Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
0: Creta One 102,3.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Έχει καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, για πάμε σιγά σιγά. Πάρτε όλοι καλύτερες θέσεις, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι έτοιμο πόλεμο στην θέση του, ξύπνιος, καλά, έχει έρθει, εδώ είμαστε. Ρύθμιση ήχου, τηλέφωνα, τα πάντα όλα, από τώρα που μιλάμε μέχρι και τα απόγευμα αργά, να έχει ο Θεός. Άκης Αποστόλου Γιωργάκης και σήμερα στη ρυθμίση της εικόνας, στα βίντεο, στο live streaming, σε αυτά που βλέπετε, γιατί δεν τα ακούτε μόνο, τα βλέπετε κιόλας. Αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στους 102,3. Καλημέρα. Αν μας βλέπετε, έχετε πάει στο cretaone.gr και από εκεί έχετε επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές. Στη μία μας βλέπεις, στην άλλη μας ακούς. Καλημέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν εκτός Κρήτης. 2-81-0-383-282 για να πούμε καλημέρες, για να πείτε τα προβλήματα, για να μεταφέρουμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν και συμβαίνουν εκτάκτως, εκτός από την ειδησιογραφία την οποία έχουμε και τρέχει και έχουμε πολλά να δούμε, και βεβαίως στα μηνύματα εκεί στο live streaming κάτω κουτί που λέει στείλτε το μήνυμα με όνομα ή ψευδόνυμα, whatever, και ελάτε να τα πούμε. Mail info@creta1.gr, Viber 6947-703-304. Μου τα έχουν γράψει εδώ απέναντι. Τα βλέπω, γι' αυτό και βλέπεις και πάει γρήγορα. Αν ήταν να τα ανακαλέσω, πρόβλημα. Σε έναν τόπο που ξύπνησε σήμερα, φθινοπορεινά, ωραία, με καλύτερες θερμοκρασίες, με αυτά τα συννεφάκια πάνω εκεί να τα κάνετε και στα γραμμικά, χωρίς βροχή, αλλά εν πάση περιπτώσει με συνθήκες οι οποίες είναι από αυτές που δεν κουράζουν. Δηλαδή ούτε την πολύ τη ζέστη, αλλά ούτε και μια ξαφνική νεροποντή, μια ακραία καιρική συνθήκη. Ωραία. Έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες, λένε οι ειδικοί, μέρα-μέρα, θα τα λέμε κι εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε με μία μέρα που έχει στο προσκήνιο και φέρνει από την Ανατολική Κρήτη το ζήτημα που αφορούσε από χθες στην είδηση μιας μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στη Σιτία. Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια. Με τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων και από σήμερα νωρίς το πρωί έχουν βοηθήσει βεβαίως και από αέρος δυνάμεις και θα δούμε σε λίγο ποια είναι η εικόνα η οποία αυτή την ώρα περιγράφεται από το πύρινο μέτωπο στη Σιτία. Θα δούμε τι έγινε στη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε και το σήμα το 112 στους κατοίκους εκεί των περιοχών. Ήταν επιποδός όλες οι δυνάμεις και όχι μόνο οι πυροσβεστικές, αλλά και η πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας, ο Δήμαρχος Σιτίας, βουλευτές της περιοχής, ο αντιπεριφερειάρχης, τους βλέπαμε στο πύρινο μέτωπο να βοηθούν, να ζητούν τη βοήθεια των κατοίκων. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κ. Δερβάκης. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κ. Δερβάκη, καλημέρα.
0: Εσείς φαντάζομαι δεν έχετε κοιμηθεί καθόλου απόψε.
1: Σχεδόν.
0: Οπότε πάμε λίγο να μας πείτε.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά, ευτυχώς.
0: Α, δηλαδή, έχει περιοριστεί.
1: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί εδώ στο μέτωπο. Επιχειρούν βέβαια ελικόπτερα. Αλλά είναι κάτι μικροαιστείες, οι οποίες επειδή σε μια δύσβατη περιοχή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις, γι' αυτό ίσως ότι την εντολή να σηκωθούν τα ελικόπτερα.
0: Μιλάμε τώρα για μια περιοχή για την οποία ενεργοποιήθηκε και το 112.
1: Και όχι μόνο το 112, το 112 ενεργοποιήθηκε για τη Ζάκρο. Φανταστείτε τώρα ένα χωριό το οποίο έχει 600-700 κατοίκους, έτσι να δοθεί η δυνατότητα να μπορέσει να το γεννώσει. Αλλά ευτυχώς περιορίσει το μέτωπο το ψηλά, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία. Παρά το ότι είχαν κινητοποιηθεί, λεωφορεία, ασθενοφόρα, ο κόσμος όλος.
0: Που εκτός από μόνιμους κατοίκους στη Ζάκρο τώρα υπάρχουν και επισκέπτες, τουρίστες, έτσι δηλαδή. Η περιοχή είναι ενεργή. Είδα ότι η φωτιά πλησίασε όμως και σε περιοχές, σε χωριά, αδράβαστη, κελάρια.
1: Το Χαρίδι, ας πούμε, η φωτιά ήταν για τουλάχιστον 3 ώρες γύρω στα 500 μέτρα από το χωριό.
0: Και εκεί είχε κενωθεί η πίτη και είναι και ηλικιωμένοι οι κάτοικοι οι περισσότεροι.
1: Βέβαια, το Καρύδι είχε κενωθεί. Το Καρύδι, τα κελάρια είχαν κενωθεί. Η Μαγκασά είχε κενωθεί. Είναι μικροί οι σεισμοί, έχουν όμως κάποιους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτή την ώρα που μιλάμε, Δήμαρχε, η φωτιά έχει κοπάσει, έχει περιοριστεί, έχει ελεγχθεί πλήρως, όπως μας λέτε.
1: Ναι.
0: Πετούν και από αέρος ελικόπτερα με κατασβέσεις για να αποφύγουν την ενεργοποίηση νέων εστιών μέσα στη διάρκεια των επόμενων ωρών. Έχει κοπάσει και ο άνεμος.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο άνεμος είναι γύρω στα 4-5 κουφόρ.
0: Ναι.
1: Όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Οπότε βοηθάει και αυτό. Μάλιστα. Ξέρουμε από πού ξεκίνησε, Δήμαρχε.
1: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Με μια κουβέντα που έκανα με την πυροσβεστική, δεν είχαν σαφή εικόνα. Θα το ελέγξουν, θα δούμε.
0: Δεν μπορεί να, αυτή την ώρα δηλαδή δεν υπάρχει μια αιτίαση.
1: Όχι.
0: Από πού ξεκίνησε η φωτιά και με ποιο λόγο την ημέρα τη Κυριακή. Μάλιστα. Όχι. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δήμαρχε, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι, ευτυχώς. Ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση που πρέπει να πούμε. Δηλαδή, εγώ για πρώτη φορά όσα χρόνια εμπλέκομαι, είδα τόσο μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν και 40 αυτοκίνητα, ας πούμε. Δηλαδή τέτοιος όγκος οχημάτων και πυροσβεστών. Κάτοικοι πάρα πολλοί, συμμετείχανε. Ήταν μια δύσκολη νύχτα, πολύ.
0: Δύσκολη, επικίνδυνη, αλλά με βοήθεια και με όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Εγώ θέλω αυτό να το παρατηρήσω. Δηλαδή, οι άνθρωποι με το που ερχόταν εντολές εκένωσης έφευγαν από τις περιοχές τους, ακολουθούσαν τις εντολές.
1: Πόσο δύσκολο είναι τώρα να πάρεις απόφαση να πεις ότι είχε μόνο μια περιοχή και ήταν ράκι. Δηλαδή, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχεις συνεχή επαφή με το συντονιστικό στην Αθήνα, με τον ίδιο τον υπουργό, με έναν υπουργό δύο φορές τηλέφωνο. Έτσι, για να μπορέσεις να πεις, ας πούμε, ναι, έχει ενώνα μια περιοχή. Ναι, μεν το κάνεις, ας πούμε, διότι πρέπει να προστατεύσεις την ανθρώπινη ζωή. Αλλά είναι δύσκολο να κάνεις μια τέτοια επιχείρηση, έτσι, και να αποδειχθεί εκ των υστέρων μετά ότι δεν ήταν τόσο απαραίτητο, για να το πούμε.
0: Μια κουβέντα είναι, αλλά από την άλλη, το δεν ήταν και τόσο απαραίτητο. Να μην τα ακούτε, Δήμαρχε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εσείς θα εφαρμόζετε το πλάνο και το σχέδιο διάσωσης, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Οπότε αυτά που οι εκ των υστέρων έρχονται να κρίνουν, ήταν υπερβολική ή όχι η αντίδραση, επειδή ζούμε και αυτή την περίοδο της υπερβολικής κρίσης από τον καναπέ, να τα αφήσουν. Γιατί μέσα σε αυτή τη δυσκολία και σε αυτή τη μάχη και σε αυτόν τον πόλεμο εκείνη την ώρα, προέχει να είναι ασφαλείς οι κάτοικοι σε χωριά τέτοια που έχουν και αυτή την ιδιαιτερότητα. Άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι πρέπει στο γρήγορο να φύγουν και από ένα σπίτι. Αντεκάντο τώρα αυτό.
1: Και
0: με κινητικά προβλήματα ή με ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει.
1: Είχαμε και 2-3 επεισόδια. Δηλαδή, μια γυναίκα χτύπησε, ας πούμε, στον πανικό απάνω, είσαι στο πόδι της. Κάποιος άλλος υπέργυρος είχε κάποια προβλήματα δύσπνοιας, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα φωτιάς ιδιαίτερα στην περιοχή καπνού. Ξέρετε, υπάρχουν έτσι κάποιες παράπλευρες αντιδράσεις, ας πούμε, οι οποίες πρέπει να είσαι εκεί για να τις ελέγξεις. Ευτυχώς ήταν εκεί το ΕΚΑΒ, ήταν εκεί οι διασώστες οι δικοί μας. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ.
0: Οπότε, ακόμα και σε αυτά τα περιστατικά που μας περιγράφεται, ήταν και άμεση η βοήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα τον πανικό ενός ανθρώπου να τρέχει να βλέπει την πυρκαγιά να πλησιάζει λίγα μέτρα από το σπίτι του και να μην ξέρει πώς να αμυνθεί. Ο φόβος εκείνη την ώρα είναι πολύ κακοσύμβουλος.
1: Κοιτάξτε, και ειδικά όταν είναι νύχτα, έτσι, δεν είσαι σαφή εικόνα, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις, όλα τα σχέδια γίνονται περισσότερο επί χάρτου, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρεις ποιοι δρόμοι έχουν άμεση δυνατότητα πρόσβασης. Είναι δύσκολο, η επιχείρηση είναι δύσκολη, ειδικά το ενήνυχτα.
0: Ξέρουμε περίπου πόσα στρέμματα έχουν αυτή την ώρα κατακαεί.
1: Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, πάντως είναι μια πολύ εκτεταμένη περιοχή.
0: Εκτεταμένη περιοχή. Με άλλες ζημιές στο ζωικό βασίλειο.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον πανικό των μελισσοκόμων.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ειλικρινά, διότι η περιοχή συγκεκριμένη έχει πάρα πολλά μελίσια. Δηλαδή, εμείς καταμετρήσαμε τουλάχιστον 20-25 φορτηγά και αυτοκίνητα, ας πούμε, γεμάτα με μελίσια, να τρέχουν οι άνθρωποι να τα σώσουν.
0: Σώθηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Σώθηκαν με ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο θα καταμετρηθεί, το είδαμε δηλαδή την ώρα που περνούσα μέσα από τη φωτιά. Ίσως να έχει ζημιά. Τα περισσότερα μάλλον σωθήκαν.
0: Εκεί υπάρχουν και μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες, λοπαραγωγικές εκτάσεις.
1: Όχι.
0: Ήταν βραχώδης περιοχή δηλαδή.
1: Ναι, είναι βραχώδης περιοχή, δεν είχαμε καθόλου ζημιές.
0: Καλό και αυτό.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, ανάσα και πάμε στα επόμενα.
1: Στα καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας. Πάνω από τη Σιτία τώρα, με κατεύθυνση προς τη Ζάκρο, Κουρεμένο, Παλέκαστρο. Αυτή είναι η περιοχή από πάνω, η διαδρομή που ακολουθούμε για να φτάσουμε στη Ζάκρο και στο Ξηρόκαμπο. Για να την φανταστεί κάποιος να την οδηγεί, με δεκάδες μικρά εκεί χωριουδάκια, όπου κατοικούνται από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δύσκολη επιχείρηση από όλες τις πλευρές. Τέλος καλό, όλο καλά, μας είπε ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Δερβάκης, με όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Σε λίγο θα ανέβουν και στο cretoan.gr. Πάλι λοιπόν αυτό το κάναμε και πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε να αρχίσουμε μια συζήτηση. Από πού να την αρχίσω, που έχω και πολλά αγαπημένα θέματα σήμερα, κβαντικής ιατρικής και κβαντικής φυσικής, ή ας τον το πάμε αυτό λίγο πιο πίσω, με τους ολιστικούς γιατρούς, που μας το εξηγήσανε κιόλας χθες, μας είπε, ας πούμε, αυτό θα πω μόνο, δεν λέω τίποτα άλλο. Μας το είπε χθες, πήγε η κυρία Καρουσιανού σε ένα πάνελ προσκεκλημένη και είπε το θεϊκό, ας πούμε, ότι ο ολιστική παιδίατρος που αναγράφει αυτή ότι είναι στην ιστοσελίδα της, ένας όρος ο οποίος συνταγματικά ούτε θεσμοθετημένος είναι, ούτε ιατρικά μπορεί, ας πούμε, να κάπου οδηγεί, καμία κατεύθυνση, ολιστική παιδίατρος. Αυτό παραπέμπει σε εναλλακτικές θεραπείες και αυτό ούτως ή άλλως το πρεσβεύει εν λόγω. Οπότε χθες που ρωτήθηκε και μέσω όλης αυτής της κουβέντας που υπάρχει για τα περικβαντικής ιατρικής, φυσικής, που εκεί αναδίπλωσε την πιφτέκα, το είπε λίγο διαφορετικά, το πήγε στη φυσική αυτή τη φορά, για την ιατρική σφύριξα διάφορα, είπε και το περί ολιστικής, ότι αυτή λέει είναι ολιστική παιδεία, δηλαδή το όλον του παιδιού. Δεν ξέρω όσοι έχουμε παιδιά, ας πούμε, τι έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε γιατρό που τον έχουμε για το μερικόν, δηλαδή έχουμε τον παιδίατρο ο οποίος φροντίζει όταν ένα παιδί αρρωστήσει, ας πούμε, μόνο, ή του κάνει εμβόλια, ή η Μαρία το κάνει όλων, δεν το κάνει μερικών. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει σύλλογος, ας πούμε, παιδιάτρων, που φαντάζομαι ότι υπάρχει στη χώρα, γιατί δεν έκανε από χθες μια ανακοίνωση να διαφωτίσει και εμάς τους αγράμματους, να μας πει τι εννοεί η Μαρία και τι ισχύει στον κλάδο της παιδιατρικής. Όταν κάποιος λέει ότι θα υπάρχουν παιδίατροι που η Μαρία είναι το άλλο, το όλον, και αν υπάρχουν οι άλλοι που είναι το μέρον, το μερικών. Να το εξηγήσουμε, το καταλάβουμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι που τα παίρνουμε τα γράμματα, μην μας βλέπετε έτσι. Άμα μας τα πείτε, τα καταλαβαίνουμε. Γενικώς καταλαβαίνουμε και πολλά καταλαβαίνουμε και πάμε να δούμε τώρα τι θα καταλάβουμε από το τι γίνεται στην περιοχή των αθανάτων, εκεί όπου οι κάτοικοι επιμένουν και εξακολουθούν τις ευρύτερες περιοχές να αντιδρούν. Δεν αντιδρούν μόνο οι κάτοικοι, αντιδρούν πολλοί φορείς, αντιδρούν επώνυμα, συμμετέχουν σε ανακοινώσεις όλο αυτόν τον καιρό. Και από την άλλη κορυφώνεται όλη αυτή η διαδικασία, διότι έχουμε και δηλώσεις από την πλευρά και του Υπουργείου, του Υπουργού, αλλά και της Υπουργού Μετανάστευσης, που μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές, μία εξ Αθηνών σε τηλεοπτικό στούντιο και μία στο νομό Χανίων, είπε η κυρία Βολουδάκη, και εδώ πάμε με δηλώσεις, ότι όλα βαίνουν καλώς. Προχωρά ο σχεδιασμός, η δομή θα γίνει στους αθανάτους, προετοιμάζεται εκεί το κτίριο, η παλιά αποθήκη της οικογένειας Κουλούδη. Μένουμε λίγο κι όλοι εμείς έτσι άφωνοι, διότι εμείς είχαμε μείνει στην επίσκεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης, εκεί όπου πήγαν εκπρόσωποι κατοίκων, πήγε ο Δήμαρχος, πήγαν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, πήγε εκπρόσωπος της περιφέρειας, που τους είπε ο υπουργός ότι, να σας πω, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω που αντιδράτε, οπότε έχετε μια περίπου εβδομάδα, 15 ημέρες, να μου βρείτε μια εναλλακτική, πείτε μου μια άλλη περιοχή και να το συζητήσουμε. Εμείς είχαμε μείνει σε αυτή τη συζήτηση, ότι δηλαδή ψάχνουν, είτε ψάχνει ο Δήμος, είτε ψάχνει η περιφέρεια, μια άλλη περιοχή. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό είχαν μείνει και οι κάτοικοι. Πριν τελειώσει η εβδομάδα και πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, ήρθε η δήλωση της υφυπουργού που είπε όλα βαίνουν καλώς, στους αθανάτους τρέχουμε, αυτή είναι η τελική τοποθεσία. Και νιώθουμε λίγο μακάκες, διότι δεν καταλαβαίνουμε ποιος λέει τι. Δηλαδή, μας τα πάνε καλά από το Υπουργείο, τα λέει καλά η υφυπουργός έξω από το Υφυπουργείο. Ισχύει αυτό το οποίο δεσμεύθηκε πολιτικά ο υπουργός μιας κυβέρνησης σε μια χώρα? Δεν ισχύει. Και φαντάζεστε τι νιώθουν και οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στο κύμα των ήξεων και των αφήξεων και των δηλώσεων και των σχολείων. Και σήμερα έχουν ανακοινώσει ούτως ή άλλως μία ακόμα κινητοποίηση, κλείνουν τον δρόμο ειρηνικά μπροστά από την περιοχή, μπροστά από όπου βρίσκεται η αποθήκη αυτή, ζητούν τη συνδρομή του κόσμου και πάμε λίγο να δούμε και να μιλήσουμε και με την δικηγόρο, την νομικό που υπερασπίζεται τα θέματα των κατοίκων της περιοχής και παρακολουθεί έτσι και πώς μπορεί να κάνει και τα επόμενα βήματα. Να καλημερίσουμε την κυρία Καλέργη, την κυρία Χρύσα Καλέργη, για να δούμε τι έχετε αποφασίσει και για τις επόμενες σας κινήσεις, αλλά και για να μας πείτε, κυρία Καλέργη, έτσι επίσημα εσείς, τι σας έχουν πει, τι περιμένετε και πώς σχολιάζετε και τις ανεπίσημες δηλώσεις. Θα μου πεις ανεπίσημη δήλωση μιας υφυπουργού. Δεν γίνεται στο πλαίσιο όμως μιας επίσημης συνάντησης που ολοκληρώνεται με μία δέσμευση. Καλημέρα, κύριε Καλέργη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όσον αφορά τώρα, να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις, τις δύο δηλώσεις υφυπουργού, πραγματικά και εμάς μας άφησαν εκπλήκτους, καθώς ήταν φυσικά παρούσα στην εξάωρη συνεδρίαση που είχαμε στο Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Η προθεσμία δεν έχει εκπνεύσει, εκπνέει στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε παρόλες τις δηλώσεις υφυπουργού την κίνηση από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Ηρακλείου προς την υπόδειξη κάποιας εναλλακτικής τοποθεσίας. Σίγουρα οι κάτοικοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσουν ειρηνικά και πάλι, όπως είπατε, προς αυτή την κατεύθυνση, για να μην παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη. Διότι εφόσον παρέλθει άπρακτη και βρεθούμε μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός, τότε θα γίνει η πραγματικότητα και η επόμενη νομική κίνηση των κατοίκων, που είναι η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
0: Αυτό είναι εφικτό τώρα, κυρία Καλέργη, να γίνει? Δηλαδή έχουμε ένα καινούριο ΦΕΚ που σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι το προηγούμενο, από ό,τι καταλάβαινα, ήταν αόριστο και περιόριζε τις νομικές σας κινήσεις.
2: Λοιπόν, αυτό που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να κινηθούμε νομικά είναι οι άδειες, οι οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί. Μετά από έρευνα που έχουμε κάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουμε καταλήξει ότι πάσχουν από παθογένειες. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρούν τους νόμιμους όρους έκδοσής τους, οι οποίοι θα ήταν πρώτα να έχει προηγηθεί το ΦΕΚ οριοθέτησης του ρέματος, κάτι που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο. Και να σημειώσουμε κάτι επιπλέον. Για να οριοθετηθεί το ρέμα, θα πρέπει να δημιουργηθεί το φράγμα των δαφνών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου μια εύκολη και γρήγορη, ας το πούμε, και τεχνική και διοικητική πράξη. Mm-hmm. Επομένως, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που μας ανοίγει το δρόμο για να αιτηθούμε αναστολή εκτέλεσης, ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση ακύρωσης είναι αυτό.
0: Ότι δεν έχει οριοθετηθεί καταρχήν το ρέμα. Παρ' όλα αυτά εκδίδεται οικοδομική άδεια, που όταν κάποιος έχει πάει να βγάλει μια οικοδομική άδεια, ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες και ποια ταλαιπωρία γραφειοκρατική τελεί αυτή η διαδικασία, η οποία μπορεί να κρατάει και χρόνια, να πούμε έτσι. Δηλαδή δεν βγαίνει σε 20 μέρες μια οικοδομική άδεια, όσα χαρτιά και να έχει συγκεντρώσει, πάντα χρειάζεται ένα ακόμα επόμενο. Εδώ όμως λέτε ότι υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα τώρα πέρα από αυτά, γιατί μπορεί να πάει με fast track διαδικασίες, είναι ανάγκη της χώρας, οπότε τα βλέπουν τα πράγματα στο πιο γρήγορο.
2: Θα σας εξηγήσω, μου επιτρέπετε λίγο να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτή την οικοδομική άδεια. Πρόκειται για μια οικοδομική άδεια του 1992. Είναι η άδεια για το τυποποιητήριο ελαιολάδου του εργοστασίου του Σκουλούδη. Δεν μπορεί να φιλοξενηθεί μια δομή η οποία θέλει εντελώς διαφορετική άδεια με βάση αυτή την παλιά άδεια, η οποία δεν αποτυπώνει καθόλου το ρέμα του ξηροπόταμου. Απουσιάζει από τα σχέδια και μάλιστα αυτό αναγράφεται και στην τεχνική έκθεση του μηχανικού, ο οποίος εκπροσωπεί τους κατοίκους και η οποία έχει κατατεθεί ήδη και στο Υπουργείο από τις 8 Σεπτέμβρη. Είναι εις γνώσιν του επιτελείου του Υπουργού αυτό το πράγμα. Επομένως, η ίδια η πολεοδομία αιτεί να αλλάξει η άδεια προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενηθεί και η δομή. Για να διαφοροποιηθεί αυτή η άδεια θα πρέπει να προηγηθούν όλες αυτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που σας ανέφερα.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς στοχεύετε πρώτα σε αυτό με έναν τρόπο για να μπλοκάρετε τη διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Ερώτημα, γιατί δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα? Γιατί σεβαστήκατε το τελεσίγραφο και τις μέρες που υπόθηκαν μέσα στην τελευταία συνάντηση?
2: σωστά. Από τη μεριά τους τουλάχιστον οι κάτοικοι σέβονται τις δεσμεύσεις του Υπουργείου, πιστεύουν ότι οι πράξεις, οι διοικητικές πράξεις του Υπουργείου, όποιες και αν είναι αυτές, θα ακολουθήσουν το δρόμο τόσο της κανονικότητας αλλά όσο και της νομιμότητας. Εφόσον όμως δεν γίνει αυτό, και αυτοί θα πράξουν τα δέοντα και τα νόμιμα.
0: Αύριο έχει ανακοινωθεί ότι συνεδριάζει και το όργανο της ΠΕΔ με την συμμετοχή των δημάρχων και του νομού Ηρακλείου αλλά και εκλεγμένων μελών. Σε αυτό το όργανο λέγεται ότι θα μπει και το ζήτημα της δομής.
2: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς.
0: Ναι. Περιμένετε κάτι από εκεί, με το δεδομένο βεβαίως ότι και αυτό το όργανο δεν έχει κάποια εκτελεστική εξουσία παρά μόνο γνωμοδοτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι μπαίνει ξανά προς συζήτηση, ένα ζήτημα το οποίο η αυτοδιοίκηση έδειξε εξ αρχής ότι δεν το επιθυμεί, ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο βαθμό, με την έννοια της χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής στην περιοχή κάθε δήμου. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκύψει κάτι αύριο από την ΠΕΔ ή θα πάμε σε μια κουβέντα έτσι ψυχολογικού μασάζ και εσείς θα προχωρήσετε μετά με τα απαραίτητα?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μείνει στη θεωρητική υποστήριξη των κατοίκων. Εμπράκτως δεν έχουν δει ακόμα κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, επειδή το έχουν δηλώσει και μέσω των παλαιότερων αρνητικών ψηφισμάτων τους, αλλά και με τη στάση που κράτησαν στη συνεδρία εκ του σύνεγγυς με τον Υπουργό, ελπίζουν, θέλουν να ελπίζουν, ότι θα προκύψει κάποια εναλλακτική πρόταση, τουλάχιστον η οποία θα είναι συζητήσιμη. Θα το δούμε.
0: Ναι. Τώρα, σήμερα μια ειρηνική διαμαρτυρία στους αθανάτους με τη διακοπή της κυκλοφορίας του δρόμου. Αυτό διαβάζω ότι έχουν αποφασίσει οι κάτοικοι. Ερώτημα πρακτικό και τελευταίο, κύριε Καλέργη. Εσείς πότε πατάτε το κουμπί των νομικών διαδικασιών? Δηλαδή, πότε θεωρείτε ότι εκπνέει αυτή η προθεσμία?
2: Ναι, καταρχάς να σημειώσουμε για την απόψινή διαμαρτυρία. Όντως έχει κλείσιμο του δρόμου και για να μην υπάρχει και κάποια παρεξήγηση από τους ακροατές, αυτό γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την Τροχιά Ηρακλείου. Επομένως υπάρχει σχετική άδεια. Και όσον αφορά για το κουμπί, όπως είπατε, νομίζουμε ότι θα έχουμε τις τελικές απαντήσεις από τη μεριά των κατοίκων τουλάχιστον στην αρχή της άλλης εβδομάδας. Επομένως θα έχει εκπνεύσει προθεσμία, όπως προείπα, δεν νομίζω να δοθεί άλλη παράταση. Ήδη από δεκαήμερη έχει μετατραπεί περίπου σε 20ήμερη προθεσμία. Και επομένως και οι κάτοικοι πλέον θα πρέπει να προχωρήσουν στη δικαστική οδό.
0: Άλιστα. Λοιπόν, αυτά κρατάμε και βλέπουμε πώς τα πράγματα κινούν. Έχω την αίσθηση ότι από την πλευρά πάντως του σχεδιασμού δεν βλέπω να προβάλλει άλλη περιοχή η κυρία Καλέργη, στο πλαίσιο που γνωρίζουμε ή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Κάτι υπόθηκε κάποια στιγμή για τον γειτονικό δήμο, και εκεί η κουβέντα σταμάτησε για μια περιοχή στο Ασίμι, όπως υπόθηκε πέρασε. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο να κινείται. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο εσάς ως νομικό που το παρακολουθείτε σας ανησυχεί ή σας υποψιάζει, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ πάει. Δηλαδή εξαντλήθηκε στους αθανάτους. Τώρα αν προκύψει κάτι διαφορετικό θα είναι μια άλλη έκπληξη.
2: Επιπλέον έχουν προταθεί και παλιά στρατόπεδα σε αχρηστία, ο θεατρικός σταθμός, αλλά δεν βρήκαν σύμφωνο το Δήμο ούτε την περιφέρεια. Όντως υποτίθεται ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία συνομιλίας και με άλλους Δήμους, διότι και ο Υπουργός, όπως γνωρίζετε, έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί αυτή η δομή, τουλάχιστον χωροθετικά ως προς την τοποθεσία της. Επομένως, ας δώσουμε και αυτή την τελευταία χρονική ευκαιρία για να δούμε τι θα έχει να προτείνει ο Δήμος. Διαφορετικά, η στάση των κατοίκων εξ αρχής ήταν ξεκάθαρη ως προς τις κινήσεις της.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλέργη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τους δώσανε πάντως ψηφίσματα. Δηλαδή όταν πήγαν οι άνθρωποι και από τη μια και από την άλλη πλευρά, τους είπανε ναι, εμείς μαζί σας είμαστε. Πήγανε και μαζί τους μέχρι την Αθήνα, κλείσανε ένα ραντεβού. το οποίο κράτησε και πάρα πολλές ώρες. Τους είπαν εκεί ότι, είπε ο πλεύρης ότι βρείτε μου μια άλλη λύση και εγώ να τη δω. Δεν μου δίνετε άλλες λύσεις. Αυτοί μου δώσαν, αυτοί αγόρασα. Και πάνω που οι άνθρωποι έχουν μείνει στη λογική ότι κάποιοι για μας ψάχνουν να βρουν κάποια άλλη λύση που να μην αφορά στην περιοχή μας και σε αυτό το οποίο συντελείται, ίσως και μια τελείως διαφορετική λύση που να μην αφορούσε, ας πούμε, καν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας, ίσως αυτόν εξυπηρετούνταν από τα Χανιά, για παράδειγμα, το οποίο αυτή την ώρα δεν έχει ιδιαίτερο βάρος να σηκώσει. Περισσότερος κόσμος έρχεται στον νομό Ηρακλείου αυτή την περίοδο. Η δομή όμως στα Χανιά λειτουργεί κανονικά. Γιατί δεν μεταφέρονται εκεί, ρωτάνε κάποιοι. Υπάρχουν πάρα πολλά γιατί. Γιατί δόθηκαν τα ψηφίσματα αφού δεν έχουν αντίκρισμα, γιατί οι άνθρωποι έφυγαν από εκεί με μία δέσμευση και αμέσως μετά τους το ανέρεσαν. Γιατί, πολλά γιατί. Τα οποία δεν έχω έτσι πει προσωπικού και καμία ελπίδα ότι θα απαντηθούν. Κανονικά προχωρά ο σχεδιασμός. Λοιπόν, είναι 8:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όσους κινείστε με το αυτοκίνητο. Καλή δύναμη σε εσάς που έχετε βρεθεί σε κάποιο μποτιλιάρισμα. Παραμένει χωρίς φωτεινούς σηματοδότες η περιοχή στο Γιώφυρο. Δεν θυμάμαι από πότε. Ήταν από την Πέμπτη, ήταν από την Παρασκευή. Γιώφυρος. Μια περιοχή που δεν ηρεμεί ποτέ. Καθημερινή ή Σαββατοκυριακό. Ο Αντώνης εδώ μου λέει από την προηγούμενη Τρίτη και θα το αγοράσω. Πες να είναι και από την προηγούμενη Τρίτη. Σε ένα κομβικό σημείο. Από εκεί διέρχονται εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Αν μας μιλάνε για κυκλοφοριακό φόρτο, που τον μάθαμε με τον ΒΟΑΚ τότε, εκεί και αν έχει κυκλοφοριακό φόρτο. Από τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην πόλη, από αυτούς που φεύγουν, από αυτούς που εργάζονται, από αυτούς που πάνε στην ενδοχώρα. Καθημερινή και Σαββατοκύριακο. Χθες έβλεπα πήξιμο εκεί, δεν πήγαινε τίποτα. Και από τα αυτοκίνητα που ερχόταν από την 62 Μαρτύρων και από αυτούς που προσπαθούν να μπουν και να φύγουν, είχαν όλοι μπλοκάρει. Τροχέα, δεν ξέρω, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή της να είναι εκεί κάποιος μόνιμα, δημοτική αστυνομία, να φύγουν τα παλικάρια από το λιμάνι, ας πούμε, που είναι εκεί δύο παιδιά και ατενίζουν το φρούρι του κούλου, να τα πάνε προς τα εκεί να βοηθήσουν λόγω της κατάστασης τώρα, όχι γενικά. Να φτιάξει ο σηματοδότης ίσως, δηλαδή που είναι ευθύνη του Δήμου και όταν σε αυτά τα σημεία χτυπάει κόκκινο την ίδια μέρα, την ίδια ώρα πρέπει να πάει να δεις τι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μας τα σηκώνουν και όλες τα τηλέφωνα, νιώθουν πολύ σπουδαίοι στην περιοχή, αντιδημαρχία όποιος κάτσει, να μας έλεγε τι έχει γίνει εκεί, είναι παλιοί σηματοδότες, δεν έχουμε ανταλλακτικά, το φτιάχνουμε και χαλάει, οτιδήποτε, να ακούσουμε μια αιτιολογία, ας πούμε, για να το καταλάβουμε. Άσε να το δούμε, πάμε σε διαφημίσεις, μήπως και τον βγάλουμε.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Όπως το λέει, ζούμα, ζούμα, ούτε καλημέρα δεν προλάβαμε να πούμε. Ρωτάτε αν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, προσπαθήσαμε στη διάρκεια διαφημιστικών μηνυμάτων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων. Στη δικαιοδοσία του βρίσκονται και οι φωτεινοί σηματοδότες και η λειτουργία τους στην πόλη δεν απαντά. Το αντίθετο θα ήταν μια καταπληκτική έκπληξη. Αν απαντήσει μέχρι και τις 10, διότι εμείς είμαστε επίμονοι σκαπανείς, θα παίρνουμε μέχρι να μας απαντήσει. Δεν είναι και κάτι φοβερό να μας πει τι γίνεται με τους σηματοδότες στη Γιώφυλλα. Άμα τον δείτε, πείτε του ότι τον ψάχνουμε. Δεν είμαστε οι μόνοι, τον ψάχνουν και άλλοι. Να νιώσει άνετα ο άνθρωπος να το σηκώσει. Δεν κινδυνεύει από εμάς. Υπάρχει και αυτός ο φόβος, ξέρεις. Δεν λειτουργούν οι σηματοδότες στο Γιώφυρο. Τι προβλέπετε να γίνει? Δεν λειτουργούν από την Τρίτη. Να του πούμε και τα ερωτήματα να προετοιμαστεί. Τι έχει γίνει σε αυτό το επίπεδο, ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αποκατασταθεί? Α, είδατε, δώσαμε και τις ερωτήσεις στον αέρα. Απολύτως δεοντολογικό όλο αυτό. Μήπως και μας πει. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί, νύχτα μέρα, είναι επικίνδυνο κυρίως, απαράδεκτο, που μπαίνει μαζί με το επικίνδυνο και πρέπει να λυθεί. Όποιος έχει την ευθύνη να το λύσει. Άμα δεν την έχει κανείς την ευθύνη, να μας το πει, να πάμε να το φτιάξουμε, ξέρω εγώ. Θέλω να πάμε και να πούμε μια καλημέρα τώρα σε έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είναι και γονέας και ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα μου έστειλε ένα μήνυμα που μου ζητούσε να δούμε και να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της μεταφοράς παιδιών με το κτέλ, το αστικό κτέλ, αυτό που είναι μέσα στην πόλη, σε μια περιοχή όπου δεκάδες παιδιά μετακινούνται καθημερινά και υπάρχει ζήτημα με τα δρομολόγια. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί του ζήτησα να το συζητήσουμε στον αέρα και να δούμε σε τι αφορά. Καλημέρα κύριε Σκουρβουλιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε και να πούμε και εμείς το θέμα αυτό.
0: Η χαρά είναι δική μας και αυτή είναι και η υποχρέωση. Τα μικρόφωνα να είναι ανοιχτά καταρχήν στους πολίτες και στα προβλήματά τους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ειδικά ποιο είναι το ζήτημα, διότι εσείς μου μιλήσατε για μια συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Σκουρβουλιανάκη.
1: Ακριβώς. Το θέμα αφορά την περιοχή που είναι οι εγκαταστάσεις του ΒΑΚ, της ΠΑΕ του Όφη και του Εραστέχνη Όφη και στον Αλημυρό. Mm-hmm. Οι εγκαταστάσεις αυτές καθημερινά γεμίζουν από παιδιά τα οποία πηγαίνουν να κάνουν τις δραστηριότητες τους, τους αγώνες τους, ιδίως από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Αυτό έχει ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το εξής, ότι θα θέλαμε οι γονείς όλοι να υπάρχει μία γραμμή αστικού λεωφορείου η οποία να ξεκινάει από το Παγκρίτιο στάδιο ενδεχομένως και να τερματίζει στην περιοχή του Αλμυρού και να επιστρέφει πίσω. Δεν ξέρουμε, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα ή κάποια αντιπαράθεση με τους αρμόδιους.
0: Γιατί είναι αντιπαράθεση? Ένα αίτημα είναι.
1: Ναι, θέλουμε να βρεθεί μια λύση, μια ανάγκη. Mm-hmm. Και το 50% των γονέων να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους στο Παγκρίτιο στάδιο και να μεταφερθούν προς τις εγκαταστάσεις αυτές, με κάποιο αντίτιμο του εισιτηρίου φυσικά, mm-hmm. Νομίζω θα είναι κέρδος και για την περιοχή, με την έννοια ότι θα έχει πάτη αποσυμφόρηση στην περιοχή του Γιώφυρου στο κυκλοφοριακό, αλλά και οι γονείς θα είναι λίγο πιο ευέλικτοι στις μεταφορές τους.
0: Για πόσα περίπου παιδιά μιλάμε καθημερινά που μετακινούνται στην περιοχή εκεί και που αθλούνται σε ακαδημίες, προπονούνται?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς τον αριθμό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι πάρα πολλές οι εγκαταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, και ιδίως στον Εραστέχνη Όφη και στην ΠΑΕ του Όφη είναι αρκετά τα παιδιά που έχουν συχνά προπονήσεις, mm-hmm. και το ίδιο ισχύει στον Αλμυρό. Άμα βάλουμε τις ηλικίες από τις μικρότερες ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες, σύν τους αγώνες οι οποίοι γίνονται Σάββατο Κυριακή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όμπος.
0: Άρα μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά και όχι απλά για δεκάδες.
1: Σίγουρα.
0: Τα οποία αυτήν την ώρα δεν έχουν άλλο τρόπο πρόσβασης πέραν της ιδιωτικής μετακίνησης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς να πηγαίνει τα παιδιά μέχρι εκεί σε μία γραμμή.
1: Έτσι είναι, και πολλές φορές ο γονέας αναγκάζεται να φύγει από τη δουλειά του, από την υποχρέωσή του λίγο πιο νωρίς, να πάρει κάποιο ρεπό, να ζητήσει κάποια ειδική άδεια, να περιμένει μετά εκεί άλλες 2 ώρες να τελειώσει το παιδί την δραστηριότητά του και ούτω καθεξής. Νομίζω όμως ότι και ο γονέας το κερδίσει και το τη μία διαδρομή, πάλι κερδισμένος θα είναι. Δηλαδή είτε το πήγαινε είτε την επιστροφή του στο παγκρίτιο στάδιο.
0: Που είτε για λόγους πρακτικούς, γιατί εργαζόμαστε, αλλά θέλουμε να δώσουμε και στα παιδιά μας τη δυνατότητα να αθληθούν. Γιατί είναι μια πηγή, είναι μια ανάσα οξυγόνου, είναι μια δραστηριότητα που τα αποτρέπει από άλλες δραστηριότητες, είναι μια δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν και σοβαρά ταλέντα. Ένας γονέας είτε πρακτικά δεν θα μπορεί γιατί πρέπει να εργάζεται, είτε πρακτικά δεν θα μπορεί και αυτή την περίοδο να πληρώνει και τη βενζίνη, γιατί με την βενζίνη στα 2,20-2,30 δεν μπορείς να κόβεις βόλτες πάνω κάτω κάθε μέρα, υπάρχουν και περικοπές. Υπάρχουν και παιδιά, φαντάζομαι, που και πρακτικά και για αυτά τα ζητήματα πηγαίνουν στις ακαδημίες και μετά διακόπτουν, δεν μπορούν να μετακινηθούν.
1: Ναι, μπορεί να, κάποιο παιδί να θέλει να πάει στη συγκεκριμένη ακαδημία, αλλά να μην την επιλέξει γιατί είναι μακριά. Ναι. Και δεν έχει την πρόσβαση που υπάρχει, δεν μπορεί ο γονέας του να το μεταφέρει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δουν και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι. Υπάρχει κάποια γραμμή η οποία όμως σταματάει κοντά στο κεντρικό δρόμο, στο ύψος των Κουρητών, στο κέντρο Κουρίτες. Θα μπορούσε νομίζω πολύ εύκολα να γίνει λίγο πιο πάνω η μετακίνηση του λεωφορείου μέχρι το τέλος του γηπέδου Αλμυρού και επιστροφή μετά, ιδίως απογευματινές ώρες, σας ξαναλέω. Το πρωί νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Εσείς το έχετε διατυπώσει αυτό το αίτημα στη διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ, το έχετε ζητήσει?
1: Όχι. Δεν
0: είναι
1: το
0: πρώτη φορά που αυτό λέγεται.
1: Είναι η πρώτη φορά, ναι, αυτό τώρα προσπαθούμε με τη βοήθεια και τη δικιά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το μάθει ο κόσμος, να δούμε αν ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να συζητηθεί το θέμα για να δούμε αν υπάρχει κάποια δυνατότητα λύσης. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρχουν και άλλα τεχνικά θέματα ή κάποια άλλα προβλήματα, τα οποία εμείς οι γονείς δεν τα γνωρίζουμε ή δεν μας τα έχουν ενημερώσει, δεν μας τα έχουν πει τέλος πάντων.
0: Ωραία. Οπότε ξεκινάμε εμείς την μεταφορά του μηνύματος στον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ για να δούμε και αν το σκέφτονται ή ποια είναι η διαδικασία. Ίσως καταφέρουμε σήμερα κιόλας να του μιλήσουμε και θα το εξελίξουμε το θέμα. Ανάλογου τύπου αιτήματα υπάρχουν και για άλλες περιοχές. Και αυτό που λέτε εσείς είναι πάρα πολύ σωστό, διότι όταν μιλάμε για τόσα παιδιά που θα μπορούσαν, ας πούμε, με το λεωφορείο με ασφάλεια να μεταφέρονται μόνα τους, να κάνουν την προπόνησή τους και να φεύγουν, ενώ τώρα οι γονείς για να τους δώσουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να μετακινούν πηγενέλα και να μένουν και εκεί, χάνοντας και εργατοώρες ή μη μπορώντας να το κάνουν. Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα. Να το δούμε και να δούμε τι μας λένε. Ίσως να υπάρχουν και άλλου τύπου κινήσεις που εγώ τώρα δεν τις σκέφτομαι. Ίσως και από την πλευρά των σωματείων μια συζήτηση με τη διοίκηση. Μία ακόμα και με το Δήμο Ηρακλείου.
1: Δεν ξέρω αν είναι Δήμος Ηρακλείου, αν είναι Δήμος
0: Μαλεβιζίου.
1: Να το δούμε.
0: Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρβουλιανάκη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

Και τώρα δεν κάνει να μιλήσω εγώ και πάνω σε αυτό το τραγούδι. Απαγορεύεται διαρροπάλου, διότι είναι τραγούδι ιερό, σημαία, προσκυνώ, αγαπώ, τέλος. Οπότε αυτά κάνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Πάνω που ήθελα να πω μια σειρά από άλλα σοβαρά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη. Καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αθήνα, μου λέει κάθε μέρα. Καλημέρα σε όλους. Άσε να τα πει ο Βαρδής που τα λέει. Ειδικά εδώ τα λέει όπως πρέπει και ερχόμαστε.

Πού να εξηγείς. Είναι και πολλά αυτά πρέπει να εξηγείς. Λοιπόν, αναζητείτε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Αντιδήμαρχε, το 281-0383-282 σε καλεί. Δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει καμία λίστα με τα ανεπιθύμητα. Εμείς σας είπαμε και τις ερωτήσεις που θα κάνουμε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Για τα φανάρια στο Γιώφυρο σας καλούμε, που είναι εκτός λειτουργίας από την Τρίτη, την προηγούμενη, που γίνεται μπάχαλο εκεί κάθε μέρα. Τα φτιάξετε, δεν φτιάχνουνε, χαλάσανε για πάντα. Λείπουν τα ανταλλακτικά, είναι παλιά. Όλα αυτά που έχετε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μας τα. Να τα πούμε στον κόσμο, ξέρετε. Δεν τα λέτε σε εμάς. Μην το προσωποποιείτε. Τα λέτε σε αυτούς που σας εξέλεξαν να είστε σε θέση ευθύνης. Όλοι σας. Ανεξαίρετα τώρα από τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Οπότε έχετε μια υποχρέωση να τους ενημερώνετε. Όχι εκεί μόνο που βολεύει, γενικά να τους ενημερώνεται. Να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει, να αποφύγει το Γιώφυρο, να πάει εκεί να μείνει, να μπλοκάρει. Η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών ενδιαφέρει. Βγάλετε μια ανακοίνωση τουλάχιστον, αν θέλετε να μας τα λέτε, ένα δελτίο τύπου. Να μας λέτε τι γίνεται με τους φωτεινούς σηματοδότες. Θα καταλάβουμε εμείς. Καταλαβαίνουμε. Μην βλέπετε που κάνουμε, που δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε να πούμε 50 λεπτά μετά τις 8. Αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία προφανώς και είναι πρωτόγνωρα και είναι ιστορικά και είναι και γρήγορα, ταχύτητα. Η χθεσινή εκλογική βραδιά έχει περάσει ούτως ή άλλως στην ιστορία για τη γερμανική πολιτική σκηνή. Όλα δείχνουν ότι αυτή η ιστορία αφήνει πίσω της τον Φρίντριχ Μέρτς, διότι το κόμμα του, το CDU, το κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς, έχει ήδη καταγραφεί με μια ιστορική ήττα στο Μεκλεμβούργο, στην Δυτική Πορεμανία. Μένει για πρώτη φορά εκτός κοινοβουλίου. Και ο ίδιος έσπευσε πριν τα τελικά αποτελέσματα να χαρακτηρίσει με μια δήλωσή του, με μια παρέμβασή του, το αποτέλεσμα καταστροφή. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί. Μένει μέχρι να φύγει, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήδη χαρακτηρίζουν την ήττα ως μια ιστορική κατάρρευση. Αυξάνουν με αυτόν τον τρόπο και την πίεση προς τον καγκελάριο να πάρει αυτή την απόφαση να αποχωρήσει. Του θέτουν ζητήματα εμέσως και όχι πλέον αμέσως ηγεσίας. Συνδέουν την πτώση των ποσοστών με την απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στα παραδοσιακά κόμματα. Τώρα, από την άλλη, η νίκη του AfD δεν εξασφαλίζει η κυβέρνηση. Και έχουμε και το άλλο δεδομένο. Έχουμε μια πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Αυτά δείχνουν ότι όταν από τη μία επικρατεί η ακροδεξιά και από την άλλη ιστορικά πρώτη η αριστερά, που στο Βερολίνο, αυτό αναδεικνύει μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση, μια κρίση του πολιτικού κέντρου και την ενίσχυση των δύο άκρων του πολιτικού φάσματος που σηκώνει πολλή ανάλυση. Τώρα, τι αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες και ώρες,

0: σε μια Ευρώπη που δονείται. Δεν ξέρω αν το διαβάζετε ή αν το καταλαβαίνετε, αλλά δονείται με σοβαρές εξελίξεις, κοιτώντας βεβαίως προς τη Γερμανία, σοβαρή οικονομική αυτοκρατορία για την Ευρώπη. Τώρα για πόσο θα τη λέμε ακόμα αυτοκρατορία, και αυτό είναι υποσυζήτηση, με όλους αυτούς τους σοβαρούς κλειδονισμούς στη βιομηχανία της Γερμανίας τον τελευταίο καιρό, και τις σοβαρές απώλειες και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα πολλών κατοίκων, πολλών περιοχών. Βλέπουμε την Ιταλία, βλέπουμε την Νορβηγία, παρακολουθούμε τη Γερμανία, τα βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σήμερα ξυπνήσαμε και σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό και ο πάντα καλός και πρόθυμος Μιχάλης Καρακατσάνης, που τον καλούμε χωρίς προειδοποίηση, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τι μέλη γενέστε. Θα πάμε με αυτό το ωραίο συννεφάκι πάνω του κεφαλάκι μας δροσερά ή θα έχουμε αλλαγές μέσα στη βδομάδα. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα τη Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, θα είναι φθινοπορεινή η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, κυρίως όσον αφορά το νησί μας, θα νιώσουμε αυτή την αλλαγή πηγαίνοντας προς τα μέσα της εβδομάδας. Δηλαδή, σήμερα Δευτέρα θα έλεγα θα είναι περισσότερες οι ώρες ηλιοφάνειας, μια πρόσχερη συννεφιά, δεν αναμένονται φαινόμενα, οι άνεμοι θα παραμείνουν και για σήμερα Δευτέρα πάντα από βόρειες, βόρειες. Θα αγγίζουν τα 5 στα ανατολικά και τα 6 που φορτηγεί, βρίσκεται σε εξέλιξη και μία πυρκαγιά εκεί. Δυστυχώς θα τους ταλαιπωρήσει και σήμερα. Δεν θα είναι σύμμαχος ο άνεμος σήμερα, τουλάχιστον και τα μέσα της περίοδου της Δευτέρας προς τα τέλη της. Θα πνέει με εντάσεις στα 5 με 6 υποφόρ, στα 4 με 5 υποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές. Αύριο Τρίτη και Τετάρτη, όσο θα πηγαίνουν προς τα μέσα της εβδομάδας, είναι φως, θα γίνονται όλο ένα τοπικά και περισσότερες. Ο ήλιος θα περιορίζεται, ενώ οι άνεμοι φαίνεται να πέφτει η έντασή τους στα 4 με 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία τώρα για σήμερα στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα η μέγιστη τιμή, στους 25 με 26 βαθμούς από τα μέσα της εβδομάδας μέχρι περίπου και τα τέλη της, όπου εκεί από το Σάββατο και Κυριακή φαίνεται θα έχουμε και μια μικρή άνοδο. Όμως μέχρι και την Παρασκευή θα πάμε με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά. Εάν θα σημειωθούν φαινόμενα κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη, αυτά φαίνεται να εντοπίζονται στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές και θα είναι τοπικού χαρακτήρα, μικρής διάρκειας και τοπικού χαρακτήρα. Και επαναλαμβάνω, στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές δεν περιμένουμε κάποια γενικευμένη κακοκαιρία. Έτσι θα έλεγα, θα κυλήσει ο καιρός την νέα εβδομάδα με αρκετές φθινοπορεινές νότες. Ουσιαστικά ο Σεπτέμβρης βιάστηκε να μας δείξει το πρόσωπό του ότι δεν θα, και ότι θα, σημαίνει ότι βάζει ένα τέλος στην καλοκαιρινή περίοδο όσον αφορά τις θερμοκρασίες και γενικότερα το σκηνικό του καιρού. Μιας και θα πάμε με περισσότερη συννεφιά, λιγότερη ηλιοφάνεια.
0: Βροχές θα δούμε Μιχάλη.
1: Βροχές στα μέσα της εβδομάδας, εάν σημειωθούν, φαίνεται να σημειώνονται κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Δεν πρόκειται να έχουμε κάποιο γενικευμένο φαινόμενο που θα επηρεάσει με βροχές το νησί μας. Επαναλαμβάνω, τοπικού χαρακτήρα οι όποιες βροχές πέσουν στα μέσα της εβδομάδας και αυτές θα εντοπίζονται κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Θα έλεγα ότι περισσότερο θα πάμε μια πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο τώρα με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση, ο ήλιος θα κάνει περισσότερο την εμφάνισή του και οι άνεμοι φαίνεται να παραμένουν μέχρι και μέτρια ένταση κοντά στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε με φθινόπωρο όλη τη βδομάδα. Με καλύτερες συνθήκες φαίνεται αυτή την ώρα να έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα όμως έτσι σε μια εποχή, έτσι όπως είχαμε μάθει να τη βιώνουμε στα παιδικά μας χρόνια, φθινόπωρο με τα όλα του. Ούτε 38η ημέρα του καλοκαιριού που γράφουν αυτά τα. Ναι, ένα κανονικό φθινόπωρο με μια κανονική θερμοκρασία.
1: Έχει ήδη αλλάξει η κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα, ωστόσο το ψυχρότερο. Και το νιώθουμε κι εμείς γιατί η κατάσταση γίνει αρκετά πιο δροσερή.
0: Ωραία, πήραμε τη ζακετούλα μας, το μπουφανάκι μας, μια χαρά.
1: Εκεί... Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
0: Ωραία. Μιχάλη, θερμά, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Βλέπω εδώ στο γρήγορο σκρολάρισμα τι παίζει περισσότερο με τον κόσμο. Βλέπω πάρα πολλές ευχαριστίες από την πλευρά κατοίκων της Σιτίας, στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στα ενέργεια.

Μέσα που μέχρι και τώρα επιχειρούν, μετά και από όσα μας είπε και ο Δήμαρχος Σιτίας ότι το μέτωπο της φωτιάς έχει πλήρως περιοριστεί. Ωστόσο, από αέρος επιχειρείται αυτή την ώρα κατάσβεση με την πιθανότητα να μην έχουμε την επαναενεργοποίηση εστιών στην περιοχή, εκεί όπου χθες το βράδυ η Σιτία μέχρι και την Κάτω Ζάκρο από την ανατολική της πλευρά βίωσε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Με τη συνδρομή όμως εκατοντάδων πυροσβεστών, πυροσβεστικών δυνάμεων και ένα καλό συντονισμό, αποφεύθηκαν και τα χειρότερα εκεί, να το πούμε και να το κλείσουμε. Πολύ κουβέντα για την κυρία Καρισιανού και τα ολιστικά και κβαντικά και ιατρικά και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Είναι όπως το διαβάζει ο καθένας τώρα, κατάλαβες. Διότι εδώ έχουμε ένα νέο, δηλαδή μην βλέπεις τον 76χρονο με τον 84χρονο στη Βουλιαγμένη που τσακωθήκανε για μια καρέκλα στην παραλία και ο ένας πέθανε. Δηλαδή το κάνεις εικόνα να ανταλλάσσει μπουνιές ένας 84χρονος, δεν είναι aging αυτό. Είναι εικόνα με ένα 76χρονο διεπί ανητίαν δια την καρέγκλα στη θάλασσα που υπήρχαν και άλλες πολλές, αλλά αυτός ήθελε αυτήν. Αυτή την καρέγκλα. Και όλος δεν του την έδινε. Και πλακωθήκανε στο επίπεδο που μπορεί να πλακωθεί έτσι αυτή η ηλικιακή ομάδα. Και αυτό ήταν η αιτία θανάτου ενός ανθρώπου. Δηλαδή ντρέπεσαι και να την πεις την είδηση με την έννοια ότι περιγράφεις ένα τέτοιο πράγμα που συνέβη στη χώρα σου. Δεν ξέρω εσείς πώς το καταλαβαίνετε. Ας πούμε, δεν έχει πλάκα. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το να συζητάμε ότι δύο άνθρωποι τσακωθήκανε για μια ξαπλώστρα στη θάλασσα. Και αυτό ήταν η αιτία θανάτου του ενός. Τσακωνόμαστε για την εμπασά, το σύνορο, πάμε στα δικαστήρια, τα δύο μέτρα, το ένα μέτρο δικό μου είναι. Άμα κοιτάξεις έτσι λίγο τα δικαστήρια κάθε μέρα, δεκάδες τέτοιες υποθέσεις. Εδώ φτάσαμε στην Αθήνα, στη Βουλιαγμένη, να τσακωνόμαστε για την ξαπλώστρα. Και να πεθαίνει ένας άνθρωπος. Και να το περνάμε στον ντούκου κι αυτό. Διότι τέτοιοι τύποι είμαστε. Δηλαδή, καλά το έγραψε και το διάβαζα τώρα ένας συνάδελφος ότι η Αγγλία έχει την ομίχλη, η Γαλλία έχει αυτό και η Ελλάδα έχει τους Έλληνες. Έτσι είναι. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ελένη Μακράκη έρχεται στο στούντιο και ερχόμαστε εδώ εμείς με την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σιτία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Χώνου, με τις ενεργές εστίες να αντιμετωπίζονται από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν μια δύσκολη και επικίνδυνη νύχτα, όμως με τη μεγάλη κινητοποίηση καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων αντιδρώντας τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με καταθέσεις συγγενών και την απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Η ιστορική ήττα του Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία εκτός τοπικού κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα είναι σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, για αυτούς που χάνουν λίγο το ρυθμό και τις ημερομηνίες, όχι ότι παίζει και κανένα ιδιαίτερο λόγο, αλλά λέω, σας τα λέω αυτά στην κίνηση κάθε φορά που ανοίγουμε μικρόφωνο. 2810-383-282 το τηλέφωνο επικοινωνίας, Κρέτα One 102,3, εδώ είμαστε, από εδώ μας ακούτε. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είπε να μπει στο δεύτερο ημίωρο με τραγούδι. Ξέρει αυτός, ξέρει πολύ καλά. Να το πάει έτσι, το κορυφώνει σιγά σιγά. Και αυτό έχει και μια πολύ καλή επίδραση και στην ψυχολογία εκείνων οι οποίοι μιλούν. Και μια που λέμε για ψυχολογία και μια που το επόμενο θέμα που ακολουθεί έχει άμεση σχέση με, αυτό το πεδίο, θέλω να σας πω ότι την επόμενη προσκεκλημένη, η οποία είναι ήδη μέσα στο στούντιο και που μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσω live streaming από το kretaone.gr, από όπου και αν είστε, τη διάλεξα γιατί αποτελεί αυτό που λέμε η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και μακάρι αυτού του τύπου τα παραδείγματα να τα έχουμε συχνά και πυκνότερα και να τα σχολιάζουμε και να τα συζητάμε. Και βεβαίως και λόγω της ιδιότητάς της θα την χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών για μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά στο χώρο της ψυχολογίας και σε συμπτώματα τα οποία εντοπίζονται και παρουσιάζονται περισσότερο στην καθημερινότητα. Και τα συζητάμε πολλές φορές και εν αγνία μας. Και θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ, αφού την καλημερίσω, αφού καλωσορίσω την κυρία Ειρήνη Καριωτάκη στο στούντιο, καθηγήτρια στην κλινική ψυχολογία, με έδρα στην ψυχοπαθολογία και εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εγώ, για μια κουβέντα που έχει να κάνει με την εκκίνησή της, με το γεγονός, και θα σας πω τώρα την είδηση και την αιτία που είναι εδώ η Ειρήνη, και εγώ προτιμώ να μιλάμε στον ενικό αν αυτό είναι εφικτό, παρόλο το κύρος και το επιστημονικό πεδίο και την κουβέντα που θα ακολουθήσει, θα νιώσω και πιο άνετα. Η Ειρήνη Καριωτάκη, η οποία μεγάλωσε και έζησε στην Κρήτη, αλλά τα τελευταία 15 περίπου χρόνια της ζωής της ζει στην Ολλανδία, είναι η κριτική αυτή ερευνήτρια, επιστήμονας, που κατάφερε τεκμηριωμένα να διεκδικήσει και να πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για την καταπολέμηση της κατάθλιψης. Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα, γιατί δεν είναι και ένα εύκολο πράγμα να πείσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας να σε χρηματοδοτήσει με ένα τέτοιο ποσό για αυτό το πεδίο. Γενικά και ειδικά θα πω εγώ, είναι πολύ σοβαρές και τεκμηριωμένες προτάσεις που πρέπει να φτάσουν εκεί και να καταφέρουν να πείσουν το Συμβούλιο για να πάρετε μια τέτοιου τύπου χρηματοδότηση για την έρευνά σας.
1: Ακριβώς, δεν είναι εύκολο να πάρεις τέτοιου είδους χρηματοδότηση και χρειάζεται αρχικά μια πολύ καλή ιδέα. Μια πολύ καλή ιδέα και χρόνια δουλειάς πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να διεκδικήσεις μια χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
0: Αυτό πόσο χρόνο προϋπόθεται ως προετοιμασία, δηλαδή μιλάμε για χρόνια φαντάζομαι, δεν γίνεται αυτό σε λίγους μήνες.
1: Εγώ προσωπικά δούλεψα σε αυτό τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάρω αυτή τη χρηματοδότηση.
0: Την οποία τη διεκδικούσαν και άλλοι παράλληλα, δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι. Μπορούν να αιτηθούν αυτή τη χρηματοδότηση ερευνητές από όλη την Ευρώπη. Πρέπει να είναι στην Ευρώπη, αυτό είναι το κριτήριο. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση που πήρα εγώ αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αφού κάποιος έχει πάρει το διδακτορικό του. Και αν έχεις κλείσει αυτά τα χρόνια από το διδακτορικό σου και έχεις κάνει έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, μπορείς να αιτηθείς για χρηματοδότηση στο ERC, έτσι λέγεται, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
0: Το πώς κινείται αυτή η χρηματοδότηση και τι αναμένεται να φέρει στο φως μέσα από την έρευνα, θα το πούμε ευθύς αμέσως αφού ρωτήσω τι γυρεύει μια κριτική στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ.
1: Πήγα στο Άμστερνταμ για να κάνω ένα μεταπτυχιακό στην κλινική και εξελικτική ψυχοπαθολογία και έκτοτε έμεινα εκεί, έκανα διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, έφυγα για ένα χρόνο, πήγα στη Βοστόνη και έκανα μεταδιδακτορικό στην Παγκόσμια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ στην Ιατρική Σχολή και έπειτα γύρισα πάλι στο Άμστερνταμ όπου πήρα θέση επίκουσης καθηγήτριας, αναπληρώτριας και έπειτα τακτικής καθηγήτριας. που είναι σήμερα.
0: Μπήκαν ζητήματα γιατί εδώ και όχι πίσω στην Ελλάδα, ή ήταν τέτοιες οι προϋποθέσεις και συνθήκες που δεν άφηναν τέτοιου τύπου ερωτήματα να αναπτυχθούν?
1: Στην Ολλανδία, κατά ψέματα, έχω πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις και συνθήκες. Πάντα η Ελλάδα είναι στο μυαλό μου και πάντα θα σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να επιστρέψω εδώ. Αν και εφόσον μπορώ να κάνω το επίπεδο της έρευνας που κάνω στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι που μάλλον δεν είναι μια εύκολη προϋπόθεση, φαντάζομαι, αυτή την ώρα για τη χώρα μας.
1: Είναι ένα διαφορετικό σύστημα, ας το πούμε και έτσι. Οι Ολλανδοί έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στην έρευνα, στην κλινική ψυχολογία. Αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως. Οπότε ήδη το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό εκεί. Και ναι, αυτό κρίνει τις αποφάσεις κάποιου για το αν θα πάει σε άλλη χώρα ή όχι και πού θα πάει.
0: Για να κάνει την έρευνά του και να μπορεί να αναπτύξει το πεδίο του. Ερώτημα τώρα, γιατί 2 εκατομμύρια έρχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Και εμείς αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε πιο εύκολα είναι ο τίτλος περί της κατάθλιψης. Πού στοχεύει αυτή η έρευνα και πόσο καινοτόμα θα είναι και τα αποτελέσματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν γύρω από το κομμάτι που εμείς πολύ συχνά συζητάμε, την κατάθλιψη. Θα κάνω μετά επιμέρους ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Λέμε στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι έχω κατάθλιψη, δεν είμαι καλά. Και θα μου πείτε πόσο σωστό ή λάθος είναι αυτό, αλλά πάμε λίγο να εστιάσουμε καταρχήν στην ίδια την έρευνα.
1: Λοιπόν, η έρευνα του ERC, του συγκεκριμένου προγράμματος που πήρα, αφορά τη δημιουργία εργαλείων τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, η ψυχοθεραπεία είναι ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας. Τη γνωσιακή συμπεριφορική, ψυχοδυναμική, πολλές και διαφορετικές λοιπόν μορφές. Εγώ με αυτή την έρευνα θέλω να βρω ποια μορφή και ποιες τεχνικές ψυχοθεραπείων είναι πιο κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί όπως σε όλους μας δεν ταιριάζει η ίδια μπλούζα, έτσι δεν ταιριάζει και η ίδια μορφή ψυχοθεραπείας ή και οι ίδιες τεχνικές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τι ταιριάζει καλύτερα στον καθένα μας, ώστε να έχουμε τα μέγιστα ωφέλη.
0: Άρα πάμε πλέον στην εξατομίκευση των θεραπείων. Στη θεραπεία η οποία είναι σύμφωνα με τη συμπτωματολογία ή τις ανάγκες του κάθε ασθενή, για τόσο έντονη και τέτοια διείσδυση, ας πούμε, στον κάθε ασθενή, όπως έχουμε ακούσει στον χώρο της ογκολογίας, για παράδειγμα, τις εξατομικευμένες θεραπείες.
1: Μπράβο, αυτό είναι η ιατρία, η ιατρική της ακρίβειας, ή όπως λέγεται στα αγγλικά precision medicine, είναι ένα παράδειγμα το οποίο ξεκίνησε από την ογκολογία, όπως πολύ σωστά είπες. Και αυτό το παράδειγμα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και στην ψυχική υγεία. Οπότε τι γίνεται? Μαζεύουμε χιλιάδες δεδομένα από ανθρώπους με κατάθλιψη και από έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Και χρησιμοποιούμε προηγμένες στατιστικές τεχνικές με τις οποίες αναλύουμε αυτά τα δεδομένα και μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένους δείκτες που θα μας δείξουν ποιος ακριβώς άνθρωπος, με βάση ποια χαρακτηριστικά του, προσωπικά χαρακτηριστικά, χρειάζεται τι ψυχοθεραπεία.
0: Και όταν μιλάμε για ψυχοθεραπεία, εννοούμε και την συνδρομή, ας πούμε, φαρμάκων, εκτός από την θεραπεία η οποία γίνεται με τον ψυχοθεραπευτή, εξειδικευμένο ψυχολόγο, παρένθεση. Στην Ελλάδα αυτές τις μέρες πάει να ξεκαθαρίσει το πεδίο, διότι επικρατούσε και εκεί η απόλυτη αναρχία. Δηλαδή ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε, με αποτέλεσμα αυτό να έχει και σοβαρές απολύξεις και επικίνδυνες απολύξεις και στους ίδιους τους ασθενείς στην ψυχική υγεία. Δηλαδή είδαμε όλο αυτό το life coaching, είδαμε ανθρώπους χωρίς σπουδές, χωρίς συγκεκριμένη ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων που γίνονται μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους και μόνο, να μπαίνουν στο χώρο, να λειτουργούν οι ιατρία, οι χώρους, ο κόσμος να τους εμπιστεύεται, με επικίνδυνα αποτελέσματα, αλλά την κλείνω την παρένθεση, ρωτώντας ξανά για τη θεραπεία. και τη συνδρομή φαρμάκων εξατομικευμένων πλέον, που τώρα, ας πούμε, είναι πιο γενικοποιημένα.
1: Η έρευνα που κάνω δεν στοχεύει στο να εξετάσει τα αντικαταθλιπτικά, για παράδειγμα. Σαφέστατα, από τους χιλιάδες ασθενείς που έχουμε στη βάση δεδομένων μας, αν κάποιοι έχουν πάρει αντικαταθλιπτικά, αυτό θα το μετρήσουμε στις συγκεκριμένες στατιστικές που κάνουμε, προκειμένου να βρούμε σε ποιον ταιριάζει τι. Τώρα έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και στο συνδυασμό αντικαταθλιπτικών ψυχοθεραπείας, ο οποίος θεωρείται και η καλύτερη θεραπεία που έχουμε για την κατάθλιψη αυτή τη στιγμή, με τα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Οπότε εσείς πάτε στο επόμενο βήμα. Πάτε στις ανάγκες οι οποίες είναι ενταγμένες στα πρότυπα της ιατρικής ακριβίας, ακολουθείτε τις επιταγές και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο σήμερα, η επόμενη μέρα της θεραπείας στον χώρο της ψυχολογίας. 2 εκατομμύρια ευρώ μια επιχορήγηση και μια έρευνα η οποία πρέπει να τρέξει άμεσα. Με τι χρονικό ορίζοντα, δηλαδή ποια είναι τα όρια που σας έχουν βάλει για να δούμε και τα αποτελέσματα?
1: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα πενταετίας. Δηλαδή στα 5 χρόνια θα πρέπει να έχουμε φτιάξει τα εργαλεία που έχουμε υποσχεθεί ότι θα φτιάξουμε. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει στο Άμστερνταμ και δουλεύουν πάνω σε αυτό το project. Ναι, οπότε σε 5 χρόνια από τώρα θα μπορώ να πω περισσότερα για αυτά τα εργαλεία.
0: Στο ίδιο πεδίο εργάζονται και άλλες ομάδες παγκοσμίως? Δηλαδή είναι μια κατάσταση την οποία τώρα τη βλέπουμε να αναπτύσσεται με πιο γοργούς ρυθμούς?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που ασχολούνται με το precision psychology σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Υπάρχει μια πολύ γνωστή ομάδα ενός συνεργάτη μου, του Ανδρέα Τσιπριάνη, η οποία ασχολούνται με precision medicine συγκεκριμένα στα αντικαταθλιπτικά και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουν ήδη φτιάξει αυτά τα εργαλεία για τα αντικαταθλιπτικά και τα έχουν ελέγξει σε μια μεγάλη τυχιοποιημένη μελέτη με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, δεν είμαι καλά και το ακούμε αυτό συχνά και δεν ξέρω τι μπορεί να μου φταίει ο καιρός, μπορεί να μου φταίει η καθημερινότητα, μπορεί να μου φταίει η κατάσταση που βιώνω. Πότε καταλαβαίνω ότι το αυτό δεν είμαι καλά πρέπει να με οδηγήσει στην πόρτα ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ψυχοθεραπευτή?
1: Σαφέστατα όλοι περνάμε περιόδους που δεν είμαστε καλά. Η κατάθλιψη όμως είναι κάτι διαφορετικό από μια παροδική θλίψη. Είναι μια κλινική διαταραχή της διάθεσης που επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει κάποιος. Οπότε όταν κάποιος νιώθει παρατεταμένη θλίψη ή παρατεταμένη ανειδονία, η οποία διαρκεί για περισσότερο από 2 εβδομάδες καθ' όλη τη διάρκεια ή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να τον κάνει να ζητήσει βοήθεια από ένα θεραπευτή.
0: Μια μορφή έχει κατάθλιψη, κυρία Καριωτάκη, δηλαδή είναι, εσείς όταν προχωράτε στη διάγνωση, κάνετε διάγνωση γενική κατάθλιψη ή έχει και υποκατηγορίες?
1: Όχι, έχει και υποκατηγορίες, ας πούμε η κατάθλιψη κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, η κατάθλιψη της περίοδους εκείνες του χρόνου όπου έχουμε μικρή ηλιοφάνεια, για παράδειγμα, λιγότερο φως ημέρας.
0: Αυτό στις βόρειες χώρες κατά κύριο λόγο.
1: Κατά κύριο λόγο,
0: παρατηρείται όμως αυτό.
1: Η εποχιακή κατάθλιψη, βεβαίως. Και υπάρχουν πάρα πολλοί υπότυποι. Αλλά επίσης η κατάθλιψη, ας πάρουμε αυτή που γνωρίζουμε οι περισσότεροι, κάτι που λέγεται μείζον καταθλιπτική διαταραχή, η κατάθλιψη είναι μία πολύ ετερογενής διαταραχή. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρουμε όλα τα συμπτώματα της κατάθλιψης και όλα αυτά τα υπόσυμπτώματα επίσης, γιατί κάποιος μπορεί να έχει αϊπνία και κάποιος άλλος μπορεί να έχει υπερυπνία, για παράδειγμα. Αν λάβουμε όλα αυτά τα συμπτώματα υπόψη, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν 10.000 διαφορετικοί συνδυασμοί συμπτωμάτων που οδηγούν σε αυτό που αποκαλούμε εμείς μείζον καταθλιπτική διαταραχή.
0: 10.000?
1: Ναι, 10.000.
0: Είναι τεράστιος αριθμός. Άρα με έναν τρόπο, να το πω εγώ που τα ακούω απ' έξω, λίγο πολύ, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας βιώσαμε αυτού του τύπου, πώς την καλείται, ασθένεια?
1: Διαταραχή.
0: Μία ή και περισσότερες φορές μέσα στο χρόνο? Έχει εντοπιστεί πόσες φορές μπορούμε να βιώσουμε κατάθλιψη ετησίως?
1: Όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν κατάθλιψη.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που βιώνουν κατάθλιψη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη στον κόσμο. Το οποίο, αν ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο πληθυσμιακά. Μια χώρα στον πληθυσμό της Αμερικής.
0: Αυτοί οι 300 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται όλοι στην πόρτα ενός ειδικού? Όχι.
1: Δυστυχώς όχι. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, το κόστος της θεραπείας. Δεύτερον, το ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να διαχειριστούν τα προβλήματά τους μόνοι τους, έχουμε βρει στη βιβλιογραφία. Ή δεν υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι ή ψυχίατροι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και στα πιο καλά επανδρομένα συστήματα, σαν και αυτό της Ολλανδίας όπου ζω. Έχουμε λίστες αναμονής για να λάβει κάποιος ψυχοθεραπεία 6 μήνες με 1 χρόνο.
0: Στον ιδιωτικό τομέα?
1: Όχι.
0: Στο δημόσιο?
1: Στο δημόσιο τομέα.
0: Α, να μην γκρινιάζουμε μόνο εμείς δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Συμβαίνει με ένα χρόνο.
1: Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Δεν
0: γιατί
1: είναι μόνο
0: είστε λίγοι στον αριθμό ή αυξήθηκε ο πληθυσμός που ζητάει βοήθεια?
1: Είναι πολύ λιγότεροι οι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ας το πούμε και έτσι, σε σχέση με τον πληθυσμό που πάσχει από κατάθλιψη, για παράδειγμα. Πολύ λιγότεροι. Σκεφτείτε ότι στην Ινδία, για παράδειγμα, υπάρχει ένας ψυχίατρος ανά 300.000 του πληθυσμού. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι κάπου ένα στους 4.000, κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού που είναι περισσότερο από 300 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο.
0: Και που καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν ότι θα χρειαστούν βοήθεια. Γιατί θέλω και λίγο να το δούμε αυτό με το πόσο ύπουλη είναι αυτή η διαταραχή της κατάθλιψης. Μπορεί να περιορίζεται, ας πούμε, στα συμπτώματα της αϊπνίας. Και να πεις ότι αυτά ανήκουν, ας πούμε, και στα αμινοπαυσιακά χαρακτηριστικά, γιατί τα περνάμε έτσι. Αλλά αυτά μπορεί να ενταθούν και να οδηγήσουν μετά και σε πιο πολύπλοκες διαταραχές.
1: Η κατάθλιψη έχει ψηλή συνωσιρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές, πρώτα απ' όλα με το άγχος, αλλά και με άλλες διαταραχές. Δηλαδή, πολύ συχνά τη βλέπουμε κατάθλιψη σε άτομα που έχουν διαταραχές προσωπικότητας, για παράδειγμα. Οπότε, ναι, υπάρχει πιο περίπλοκη εικόνα αυτού του φαινομένου. Δεν είναι αποκλειστικό ότι κάποιος με κατάθλιψη θα έχει μόνο κατάθλιψη.
0: Οι έφηβοι, αυτή η ηλικιακή ομάδα των παιδιών που εντάξει έχουν βιώσει και 10 ζωές μέσα σε μια δεκαετία και που βλέπουμε ότι και μετά την πανδημία έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ψυχική υγεία παγκοσμίως, σαν τώρα να την ανακαλύψαμε, δεν ξέρω εσείς πώς το εκλαμβάνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε πως αυτή η κατάσταση οδήγησε και σε ένα αυξημένο αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν ζητήματα με ψυχική υγεία. Οι έφηβοι, που είναι η επόμενη γενιά που έρχεται στα πράγματα.
1: Οι έφηβοι, δυστυχώς, στη βιβλιογραφία ξέρουμε ότι είναι ένα γκρουπ που δεν εντοπίζεται η κατάθλιψη εύκολα. Και αυτό γιατί τείνουμε να πιστεύουμε ότι η εφηβεία είναι μία περίοδος της ζωής που τα άτομα που τη βιώνουν θα είναι πιο ανήσυχα, πιο νευρικά. Και μάλιστα η καταθλιπτική διάθεση εμφανίζεται σαν νευρικότητα σε αυτή την ηλικία. Οπότε ήταν και είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει την κατάθλιψη στην εφηβεία και σε άλλα ηλικιακά γκρουπς.
0: Όπως
1: οι υπερήλικες.
0: Εκεί και αν κρύβεται.
1: Ναι.
0: Διότι συντρέχει, ας πούμε, μαζί με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ατόμου στην τρίτη ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Η καθημερινότητα, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τώρα είμαστε στον απόϊχο μιας έντονης συζήτησης στη χώρα μας και για τον τρόπο που γερνάμε και την εικόνα την οποία έχουμε, αλλά και για το πώς η κοινωνία βάζει ζητήματα πολλές φορές. Αυτά αυξάνουν την οσιρότητα γύρω από το χώρο της κατάθλιψης και πώς μπορεί εμείς να αμυνθούμε, γιατί εδώ έξω ζούμε τώρα, τι να κάνουμε, να τα παίρνουμε όλα σοβαρά, να μην τα διηλίζουμε, ποιοι είμαστε πιο ευάλωτοι καταρχήν?
1: Ναι, Φυσικά και το κοινωνικό πλαίσιο και οι συνθήκες διαβίωσης παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο αν θα αναπτύξει κάποιος κατάθλιψη ή όχι. Βέβαια, η κατάθλιψη, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που έχει βιολογικούς παράγοντες, έχει περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως οι κοινωνικοί παράγοντες, έχει ψυχολογικούς παράγοντες, το πώς αντιμετωπίζει κανείς το στρες. Το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του όταν δεν νιώθει καλά είναι ψυχοθεραπεία. Το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μάθει τον εαυτό του και τις ανάγκες του καλύτερα και να προσπαθήσει να έχει τις τεχνικές εκείνες, τα εργαλεία εκείνα που θα τον βοηθήσουν να έχει μια πιο υγιή ζωή.
0: Αυτό ελάχιστα βέβαια συζητιέται παγκοσμίως, με την έννοια ότι πας όταν δεν είσαι καλά. Ίσως θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί και η προληπτική ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της βελτίωσης, διατήρησης ή ανακάλυψης του ποιος είσαι πραγματικά. Το ανακαλύπτεις ποιος είσαι πραγματικά μέσα από την ψυχοθεραπεία. Ή ο κόσμος το φοβάται διότι θα δει πράγματα που ενδεχομένως τα είχε καλά θαμμένα και δεν χρειάζεται να τα ανασύρει στην επιφάνεια.
1: Φυσικά και αυτός είναι ένας μηχανισμός άμυνας στο να μην σκέφτεσαι τα πράγματα που σε προβληματίζουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πράγματα αυτά δεν σε προβληματίζουν, δεν έχουν διαμορφώσει τη σκέψη σου σήμερα και δεν αποτελούν πρόβλημα στη λειτουργικότητά σου και στην καθημερινή σου ζωή. Σαφέστατα η ψυχοθεραπεία είναι κάτι το οποίο θα σε βάλει σε μονοπάτια, όπου θα σκεφτείς ποιος είμαι, τι θέλω από τη ζωή μου, τι εμπειρίες είχα, γιατί έχω διαμορφώσει αυτές τις σκέψεις. Αυτά τα μονοπάτια όταν κάποιος τα διαβεί με θάρρος έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να ζήσει μια πιο υγιή ζωή, που η υγεία είναι και το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε.
0: Πολύ ξεκάθαρο και πολύ το ακούω αυτό που μου λέτε. Εσείς ως καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας, κυρία Καριωτάκη, πώς το σχολιάζετε όλο αυτό που έχει έτσι αναπτυχθεί ως κίνημα με τα βιβλία αυτοβελτίωσης, με τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται, γιατί τώρα εσείς μου είπατε για ώρες ψυχοθεραπείας και ο άλλος ξεκινάει και διαβάζω με 3-4 βιβλία, σου πετάει και κάτι ωραία τσιτάτα και σου λέει το αλλάζω τη ζωή μου διαβάζοντας. Είναι επικίνδυνα ή εν πάση περιπτώσει τίποτα δεν πάει χαμένο, ας μένουμε σε αυτό το πεδίο και όλο και κάτι θα αποκομίσουμε?
1: Σε αυτήν την ερώτηση θα απαντήσω ερευνητικά. Η βιβλιοθεραπεία, bibliotherapy όπως την αποκαλούμε, είναι μια παλιά τεχνική που εφαρμοζόταν προκειμένου να αυξήσουν την προσβασιμότητα στους πόρους ψυχικής υγείας. Επειδή, όπως είπαμε, οι πόροι ψυχικής υγείας είναι περιορισμένοι, χρειαζόμαστε διαφορετικού είδους τεχνικές, ούτως ώστε να αυξήσουμε την προσβασιμότητα αυτή και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πάσουν από κατάθλιψη. Τώρα, στην περίπτωση βιβλιοθεραπείας, υπήρχαν κάποια καλά αποτελέσματα από τις έρευνες που έχουν γίνει, αλλά σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ το πλάνο της αυτοβοήθειας και ειδικά στο εξωτερικό. Σήμερα υπάρχουν ψηφιακές παρεμβάσεις ψυχοθεραπείας για την κατάθλιψη και το άγχος, για παράδειγμα.
0: Δηλαδή μπορώ να σας βρω ή να με βρείτε από το σπίτι μου, από το γραφείο και αυτό δημιουργεί μια αμεσότερη πρόσβαση και ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Ή υπάρχουν ψυχοθεραπευτές τσέπης και τους καλώ και με βοηθούν την ώρα της δυσκολίας?
1: Όχι ακριβώς, ναι. Γιατί δεν μιλάμε για διαζώσεις προγράμματα, μιλάμε για εξαιρετικά δομημένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα τα οποία προσπαθούν να μεταφέρουν κλασικές έννοιες ψυχοθεραπείας και τεχνικές ψυχοθεραπείας στο διαδίκτυο, σε μια εφαρμογή στο κινητό, σε μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, ούτως ώστε να μειώσουν το στίγμα, το κοινωνικό στίγμα, να αυξήσουν την προσβασιμότητα, να μειώσουν το κόστος της θεραπείας και έτσι να έχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε μια θεραπεία που δεν είχαν πριν για τους χύψη λόγους.
0: Έγκυρη όμως,
1: επιστημονικά
0: με τις διαπιστεύσεις. Τελευταίο ερώτημα, μπορώ να μιλάω μαζί σας πάρα πολύ σώσεις, Καριωτάκη, γιατί είναι και ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ ψηλά. Και εγώ το θεωρώ και πολύτιμο και επικίνδυνο συνάμα. Διότι αυτή την ώρα ο κόσμος παίρνει, ας πούμε, τις εξετάσεις αιματολογικές του και πάει και τις βάζει στον AI και του λέει τι έχω. Και του λέει ο AI τι έχει. Και δεν θα πάει μετά, ας πούμε, να δει τον παθολόγο του. Αυτό συμβαίνει στη δική σας επιστήμη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι? Δηλαδή εσείς απειλήσετε από την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας αντικαταστήσει κάποια στιγμή ή είστε από εκείνους τους κλάδους που δεν κινδυνεύετε?
1: Φυσικά αυτά που θα δούμε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον ίσως δεν τα φανταζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή, ερευνητικά τουλάχιστον, υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες εξετάζουν chatbots, δηλαδή κατά πόσον ένα chatbot μπορεί να βοηθήσει κάποιον σε προβλήματα όπως η κατάθλιψη. Ξαναλέω, αυτό, όλη η συζήτησή μας αφορά την κατάθλιψη και το άγχος.
0: Και όχι άλλο τύπου διαταραχές.
1: Ακριβώς.
0: Και ως σοβαρές.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ψυχώσεις και προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα αυτοβοήθειας, για παράδειγμα, ή για διαταραχές προσωπικότητας που χρειάζονται μια πολύ διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Οπότε η αυτοβοήθεια είναι κάτι το οποίο έχουμε εξετάσει ήδη με δομημένο και σωστό τρόπο και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για την κατάθλιψη, ειδικά όταν αυτά τα προγράμματα δίνονται με κάποια μορφή βοήθειας, έστω ασύγχρονη, με ένα θεραπευτή ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του ασθενούς. Αλλά, ξαναλέω, αυτό αφορά την κατάθλιψη και μάλιστα όχι όλα τα συμπτώματα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει άμεση αυτοκτονικότητα, σαφέστατα χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να παρακολουθεί την περίπτωσή του, ή αν κάποιος έχει ψυχωσικά συμπτώματα που υπάρχει μια διαταραγμένη εικόνα της πραγματικότητας.
0: Εκεί δεν βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Επαφή, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, εκτός κι αν, στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, εκτός κι αν οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, νιώθουν πια τέτοιου τύπου αμεσότητα και ευκολία, και είναι προτιμότερο και εύκολο για αυτούς να συνομιλούν άμεσα στο διαδίκτυο με ένα τέτοιο τύπου chatbox από ένα ειδικό. Νομίζω ότι όντως βρισκόμαστε μπροστά από κοσμογονικές αλλαγές και τις ζούμε. Βλέπουμε την ιστορία να γράφεται. Εσείς συνεχίζετε με την έρευνά σας. Η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι μία επιστήμονας από την Κρήτη, καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας με έδρα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλλει με την έρευνά της στο κομμάτι που αφορά στην κατάθλιψη και στην εξατομικευμένη πλέον αντιμετώπιση της. Εγώ χαίρομαι με αυτές τις ειδήσεις, λυπάμαι που μας λείπετε, αλλά χαίρομαι για τα τεράστια βήματα και την ανάπτυξη που συντελείτε σε επιστήμονες όπως τη δική σας περίπτωση, κυρία Καριωτάκη. Αν δεν νιώθουμε καλά, απευθυνόμαστε στον ειδικό. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ με την κουβέντα μας και το κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μας. Εγώ έτσι θέλω να κλείσουμε και σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν για το δικό σας επίλογο θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Όχι, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, και οι άνθρωποι που μας ακούνε, αν δεν νιώθουν καλά, αυτό ακριβώς που είπες, να απευθύνονται σε κάποιον ειδικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρεμβαίνουμε εγκαίρως.
0: Δεν παίρνουμε τα χάπια της γειτόνισσας, δεν ακούμε τις συμβουλές των προηγούμενων που κάπως έτσι τους πέρασε, και δεν παίρνουμε επιπόλαια την ψυχούλα μας, όπως δεν θα έπρεπε να παίρνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Θερμά ευχαριστώ, κυρία Καριωτάκη, καλή σας ημέρα, εύχομαι. Εμείς γρήγορο διαφημιστικό, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο με την υποδιοικήτρια του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, που σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα την προηγούμενη Παρασκευή έσωσε έναν συνεπιβάτη όταν εκείνος αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της υγείας του. Τώρα, ήταν αυτή η μοναδική φορά για την κυρία Καλογρουδάκη? Δεν ήταν. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 41 λεπτά μετά τις 9 Δευτέρα και πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Πάμε τώρα με μια έτσι κουβέντα, η οποία από την προηγούμενη Παρασκευή μας είχε απασχολήσει και ως είδηση και έπαιξε πολύ ψηλά και έπαιξε παντού και εκτός εννοώ των τοπικών δημοσιογραφικών μέσων, έπαιξε όλη την Ελλάδα αυτή η είδηση. Για το γεγονός δηλαδή ότι στη διάρκεια μιας πτήσης αεροπορικής από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, ένας επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζητήθηκε η συνδρομή γιατρού σε μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Στην ίδια πτήση ταξίδευε και η υποδιοικήτρια του Βενιζελίου Νοσοκομείου, η κυρία Μαρίνα Καλογρουδάκη, η οποία έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Αλλά πάμε λίγο να δούμε αυτό το περιστατικό χωριστά και να το συζητήσουμε. Καταρχήν να την καλημερίσουμε γιατί είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Καλογρουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην
1: Ελλάδα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω.
0: Σε ένα περιστατικό, δηλαδή τώρα μπαίνεις να ταξιδέψεις για να πας σε μια υποχρέωση στην Αθήνα και εκείνη την ώρα, ενώ όσο η πτήση είναι σε διάρκεια, σας λένε ότι ένας επιβάτης είναι σε κίνδυνο, το ακούσατε εσείς, πώς έγινε το περιστατικό?
1: Είναι κάτι που το βιώνουμε πολύ συχνά όλοι οι γιατροί, δεν είναι κάτι σπάνιο. Mm. Βέβαια όταν υπάρχουν έτσι συνθήκες οι οποίες είναι μακριά από νοσοκομεία, οργανωμένα τέρματα, είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έγινε μια ανακοίνωση μέσα στο αεροπλάνο ότι επειγόντως αν υπάρχει γιατρός να μας το δηλώσει, υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη. Στα ορμητά σηκώθηκα, πήγα, με οδηγήσανε προς τον ασθενή, ο οποίος ο ασθενής ήταν μια κατάσταση έτσι λίγο διαγευτικός, είχε θάμβος όρασης, βέβαια δεν έβλεπε καλά, μίλησε σπαστά ελληνικά, άρα και η επικοινωνία ήταν δύσκολη γιατί ήταν αλβανικής καταγωγής και ήξερε λίγα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα αξιολόγησα τον ασθενή και προσπάθησα να το σταθεροποιήσω καθώς είχε μια υπερτασική κρίση και φυσικά και τα μέσα που διαθέτει το αεροπλάνο είναι λίγα, άρα ήταν και πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του.
0: Ερώτηση τώρα, γιατί ένας άνθρωπος που έχει αυξημένη πίεση, γιατί πίεση μιλάμε δηλαδή? Δεν σας ακούμε καλά. Ναι, προσπαθούμε, ναι, τώρα ναι.
1: Ωραία. Λέω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του. Εκείνος μου αιτιώθηκε ότι έχει χαμηλή πίεση. Mm. Πήρα το σφιγμό του κατευθείαν. Mm-hmm. Είδα ότι δεν έχει χαμηλή, έχει το ανάποδο. Έχει πάρα πολύ ψηλή πίεση. Εκείνος δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Όχι, ξέρω, ήταν διαγευτικός, συγχυτικός και δεν έβλεπε. Και είχε και μια έντονη κεφαλαλγία. Ζήτησα αν υπάρχει πιεσόμετρο στο νοσοκομείο για να το επιβεβαιώσω και αριθμητικά. Μετά από πολλαπλές προσπάθειες που προσπαθούσα να πάρω το πιεσόμετρο, καθώς έφτανε και μέχρι 260-270 το πιεσόμετρο και δεν μπορούσε να πάρει πίεση, η πρώτη πίεση που πήρα, η συστολή ήταν 220. Πάρα πολύ.
0: 22 δηλαδή που λέμε εμείς οι εκτόσεις.
1: 22 πίεση ήταν η πρώτη που κατάφερα να μετρήσω. Μετά από χρησιμοποιώντας τα soft skills που λέμε, τον ηρέμησα και γιατί είχε σε μία έντονη διέγερση και μετά από εκεί και πέρα κάθισα δίπλα του, είχα άμεση επαφή με τις φύξεις του, έβλεπα ότι είναι ρυθμικός, δεν είχε θέμα να κάνει αριθμίες, ήταν πιο πολύ θέμα υπερτασικής κρίσης, το οποίο βέβαια
0: μπορεί να οδηγήσει ας πούμε και σε κάποιο άλλο επεισόδιο σοβαρό, όπως ας πούμε σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο εκείνη την ώρα.
1: Ναι,
0: είναι όλα.
1: Η αλήθεια είναι είχε ενδείξεις για κάτι τέτοιο, γιατί είχε και θάμβος όρασης, είχε και πάρα πολύ έντονη κεφαλαλγία και είχε και την σύγχυση και τη διέγερση, άρα είχε όλα τα πρώιμα σημεία για να έχει εγκεφαλικό. Ουσιαστικά μίλησα με το πλήρωμα του αεροσκάφους, είπα ότι είναι πάρα πολύ επίγον, είπα να επικοινωνήσουν με το έδαφος, να έρθει κατευθείαν ασθενοφόρο από νοσοκομείο, με γιατρό και με το που φτάσουμε να έρθει κατευθείαν ο γιατρός μέσα στο αεροσκάφος, ώστε να παραλάβει τον ασθενή. Γιατί εκείνος είχε κι άλλη μια πτήση, κάτι κατάλαβε ότι εγώ έλεγα να έρθει το ασθενοφόρο και φώνασε και λέει όχι, εγώ πρέπει να ταξιδέψω και στην επόμενη μου πτήση στα Τύρανα. Εγώ έδωσα οδηγία ότι δεν γίνεται αυτό και ότι δεν πρέπει με τίποτα να επιτραπεί και ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο γιατί αν δυνάμει πολύ σύντομα μπορεί να κάνει εγκεφαλικό.
0: Όπως και δεν συνέβη το εγκεφαλικό, όπως και τα περιγράφεται έτσι έγιναν, δηλαδή δεν κατέβηκε κανένας επιβάτης, προηγήθηκε ο ασθενής τον παρέλαβαν με γιατρό μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφου και οδηγήθηκε πηγόντως στο εφημερεύον νοσοκομείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Προφανώς πρώτα ίσως να τον πήγανε πρώτα στο ιατρείο, δεν ξέρω, και μετά τον οδηγήσαν στο νοσοκομείο, αλλά η οδηγία ήταν να πάει σε νοσοκομείο.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις και οι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν και τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουν. Έχουν μπροστά τους, ας πούμε, τον τελικό τους προορισμό, τον τελικό τους σκοπό και πολλές φορές υποβαθμίζουν και το ίδιο το περιστατικό. Θα μπορούσε να ήταν ολέθριο αυτό για την υγεία του. Κύριε Καλογρυδάκη, αυτά έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή. Μπαίνετε στο αεροπλάνο.
1: Ναι, Παρασκευή πέρασε.
0: Αυτό που συμβαίνει με εσάς, εμένα νομίζω ότι αυτό χρήζει περισσότερο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας συνέβη. Δηλαδή, αν ανατρέξω λίγο στα ρεπορτάζ που σας εμπλέκουν, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, βρίσκω 2 με 3 ακόμα ειδήσεις. Δηλαδή, ανάλογο τύπου περιστατικό έχετε αντιμετωπίσει ξανά ενόσο ταξιδεύατε. Πάλι μέσα σε αεροσκάφος, αυτή τη φορά με προορισμό από την Αθήνα προς το Ηράκλειο και με ένα άλλο επιβάτη.
1: Μου φαίνεται από το Ηράκλειο προς την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έγινε πάλι.
0: Ναι.
1: Με έναν ξένο επιβάτη, 45χρονο, Άγγλο.
0: Άγγλο.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο οποίος.
1: Αυτό το θυμάμαι γιατί είναι σύντομο, γιατί έχουν γίνει αρκετά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, έτσι όπως το βρίσκω στην ειδησιογραφία. 45χρονος Άγγλος, μέσα σε αεροσκάφος, έτοιμο να πετάξει για Αθήνα, στην πρωινή πτήση, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Εκεί πάλι βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα και συνδράμεται.
1: Ναι, πάλι καλέσανε επισήμως μέσα από το αεροσκάφος, αν υπάρχει γιατρός, ότι χρειάζεται τη συνδρομή και τη βοήθεια. Πήγα, από ό,τι θυμάμαι, ήταν ένας ο οποίος ήταν αρκετά αφυδατωμένος, ίσως είχε περάσει κάποια ήωση, κάποια καθυστερήτητα και είχε απώλεια συνείδησης, από ό,τι θυμάμαι τον είχαν κάνει και μέρος, τον είχαμε ξαπλώσει κτλ. Και έκανε και κάποια αριθμιογένεση. Mm-hmm. Επικοινώνησα πάλι με τους γιατρούς, δηλαδή είπα να επικοινωνήσουν με το ΕΚΑΒ κτλ. Και έγινε η ίδια ακριβώς διαδικασία. Το σταθεροποίησα όσο μπορούσα, καθώς δεν υπάρχουν τα μέσα, δηλαδή δεν υπάρχουν να βάλω κάποιο φλεβοκαθετήρα, να βάλω κάποια φάρμακα, όρη. Αλλά τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω, κατάφερα να τον σταθεροποιήσω και να ειδοποιήσω τουλάχιστον το σύστημα πολύ έγκαιρα.
0: Να πούμε ότι η ειδικότητά σας είναι αναισθησιολόγος με εξειδίκευση σε αυτό που λέμε, ας πούμε, επιγοντολόγος, είναι σωστός ο όρος, και να πούμε επίσης ότι εμείς σας γνωρίσαμε σαν υπτάμενη ιατρό αεροδιακομιδών. Δηλαδή αυτά είναι, τα έχετε γράψει τα χιλιόμετρα της εμπειρίας σας, θέλω να πω.
1: Ναι, ισχύει, είμαι αναισθησιολόγος, έχω εξειδίκευση πηγοντολογίας και επί πολλά χρόνια είμαι υφτάμενη γιατρός και έτσι έχω αυτή την εμπειρία και στις πτήσεις, καθώς ό,τι γίνεται τόσο μακριά από οργανωμένα νοσοκομεία και πάνω σε μια διαφορετική πίεση ατμόσφαιρας, αλλάζει και όλη η παθοφυσιολογία του ανθρώπου και δυνάμει θέλει άλλη αντιμετώπιση και μια εγρήγορση.
0: Αυτά δεν σας συμβαίνουν μόνο στον αέρα, βέβαια, οφείλω να πω. Σας συμβαίνουν και στη γη. Δηλαδή, καλά, σας έχουν συμβεί και στη θάλασσα. Νομίζω ότι έχετε αρκετά τέτοιου τύπου περιστατικά στο ενεργητικό σας. Η τελευταία φορά επίσης ήταν στην εκκλησία. Εν μέσω λειτουργίας.
1: Ναι, μέσω λειτουργίας. Έχει γίνει 2 φορές στην
0: εκκλησία.
1: Εντάξει, πιστεύω βέβαια, για να μην φανώ ότι συμβαίνει μόνο σε μένα. Θεωρώ ότι σε κάθε γιατρό έχει συμβεί αυτό. Ίσως σε μένα να συμβαίνει και πιο συχνά, δεν ξέρω, αλλά ναι. Κάθε γιατρός πιστεύω ότι καλείται και εκεί που βρίσκεται φωνάζουν βοήθεια και την ευθύνη και έχει την ευθύνη και το κάνει αυτό. Έχει την υποχρέωση, αλλά ως ευθύνη εγώ θα το πω πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Την δεοντολογική υποχρέωση, θα έλεγα.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Και ενώ σου συμβαίνουν και διάφορα αυτή την ώρα για την ιατρική ευθύνη. Που τιμούν τον όρκο τους και την υπόστασή τους και ως επιστήμονας, θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που αυτή την ώρα καίγεται γύρω από αυτό το ζήτημα και διχάζεται. Κυρία Καλογρυδάκη, αυτά έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή και σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου τη λέτε, μου τη μοιράζεστε αυτή την εμπειρία για το πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν. Έχει τύχει άνθρωποι οι οποίοι τους έχετε βοηθήσει, τους έχετε σώσει, γιατί εκείνη την ώρα είναι ή τους σώσεις ή δεν τους σώζεις. Μπορεί να είναι για την υγεία τους καταλυτική η μη παροχή βοήθειας. να σας βρίσκουν μετά, είτε αυτοί είτε οι συγγενείς τους, και να σας λένε ποια είναι η πορεία της υγείας τους ή να σας ευχαριστούν?
1: Έχει συμβεί. Έχει συμβεί ένα περιστατικό που ταξίδευα πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν στο ΚΑΤ από Αθήνα προς Ηράκλειο, με το πλοίο της γραμμής, όπου φωνάξανε βοήθεια σε γιατρό το βράδυ. Βρέθηκε μία γυναίκα η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις μέσα σε μία καμπίνα, είχε πέσει μέσα στο μπάνιο, είχε κάνει παραμόρφωση μυρού και χάσει πάρα πολύ αίμα. Τη μεταφέραμε στο ιατρείο και υπήρχε ευτυχώς εξοπλισμός, όπου πήρε ορό, δόθηκαν κάποια φάρμακα κτλ. Την κρατήσαμε σε μια αιμοδυναμική σταθερότητα μέχρι να φτάσουμε στο Ηράκλειο, που είχε ειδοποιηθεί ήδη το ΕΚΑΒ, είχα ειδοποιήσει και προσωπικά το γιατρό, τον ορθοπαιδικό, για να μπορέσει να την ειδοποιήσει άμεσα στο Παγνί. Και μετά ο γιος αυτής της ασθενούς ήρθε και με βρήκε στο ΚΑΤ.
0: Με βρήκε
1: στο ΚΑΤ, μου είπε για την πορεία της ασθενούς, μου είπε ότι έγινε, ότι με ευχαριστεί και ότι έγινε, ότι ήταν εν ζωή, γιατί ήταν πολύ δύσκολα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέραμε αν θα μπορούσε να είχε καταλήξει, είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Και μετά μάλιστα χρειάστηκε και και έκανε και ένα δεύτερο χειρουργείο που το έκανε στο ΚΑΤ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Θέλω να προλάβω πριν σας αποχαιρετήσω να βάλω και ένα ερώτημα αυτής της στιγμής. Με το δεδομένο ότι πριν από λίγες μέρες συνομίλησα με τον Υπουργό Υγείας στη διάρκεια της εκπομπής, τον κύριο Γεωργιάδη, μας ανακοίνωσε ότι καταρχήν έρχεται στην Κρήτη, μας είπε πριν τα μέσα Οκτωβρίου. Έκανε όμως ειδική μνήμα και αναφορά στο Βενιζέλιο, κύριε Καλογουρδάκη. Και θα ήταν από την πλευρά μου άτοπο να μην θέσω ένα ερώτημα. Καταρχήν, όσο αυτό αφορά στην επίσκεψη του Υπουργού στο νοσοκομείο, στο οποίο τελείται καθήκοντα που αφορούν στη διοίκηση, και από την άλλη, γιατί ανεβάζει τόσο ψηλά το Βενιζέλιο, τι έρχεται στο Βενιζέλιο?
1: Πιστεύω όλοι το βάζουμε πολύ ψηλά αυτό το νοσοκομείο, γιατί όπως λέμε κοινώς είναι το νοσοκομείο του λαού. Είναι το νοσοκομείο που έχει μια ιστορικότητα, ένα νοσοκομείο το 53 που το ξέρει όλη η τοπική κοινωνία, που δεν υπάρχει κανείς, δεν θα πω κριτικός, θα πω όμως ηρακλειώτης, που να μην έχει περάσει ποτέ από όποια ηλικία και να μην έχει εξυπηρετηθεί. Άρα είναι νοσοκομείο το οποίο αξίζει να έχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που έγινε, γιατί αναβαθμίστηκε μία από τις θερμότερες ζώνες του νοσοκομείου, που είναι το τμήμα πηγόντων περιστατικών, που είναι η πύλη εισόδου του νοσοκομείου, αμή τι άλλο, και θα έπρεπε αυτό να είναι όντως ένα σύγχρονο και εξοπλισμένος χώρος, για να μπορούν να αντιμετωπίζονται έτσι όπως πρέπει τα περιστατικά της τοπικής μας κοινωνίας, του Ηρακλείου.
0: Ο Υπουργός είπε

0: την ανακαίνιση του ΤΕΠΟ είναι γεγονός, είναι, έχει γίνει, είναι γεγονός, αλλά όμως έχουμε και όλες τις απαραίτητες, τις απαραίτητες αποφάσεις, οι οποίες λένε ότι θα ξεκινήσουμε και άμεσα να ανακαινίζουμε και το κεντρικό κτίριο, το οποίο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι παλιό, και φυσικά σε ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να μην υπάρχουν δύο κόσμοι, να υπάρχει ένας κόσμος υγειονομικός, να είναι ίδιες ταχύτητες, ίδια κτίρια, ίδια υποδομή και ίδιος εξοπλισμός, ώστε να υπάρχει και μία ενιαία αντιμετώπιση. Και αυτό θα γίνει και το νοσοκομείο θα πάρει μια άλλη μορφή, η οποία θα είναι πραγματικά πολύ αξιόλογη και πολύ για όλο το Ηράκλειο.
1: Ναι, τώρα θα αντιμετωπίσετε και τα υπόλοιπα task. Δεν βάζω άλλα ερωτήματα για το Βενιζέλιο, θα ήταν άδικο. Εδώ θα το κάνουμε, ναι, αυτό μια άλλη μέρα. Γιατί μπορούμε να έχουμε και μια ανοιχτή γραμμή με τον κόσμο και να συζητήσουμε για όλα αυτά που αφορούν στο σύστημα υγείας και πολύ πιο συγκεκριμένα στο Βενιζέλιο. Η κουβέντα ήταν για να πάει όμως εκεί, τον λόγο τον οποίο σας κάλεσα, για τον ασθενή ο οποίος κατά τη διάρκεια της πτήσης αισθάνθηκε αδιαθεσία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καλογρυδάκη. Έχουμε επικυρωμένη την ημερομηνία της καθόδου του Υπουργού ή ακόμα?
0: Ακόμα δεν την έχουμε επικυρωμένη. Δεν θα σας αφήσω και να πω για να μην φανούμε. Δεν είμαι, είμαι ένας γιατρός, το έχω την ιδιότητα και όλοι θα κάνουν το ίδιο, γιατί σε μια στιγμή ο γιατρός είναι γιατρός όπου και να βρίσκεται, ό,τι και να κάνει. Και θα κλείσω και με μία φράση που είπε ένας πολύ μεγάλος χειρουργός Αμερικανός που ασχολήθηκε με το τραύμα, ότι δεν διαλέξαμε εμείς, οι ασθενείς δεν μας διαλέξανε, εμείς διαλέξαμε να κάνουμε αυτό το επάγγελμα, άρα οφείλουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όλους τους ασθενείς. Και ένα ερώτημα που πρέπει να κάνουμε όλοι οι γιατροί στον εαυτό μας, ότι τι κάνουμε σήμερα για τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το επάγγελμα αυτό, που δεν είναι επάγγελμα, είναι προσφορά, γιατί εμείς εξελισσόμεθα, είμαστε, κάνουμε αυτή τη δουλειά για να προσφέρουμε.
1: Δύσκολη,
0: είναι και προσφορά.
1: Δύσκολη κουβέντα μέσα σε αυτό το πλαίσιο που γίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και για την προσφορά και για τη βιομηχανία της προσφοράς και για την ολιστική ιατρική και την κβαντική και ό,τι άλλο μπορεί να είναι, και την ανάγκη του κόσμου να πιστέψει σε ένα θαύμα που... Ναι. Αυτό μας πάει σε μια άλλη κουβέντα. Δεν τη θέλω,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Θα συμφωνήσω. Είναι μελανά σημεία της ιατρικής, τα οποία δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι θετική, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογρυδάκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ναι, αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε και από εδώ, ναι, συνεχώς και με πολύ κόσμο όσο θέλει να μιλήσει, γιατί δεν είναι πάντα και όλοι πρόθυμοι να μιλήσουν, να πούμε, να τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Και εδώ πολλές φορές έχουμε καλέσει ανθρώπους οι οποίοι και στο χώρο της ιατρικής, θέλω να πω, έχουν συγκεκριμένους τίτλους, αρκετά δραστήριοι στο Facebook, αρκετά σιωπηλοί στα media. Γύρω από αυτά τα ζητήματα που οφείλουν πρώτοι να βγουν και να τα ξεκαθαρίσουν. Να πούν στον κόσμο τι είναι η κβαντική ιατρική, τι είναι η κβαντική φυσική, πώς η κβαντική φυσική επηρεάζει την ιατρική, τι γίνεται στην Ελλάδα, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, τι εννοούμε όταν λέμε ολιστικός, ξεολιστικός, τι παροχές. Να τα καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει αρχίσει πάλι αυτό το τρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν αυτό που ζούσαμε στην πανδημία. Μελέτες και μελέτες και διαβάστε την κάτω μελέτη και την πάνω μελέτη. Αν διαβάζαμε τόσο πολύ πάντως, γενικώς λέω σαν χώρα, ίσως να είχαμε πάει και σε άλλα επίπεδα, αλλά δεν μας αρέσει να εμβαθύνουμε τόσο στον αέρα πάνω, ότι πει η μελέτη και προχωράμε. Όχι η Ελεονόρα, η μελέτη που μας πασάρουν.
2: Ανάψε.

Τα βεγγαλικά σου μάτια. Ο Γιώργος Δελάρας το είχε πει πρώτος. Εδώ ποιος το λέει? Δημήτρης Μεσημέρης. Καινούργια επανεκτέλεση είναι αυτή. Ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό. Το κάνεις για να μου κόβεις τη φόρα, το έχω καταλάβει. Είναι

Σαν να μου λέει τελείωνα, αλλά θα σε βγάλουμε προς τα έξω με όμορφο τρόπο. Γιατί έρχεται 10 η ώρα τώρα δελτίο ειδήσεων. Ελένη Μακράκη, ο Αντώνης ο Τσαπίνος και ο Άκης όπως το Λογιουργάκης παραμένουν στο στούντιο, γιατί σειρά από εξαιρετικούς συναδέλφους ακολουθούν αμέσως μετά παίρνοντας το μικρόφωνο. Μαρία Ορφανάκη και Δημήτρης Κανάκης έρχονται. Η Μαρίνα, ο Γιάννης, ο Ραψομανίκης, ο Γιώργος ο Κορτσιδάκης, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Εμείς αύριο και πάλι στις 8 θα είμαστε εδώ με την ίδια διάθεση. Δεν θα την αλλάξουμε. Έτσι θα παραμείνουμε. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σιτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις ενεργές εστίες και να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης χαρακτήρισε δύσκολη και επικίνδυνη τη νύχτα, επισημένοντας ότι η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων, αντιδρώντας τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της 35χρονη στο Ηράκλειο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εισαγγελική παρέμβαση σε ψυχιατρική κλινική. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του 63χρονος που αγνοούνταν από τη νέα χώρα Χανίων. Μπαράζ εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι. 4 άτομα τραυματίστηκαν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
9: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που κάνω είναι ότι πρέπει για τη μέση μου που πονάει. Με αυτά που βάζει ο Αντώνης ο Τσαπίνος χορεύω. Αλλά ξέρεις, σε κάθε κούνημα και ένα αχ.
1: Έχεις ακούσει για την ομοιοπαθητική άντε. Πρωί-πρωί Δευτέρα. Με την... Για αυτό τέλο πάντων που πάνε το κεφάλι σου, βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο.
0: Άρα δηλαδή, εμένα τώρα πονάει μέση μου και
1: ναι,
0: πονιάμαι και χορεύω.
1: Συνέχισε,
0: έτσι,
1: συνέχισε,
0: μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα τα πάμε χορεύοντας ή τραγουδώντας. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται στο πρόσωπό μου ότι πονάω. Πάντως εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη.
1: Πάει και ο Σεπτέμβρης, ε.
0: Εσύ, Δημήτρη, αυτό
1: τι γίνεται.
0: Πότε μπήκε, πότε βγήκε, τίποτα δεν καταλάβαμε. Πότε μπήκε, πότε βγήκε, τίποτα. Πάντως εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Άκης Αποστολό Γεωργάκης είναι στην επιμέλεια της εικόνας. Εσείς πατάτε το μπλε κουμπί στο creta1.gr. Εκεί μας βλέπετε, εκεί μας στέλνετε και τα μηνύματα. Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου
1: Απον.
0: Και των τραγουδιών. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Κανάκης.
1: Δίπλα μου ή
0: απέναντι.
1: Εντάξει, απέναντι μου εμένα είναι η Μαρία Ορφανάκη.
0: Και εσάς σας στέλνουμε στην παρέα μας 2810-383-282. Μα άντε να πάρετε και ένα τηλέφωνο. Πολύ ωραία τα μηνύματα που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά να ακούσουμε έτσι λίγο τη φωνή σας. Και 6947-703-304. Και άκου τώρα ένα ερώτημα που μου ήρθε να βάλω στους ακροατές.
1: Για ρίχτω.
0: Τι, ένα όμως πράγμα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, θα ζητούσατε?
1: Α, βαρύ θέμα, μωρέ, Δευτέρα πρωί.
0: Δεν πειράζει.
1: Βαρύ θέμα.
0: Τι βαρύ. Σιγά το βαρύ και εσύ τώρα. Εγώ μπορεί να έλεγα, θα έπαιρνα τον κύριο Καλοκαιρινό, του πω να πάμε για καφέ.
1: Ωραίο.
0: Να πάμε κάπου.
1: Να συζητήσουμε για φιλοσοφία.
0: Ναι, ή θα ήθελα να έρθω να παρακολουθήσω ένα μάθημα το οποίο μόλις μας αφήσανε. Το οποίο διδάσκεται. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ένα ερώτημα που θέλετε να θέσετε στο Δήμαρχο? Τα μηνύματά σας, creta1.gr, μπλε κουμπάκι ή στο info creta1.gr.
1: Να πούμε και κάτι σημαντικό. Κανονικά η εκπομπή μας έπρεπε να αλλάξει όνομα και
0: σήμερα,
1: να αντί μαζί να ονομάζεται μαζί με τα Σαράβαλα. Μαρία Ορφανάκη με πόνο στη μέση, Δημήτρης Κανάκης με πόνο στο πόδι.
0: Έτσι. Πάντως είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με αχ και βαχ.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και γιορτάζει ο Ιωνάς. Και βέβαια.
1: Ποιος? Okay.
0: Και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Κοιτάζω να δω τα σημαντικότερα γεγονότα. Εντάξει, θα πω μετά το Αντώνη να μου βάλει.
1: Τι?
0: Λατρεύω Λέοναρντ Κόεν, τον
1: okay.
0: Λατρεύω,
1: ναι.
0: Και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, ο οποίος, Δημήτρη, πριν από πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι.
0: 13, δεν το θυμάμαι, είχε έρθει στο Ρέθυμνο και συμμετείχε σε μία συναυλία με τον Ψεραντώνη.
1: Άντε.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι τώρα αν ήμουν έγκυος στην πρώτη μου κόρη ή στη δεύτερη.
1: Είδες τέτοιο σχήμα.
0: Ναι, ήμουν έγκυος και μάλιστα ήμουν στο μήνα μου και ξέρεις, με είχε πιάσει τώρα μην απομακρυνθούμε και κάτι γίνει.
1: Ναι,
0: αλλά επειδή
1: ναι, ναι.
0: τον λάτρευα, πήγα στο Ρέθυμνο και είδα αυτή την εκπληκτική παράσταση. Γίνονται και κάτι ωραία τέτοια
1: ναι.
0: Ανατρεπτικά. Ναι. Τι έχουμε σήμερα, τι λέει, το Σαββατοκύριακο είχαμε.
1: Κράτησες κάτι που σου κάνει εντύπωση?
0: Καταρχήν ήταν πολύ ανατρεπτική ρε, αυτή η σύμπτυξη της κοινή σύμπραξη. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι και αντικειμενική.
1: Γενικά, να ξέρεις και στη μουσική, όταν βάζεις δύο αντίθετα πράγματα, αντίθετα,
0: ναι.
1: καλλιτέχνες είναι,
0: ναι.
1: κολλάνε πάρα πολλές φορές αρμονικά.
0: Έτσι, έτσι. Για πάμε να δούμε τι έχουμε. Είχαμε τη φωτιά. Αυτή η σιτία, νομίζω, Δημήτρη.
1: Πολύ
0: έχει ταλαιπωρηθεί, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί.
1: Από ΒΟΑΚ μέχρι που δεν μπορείς να φτάσεις, μέχρι
0: και
1: φωτιές.
0: Με τις φωτιές.
1: Και με τις φωτιές.
0: Και με τις
1: φωτιές.
0: Ναι, ναι
1: φέτος,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Πάντως, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζερβάκης, μίλησε νωρίτερα στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη. Έκανε λόγο για μια πρωτοφανή κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Είχαμε και από ξηρά και από αέρα. Επιχειρούσαν στο μέτωπο. Δύσβατη περιοχή, το οποίο το έκανε πιο δύσκολο, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης.
1: Mm-hmm.
0: 40-50 οχήματα, διασώστες κάτοικοι.
1: Εντάξει, και μεγάλη ζημιά. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο ξέρεις. Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Γιατί ήταν δύσβατη η περιοχή που είπες
0: ναι.
1: και έχει και πολύ αέρα
0: πολύ
1: στην περιοχή.
0: Σωστά. Τώρα, διαβάζουμε άλλα θέματα από το creta1.gr. Ηράκλειο, διπλή απόπειρα για 35χρονη. Προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της δύο φορές. Μία βουλγάρα, Δημήτρη, δεν ξέρω τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Ερωτική λέει απογοήτευση. Προσπάθησε, λέει, με αιχμηρό αντικείμενο. Την έσωσε μία βουλγάρα φίλη, τέλος πάντων από το κοινό περιβάλλον, και η ίδια μετά πήγε στα αιτητικά τείχη σε αγγελική παρέμβαση. Ευτυχώς η κοπέλα είναι καλά, νοσηλεύεται και δέχεται τις ιατρικές υπηρεσίες. Άκου τώρα εδώ.
1: Ποιο?
0: Τηλεφωνικές απάτες. Α, πολλές φορές το έχουμε συναντήσει. έκανε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Εντάξει. Και αυτό το
1: Klein, mine.
0: Ναι, δηλαδή έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο. Εδώ τώρα λίγο έχω μπερδευτεί, γιατί προσπάθησε. Ο 29χρονος έμπλεξε και σε ένα άλλο θέμα με το τελωνείο, με τσιγάρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε. Και έβαλαν χειροπέδα στον ίδιο και σε ποιον άλλο λες, στη γιαγιά του. Γιατί είπε η γιαγιά, δικά μου λέει είναι τα τσιγάρα. Η καημενούλα ήθελε να σώσει τον εγγονό, καταλαβαίνεις. Ναι. Πάρε και τη γιαγιά μέσα. Είδες, τι γελάς ρε παιδί μου, οι γιαγιάδες είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, λογικό.
0: Θεά η γιαγιά.
1: Και έχουμε και για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που παίζει ακόμα στην επικαιρότητα προφανώς.
0: Και θα παίζει και
1: ναι, θα παίζει για πολύ καιρό. Και θα έχουμε, όσο περνάει και ο καιρός και θα έχουμε σχετικά με τους γιατρούς νεότερα, θα παραμένει ψηλά νομίζω στην επικαιρότητα. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Στο κάδρο η φωτογραφία, τα μηνύματα και το ημερολόγιο. Να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Πάντως νομίζω ότι όλο και περισσότερο ανοίγουν στόματα γύρω από αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την ίδια εικόνα. Νομίζω θα έρχονται όλο και πιο πολλά πράγματα στην επιφάνεια.
0: Πάντως ήταν ένα Σαββατοκύριακο, γιατί λέμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τι έγινε και στη Σετία το βράδυ του Σαββάτου. Μια γιορτή που είχε συγκίνηση, που είχε τραγούδι σε όλη την παραλία της Σετίας. Όλοι οι κάτοικοι απόλαυσαν με βίντεο και με DJ της τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και ήταν και πολύ συγκινητικό όλο αυτό που έγινε την Κυριακή στους Πεύκους. Έγινε μνημόσυνο και στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι. Το ησυχαστήριο εκεί του Γιώργου Μαζονάκη και ο κόσμος εκεί τον αγάπη. Ήταν ο δικός του Γιώργος. Ήταν ένας απλός άνθρωπος που έλεγε ότι είναι συντοπίτης του. Το ένιωθε και το έλεγε.
1: Και επειδή τώρα το έχουμε συζητήσει, νομίζω όσο περνάει ο καιρός, ακόμα και για εμάς που απλά ήμασταν, ξέρεις, μας άρεσαν τα τραγούδια του. Έχουμε ωραίες αναμνήσεις από τα τραγούδια του. Τα έχουμε συνδυάσει με όμορφες στιγμές. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, δεν ξέρω, μου γίνεται εμένα όλο και λίγο πιο στενάχωρο το θέμα.
0: Νομίζω έχουμε αρχίσει λίγο και το χωνεύουμε. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε που σου δημιουργεί ένα θυμό. Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη. Ναι. Πάντως, μακάρι να ανοίξουν στόματα και μακάρι να πάρθουν μέτρα για όλα αυτά τα παραϊατρικά και όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε και δηλώσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι θα γίνει με τους ιατρικούς συλλόγους. Νομίζω ότι εντάξει.
1: Περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως, δεν ξέρω, εγώ από φίλους συναδέλφους που μένουν στην Αθήνα, off the record μου λένε, Δημήτρη, τα ονόματα τα οποία είχαν πάει σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο στο Κολωνάκι και πραγματικά, θα το πω και ας μου έτσι επιτρέπεται η έκφραση αυτή, θα σου πέσουν τα μαλλιά αν ακούσεις ονόματα που πήγαιναν εκεί. Και πάρα πολλά ονόματα και από την κυβέρνηση και από την πολιτική ηγεσία. Ναι, πολλά πολλά.
1: Δηλαδή τώρα πετάς το τυράκι.
0: Δεν μπορώ
1: πετάς, βάζεις τη φωτιά και φεύγεις. Πού να τώρα θα βάλει διαφημίσεις.
0: Πολλά πολλά θα τα πω μετά. πολλά. Πολλά ονόματα, πολλοί γνώριζαν και δεν μιλούσαν. Και πολλοί ήταν και τυχεροί από ό,τι φάνηκε.
1: Ναι, ναι, το συζητάμε.
0: Ναι, πολλοί ήταν και τυχεροί.
1: Σκέψε όμως να έχεις πάει εκεί και μετά να γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, σκέψε πώς θα νιώθεις.
0: Μα δεν είδες η Χριστίνα η παπά που βγήκε και μίλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε νοσηλευτεί μετά από ένα είδος θεραπείας που είχε κάνει εκεί και είπε: εγώ είμαι τυχερή. Ήμουν τυχερή. Γιατί δεν μιλούσαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, ρε Δημήτρη.
1: Έλα μου, ντε.
0: Γιατί δεν μιλούσαν. Δεν το λέω συγκεκριμένα για την κυρία Παπά, έτσι. Γενικά, γιατί δεν μίλησαν.
1: Όπως και να έχει, νομίζω, Μαρία, όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνουμε περισσότερα γύρω από αυτό και θα γίνεται. Μέχρι να το συνηθίσουμε να το καταπιούμε, που λέμε. Αυτό το θέμα με το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μια είδηση που έρχεται από το εξωτερικό και εμένα λίγο με σόκαρε. Θα μου πει τώρα γιατί τον ήξερε. Όχι. Πέθανε στα 27 το γιος της Σίντι Κρόφορντ. Τι θυμάσαι τη Σίντι Κρόφορντ?
1: Ναι,
0: από τα μοντέλα. Αλλά εσύ δεν τη θυμάσαι, μωρέ, είσαι μικρός.
1: Είναι γνωστή.
0: Ήταν από τα μοντέλα της δεκαετίας του 90 μαζί με τη Λίντα Ευαγγελίστα, με την Ναόμι Κάμπελ, με την Κλόντια Σίφερ και άλλες τώρα που δεν θυμάμαι, που είχαν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Ακολουθούσε τα βήματα στο modeling ο γιος της, ο οποίος άμα τον δεις μοιάζουν πάρα πολύ και έχει και μια κόρη βέβαια, η Σίντι Κρόφορντ, που είναι λες και είναι κλωνοποιημένες. Βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης. Ο ίδιος έτσι έλεγε ότι παλεύει πάρα πολλά χρόνια και με τα ναρκωτικά και με την κατάθλιψη. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η οικογένεια ζήτησε ηρεμία, ησυχία σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η οικογένεια. Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα ένα νέο παιδί να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Μήπως το πιάσαμε λίγο.
1: Γενικά έχουμε μπει δευτεριάτικο πρόβλημα.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: και τώρα τι να σου πω. Τι να πω τώρα,
1: ναι.
0: Να μην το πω και αυτό τώρα που είμαι έξαλλη μόνο από τα βλέπω. Μαχαίρωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Συγκλονίζουν τα ευρήματα του αντροδικαστή. Μιλάμε για άλλη μια γυναικοκτονία που, ρε Δημήτρη, δεν θέλω να περνάει και να λέμε άλλη μια γυναικοκτονία. Ναι, αλλά μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Και, ναι.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: νέα ζωή. Βέβαια, να μου πεις έχει διαφορά. Όχι, δεν έχει διαφορά. Όμως και να έχει μια τραγική είδηση που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά γενικά. Καλά, δεν περιμέναμε αυτό για να το ανακαλύψουμε. Δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε το τροχό ή τη φωτιά. Όπως και να έχει, ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του πραγματικά για το τίποτα. Για το τίποτα.
0: Ο 27χρονος πάντως που κρατείται ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αυτό ήταν που σκότωσε τον 25χρονο. Έπεσε λέει σε πολλές αντιθέσεις.
1: Είχαν χωρίσει νομίζω πριν δύο μήνες, κάτι τέτοιο.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Όχι, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Αυτός που είναι να το κάνει, θα το κάνει, Μαρία, και ας ξέρει ότι θα φάει 10 φορές ισόβια. Τι δηλαδή, ότι και στην ηλεκτρική καρέκλα να πάει, αν το έχει αυτό μέσα του το τέτοιο, θα το κάνει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά. Τι άλλα, να πούμε και κάτι έτσι ευχάριστο.
1: Δεν ξέρω, έχεις κάτι ευχάριστο να πεις μετά από όλα αυτά που μου έχεις μαυρίσει. Βέβαια, που δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε έτσι, να τα στο χέρι.
0: Μα λέω κάθε φορά που έχουμε εκπομπή ότι θα βρίσκουμε την καλή είδηση της ημέρας και τελικά δεν τη βρίσκουμε. Ναι, πρέπει να έχουμε μια καλή είδηση. Μια καλή είδηση να τη λέμε. Τώρα θα σε πάω στον ΒΟΑΚ. Θα τα συζητήσουμε και μετά τις 10.30 με τον Δήμαρχο Ιεράπετρα.
1: Υπομονή να έχετε.
0: Κλειστό το τμήμα. Νεάπολη
1: Άγιος.
0: Ναι, εγώ το καλοκαίρι που πήγα στην Ελούντα πέτυχα και έκανα tour.
1: Ναι, πας από κάτι φοβερά χωριά, το ξαναπάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία όταν κάνεις βόλτα. Όταν όμως αυτή είναι η καθημερινότητά σου, δεν είναι ωραία. Και νομίζω ότι η ταλαιπωρία συνεχίζεται για τους οδηγούς και βέβαια αυτό έχει και συνέπειες και στην τσέπη των επιχειρηματιών και καθυστερήσεις στους τουρίστες και εκνευρισμό στους ανθρώπους που είναι στα λεωφορεία. Και είχαμε.
1: Αλλά
0: και
1: γενικά, Μαρέ, η τσέπη είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλουμε τη βενζίνη, φίλε, δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κάτσει πιο κακά από όλα.
0: Βενζίνη.
1: Δηλαδή, από όλη την ακρίβεια αυτή που βιώνουμε, για κάποιο λόγο η βενζίνη μου είναι το πιο δύσκολο να το καταπιώ.
0: Α.
1: Τι.
0: Τώρα, άσχετο. Το Φαραντούρι, τον κύριο Φαραντούρι, τον ξέρεις.
1: Ναι, με.
0: Δεν ξέρω αν τον ξέρεις προσωπικά.
1: Όχι, προσωπικά.
0: Μιλάμε
1: το ξέρω.
0: Για τον κύριο Νίκο Φαραντούρι. Έχεις δει που στο μετρό σε κάποιους σταθμούς πάνω στην Αθήνα, νομίζω το Σύνταγμα, δεν ξέρω, έχουν βάλει πιάνο και κατά διαστήματα κυκλοφορούν έτσι κάπου. Κάποια βιντεάκια με νέα παιδιά που έκατσε λοιπόν στο πιάνο.
1: Όλο τυχαίω να φανταστώ.
0: Ο κύριος Φαραντούρης και έπαιξε το Ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι. Νομίζω ότι τον είπε στην αρχή Φαραντούρης και ότι ξέρεις πήρε μεταγραφή για κανένα άλλο κόμμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν τον πάρουμε κανένα τηλέφωνο να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Τι έχει στο μυαλό του.
1: Όχι, τι, αφού είναι στο Πασόκ τώρα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτό έχει ανακοινωθεί.
1: Ναι, αμέ. Ήταν μεταγραφή αεροδρομίου από ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και δεν ξέρω αν τι θα γίνει στο Πασόκ, δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ τι γίνεται.
1: Αμέ.
0: Ένας αναβρασμός υπάρχει, κάτι παραπολιτικές συζητήσεις. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος κάνει το σταυρό του, δεν ξέρω γιατί. Κάτι βλέπει εκεί, κάτι διαβάζει.
2: Τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι πολιτικές, παραπολιτικές συζητήσεις για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Σαν να μαζεύονται πολλοί, σαν να ανησυχούν για μία υποψηφιότητα η οποία δεν έχει επικυρωθεί. Αλλά
1: Μαρία, δεν ανησυχούν μόνο για μία.
0: Α, για πολλές.
1: Σίγουρα για άλλη μία. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εσύ πετάς για το ποιοι πήγανε στο ιατρείο.
0: Δεν μπορεί να μην ήσυμο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Ούτε εγώ μπορώ να πω, γιατί τώρα τέτοιο. Θα τα πούμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε στο διάλειμμα. Αλλά
1: όπως και να έχει, γενικά το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στο Ηράκλειο, επειδή καλύπτει πολλές πλευρές, ας το πούμε έτσι, του νομού, υπάρχει μια, πώς να το πω, ανησυχία, γκρίνια, ένας αναβρασμός. Και να ξέρεις, τα πιο δυνατά μαχαίρια βγαίνουν πάντα στα ισοκομματικά. Αυτά που δεν μαθαίνονται, οι πισόπλατες μαχαίριες.
0: Μάλιστα. Πάντως θα έχει. Όχι, συμφωνώ. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ειδικά αν είναι αυτό το όνομα που λέγεται, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως υπάρχει και άλλο ένα όνομα που, αν υποθεί από την περιφέρεια.
0: Για Πασόκ.
1: Ναι, και εκεί υπάρχουν τρικλοποδιές. Δεν αρέσει σε όλους.
0: Ένας που συμπαθώ πολύ.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο συμπαθεί και ποιο όχι από το περιφερειακό.
0: Εντάξει. Θα το δούμε. Νομίζω ότι.
1: Στο διάλειμμα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν στο επόμενο δίμηνο. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε απορίες.
1: Ναι. Καλά, μου αρέσει. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Και σε ποιου αρέσει και σε ποιου δεν αρέσει. Αυτό αφήνω εγώ. Να πούμε επίση, δεν ξέρω, η Γερμανία.
0: Λίγο. Λίγο γιατί ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με τη μέση μου, η αλήθεια είναι. Ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είδα λίγο και ήξερα ότι θα θες να το συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι αυτά σας αρέσουν πολύ.
1: Ναι. Κοίτα, μιλάμε για. Είχαμε πει τις προάλλες ότι ήταν το πρώτο καμπανάκι. Τώρα έχουμε δεύτερο καμπανάκι και ξέρεις, αν μαζευτούν πολλά καμπανάκια, σε μια φάση είναι μεγάλη καμπάνα. Καταστροφή για το CDU, για τον Friedrich Merz, το καγκελάριο της Γερμανίας. Έμεινε εκτός του κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος του AfD προφανώς, που ναι, μεν Έχει πολύ ψηλά ποσοστά, αλλά δεν θα είναι ουσιαστικά κυβέρνηση εκεί. Θα κάνουν κυβέρνηση, από ό,τι διάβαζα και λίγο πριν μπούμε, το S5 μαζί με τους πράσινους, αν είδα σωστά. Όπως και να έχει, νομίζω είναι μια κρίση η οποία είναι πολυδιάστατη, είναι ευρωπαϊκή και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε σοβαρά γιατί συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει. Η εύκολη είναι να πούμε «Α, το μεταναστευτικό», αλλά αν είδες χθες ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Deutsche Welle, το οποίο προβλήθηκε και στην Ελλάδα και μιλούσαν απλοί Γερμανοί οι οποίοι ψήφισαν το ΕΦΔΕ, το πρόβλημά τους είναι το μεταναστευτικό, το πρόβλημά τους είναι τα καύσιμα, η βενζίνη που έχει πάει στο Θεό, τα τρόφιμα στη Γερμανία που είναι πάρα πολύ ακριβά και εκεί πέρα και πολλές φορές λέμε για την ακρίβεια. Αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και μια ευρωπαϊκή πολιτική που την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή έχουν φέρει σοβαρά ζητήματα στα καύσιμα. Και αυτό το πληρώνει ο Ευρωπαίος.
0: Πάντως ο Μέρτς μιλάει για καταστροφή. Τα γερμανικά μιμιαίου, ό,τι είδα εγώ τουλάχιστον, ναι, μιλάνε για ιστορική κατάρρευση.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, βέβαια ήταν μια περιφέρεια που κλασικά το Τσεντεού δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, τώρα να διαβάζουμε λίγο υπερβολές. Δηλαδή, ήταν προπύργιο στο πέτσο του S5 του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα να μείνει και εκτός του κοινοβουλίου της περιφέρειας, είναι χοντρό.
0: Είναι, πάντως δεν θα αποχωρήσει.
1: Όχι, δεν θα αποχωρήσει.
0: Δεν
1: υπήρχαν χθες κατά τις 5:30-6 ώρα φήμες στο γερμανικό Twitter
0: το
1: που σκάλισε. Όχι.
0: Αλλά από Παναγία μου, του σηκώνω από τις 5:30 και να δεις τη λέει το Twitter, το γερμανικό, τρέλανε με.
1: Όχι, υπήρχε πάντως ότι μια παραφιλολογία που έκρατησε για λίγο ότι μπορεί και να παραιτηθεί ο Μέρτς.
0: Ο ίδιος πάντως λέει δεν φεύγω. Τώρα, δεν ξέρω αν αλλάξει γνώμη.
1: Νομίζω αν δεν λύσει το θέμα το ενεργειακό για τη Γερμανία και κατ' επέκταση που επηρεάζει όλη την Ευρώπη, επιμένω ότι το ενεργειακό είναι το μεγαλύτερο θέμα από το μεταναστευτικό για την Ευρώπη. Να σου πω κάτι, Μαρία. Το μεταναστευτικό Ευρωπαίος, αν ήταν καλά η τσέπη του και μπορούσε να ζήσει σαν άνθρωπος, θα το κατάπινε. Δηλαδή, νομίζω ότι το οικονομικό ζήτημα είναι αυτό που απασχολεί πλέον όλους μας.
0: Τώρα μου ήρθε εδώ ένα μήνυμα που λέει πάντως, παιδιά, λέει το Βερολίνο γυρίζει προς τα αριστερά.
1: Το Βερολίνο ανέκαθεν γυρίζει όμως προς τα αριστερά. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή, ήταν προπύργιο του Ντιλίνκε.
0: Λοιπόν, εγώ θα θέσω ξανά το ερώτημα, γιατί δεν μου έρχονται μηνύματα.
1: Τι θα ρωτούσε το Friedrich Merz. Ξέρεις, και σκάει ερώτημα στα γερμανικά.
0: Τι θα ρωτήσετε τον Αλέξη Καλοκαιρινό, έχετε να του ζητήσετε κάτι,
1: εσύ
0: να του στείλετε.
1: Ρωτούσες.
0: Δεν το, θα το σκεφτώ στο διάλειμμα και θα σου πω. Μου ήρθε αυθόρμητα η ερώτηση.
1: Τι θα πρωτοπούμε σε αυτό το διάλειμμα.
0: Δεν ξέρω πολλά. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Τι θα ρωτούσατε τον Αλέξη Καλοκαιρινό ή τι θα του ζητήσατε. Ένα πράγμα, αυτό που βάζετε σε προτεραιότητα, creta.gr, πατώντας το πλέκουμπι.
1: Μου ήρθε αδέσποτα.
0: Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα
1: ρωτήσω. Ναι, για κάποιο λόγο ναι. Μου χτυπάει πολύ άσχημα ως εικόνα. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν το λέω γιατί. Νομίζω ως πόλη έχουμε θέμα σε αυτό το ζήτημα.
0: Σ'
1: αρέσει δηλαδή να κυκλοφορούμε και δεν το λέω από χίλιους λόγους. Και για τα ζωάκια που είναι έτσι μόνα τους στον δρόμο, λες και είναι καημένα, ας πούμε. Και για λόγους υγιεινής. Ωραία.
0: Για όλους. Τους λόγους, να το πνίγηκα. Λοιπόν, έχουν πέσει λάδια στην παραλιακή. Να είστε προσεκτικοί.
1: Προσοχή,
0: έγινε
1: λάδια.
0: Ένα. Ναι, προσοχή, λάδια. Ένα τροχαίο και από ένα φορτηγό. Ροκανίδια βλέπω εδώ και έχουν ρίξει στο σημείο. Να είστε προσεκτικοί εσείς. Το είδαμε, Αντώνη Τσαπίνο, αυτό που κάνουν οι διαιτητές.
1: Περίμενα.
0: Θέλει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Να σου πω όμως γιατί θα το ρωτήσω για τα δέσποτα.
0: Ναι.
1: Ήταν ψηλά στην ατζέντα την προεκλογική, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ήταν.
1: Το είχε πει πολύ έντονα.
0: Ναι, ήταν. Ήταν.
1: Δεν έχω δει κάτι ως προς αυτό.
0: Όχι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάλι μουσικούλα,
0: μουσικούλα, μουσικούλα, διαφημισούλες, να πούμε εμείς τα δικά μας και επιστρέφουμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, 21 του Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι τα κεφάλια σιγά σιγά έχουν μπει μέσα. Το λέω για τους μαθητές που, εντάξει, ρώταγα και τις κόρες μου. Λέω, διάβασμα έχετε? Ναι, λέει, μαμά.
1: Όχι, Σεπτέμβρη δεν έχει διάβασμα.
0: Περίμενε. Ναι, λέει, δεν μας βάζουν, λέει. Λέω, και πότε τα κάνατε? Εγώ σας βλέπω όλη μέρα στη τηλεόραση και στο κινητό. Σιγά, λέει, αρχίνα ακόμα.
1: Ναι, αρχίνα ακόμα. Το Σεπτέμβρη δεν έχει διάβασμα. Μετά τον Οκτώβρη ετοιμάζει τα Χριστούγεννα. Νοέμβρη είναι πίσω στα χρόνια, διαβάζεις. Δεκέμβρη δεν διαβάζεις. Γενάρη έχει μπει χρονιά. Επομένως.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη μαζί σας μέχρι και τις 12. Και πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα. Εκεί μας περιμένει στην Αλέκρα της τηλεφωνικής γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Πραγκούλης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Με υγεία και αισιοδοξία και όλα τα άλλα θα πάνε καλά.
0: Έτσι. Σωστό. Έτσι. Να είστε καλά, έτσι. Αυτά τα θετικά μηνύματα θέλουμε να ακούμε.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι.
0: Παρόλο που και η δική σας περιοχή έχει ταλαιπωρηθεί σε εισαγωγικά λόγω των έργων στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
1: Βγάλετε εισαγωγικά.
0: Να βγάλω τα εισαγωγικά. Ναι. Τα βγάζω τα εισαγωγικά. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι, τέλος πάντων οι άνθρωποι που κάνουν τα δρομολόγια για τη δουλειά τους και οι άνθρωποι που μεταφέρουν τουρίστες, ταλαιπωρούνται. Και έχουμε και τους τουριστικούς φορείς δήμαρχοι που στέλνουν επιστολές στον Πρωθυπουργό, που ζητάνε να γίνονται συσκέψεις για να βρεθεί μία λύση.
2: Πολύ σωστά το είπατε. Πέρα από την προσωπική ταλαιπωρία που έχω προσωπικά όταν πήγαινα στο Ηράκλειο ή κάπου αλλού, τέλος πάντων και χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο δρόμο. Μου έκανε έτσι εντύπωση όταν πολύ νωρίτερα ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Δήμαρχε, πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι οι τουρίστες δεν μπορούν να έρθουν στα καταλήμματά μου λόγω των έργων». Ξέρετε, γίνεται ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ένα έργο που περιμέναμε δεκαετίες και σαφέστατα πρέπει να γίνει και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Όμως δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και τις προσωπικές που έχουμε κάθε μέρα, γιατί καμιά φορά λέμε, ας πούμε, οι τουρίστες, ναι, αλλά και εμείς οι ίδιοι, δεν ταλαιπωρούμαστε.
1: Βέβαια
2: δεν ταλαιπωρούμαστε εμείς, γιατί πάντα λέμε, ξέρεις, να καθαρίσουμε γιατί θα έρθει ο τουρίστας. Δηλαδή, γιατί όταν είμαι εγώ πρέπει να είναι βρώμικο. Πρέπει να είμαστε πάντα καθαροί και πάντα να υπάρχει μια διαδικασία για όλους μας, ειδικά για τους ντόπιους που μένουμε μόνιμα και βεβαίως όταν έρθει κάποιος επισκέπτης στο σπίτι μας, όπως πρέπει να είναι στην εντέλεια, τέλος πάντων κλπ, να είναι και ο τόπος μας στην εντέλεια όταν έρχονται οι επισκέπτες μας, οι οποίοι βέβαια, από τους οποίους βέβαια ζούμε κιόλας. Και από τους οποίους βέβαια, γιατί έχουμε κι άλλους τομείς δραστηριότητας οικονομικής. Έχουμε λοιπόν, ειδικά το καλοκαίρι τώρα, με την πολύ μεγάλη κίνηση, δημιουργήθηκαν προβλήματα και σαφέστατα έπληξαν εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλει καθένας, και τις δικές μας περιοχές. Οι μεγάλες μονάδες βέβαια, οι οποίες έχουν κλείσει συγκεκριμένα ομάδες, γκρουπ, ας πούμε, επισκεπτών μέσω των γραφείων κλπ. Αυτές πιστεύω ότι πλήττονται λιγότερο όσο πλήττεται μια μικρή μονάδα η οποία είναι εποχιακή, η οποία περιμένει από ένα, ας πούμε, ο οποίος θα είναι περαστικός να μείνει, να κάνει κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε σε ένα μέρος και βλέπουν ότι, ας πούμε, δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν, όπως συμβεί στην Ιεράπετρα στο παρελθόν, ας πούμε, ότι καλοκαιρινούς μήνες και γινόταν κάποια έργα, οπότε αμέσως τρίβει. Γιατί δεν έρθει αποκλειστικά, αυτός έρθει να κάνει τον μπάνιο, να περάσει καλά, να βρει μια ταβέρνα να πάει.
1: Ο μεσαίος την πληρώνει όμως πάλι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Χάθηκαν κρατήσεις, δηλαδή, λέτε, δήμαρχε, λόγω της κατάστασης.
2: Έχουμε έτσι παράπονα από μεγάλες μονάδες, αλλά πιο πολύ αυτοί που πλήττονται, ας πούμε, και αυτοί που ζημιώθηκαν έστω, είναι μικρές μονάδες, είναι ταβέρνες, είναι παραλιακά. Μικρά συγκροτήματα τα οποία έρχεται κάποιος που του αρέσει, το κλείνει, δεν το έχει πει από πρώτα, ας πούμε, για να πει, ξέρεις, πάω και ούτως ή άλλως το έχω αποφασίσει, θα περάσω από εκεί. Αν λοιπόν βρεις μια ταλαιπωρία, θα στρίψει και θα πάει κάπου αλλού όπου ο δρόμος είναι φτιαγμένος, είναι καλύτερος, τέλος πάντων, ή δεν γίνονται έργα, γιατί και οι δρόμοι της Κρήτης δεν είναι και καλύτεροι, εδώ που τα λέμε. Πέρα από αυτό, εμείς ως πόλη, ως περιοχή, έχουμε την πολύ μεγάλη αγροτική δραστηριότητα των προϊόντων και πρακτικών. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα που οι άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή έχουν ασύσει ήδη και φυτεύουν τις καλλιέργειές τους, δηλαδή σε δύο μήνες τέλος πάντων που θα είμαστε σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχείας, 100 ταλίκες ημερησίως είναι στο δρόμο από την περιοχή της Ιεράπετρας.
0: 100 ταλίκες.
1: Να κάνω μια σύντομη παρένθεση. Οι ταλίκες όμως παίρνουν το ΒΟΑΚ ή πάνε από Βιάνο?
2: Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν πάντα το ΒΟΑΚ.
1: Τώρα όμως
2: έχει γίνει ρύθμιση, έχει γίνει κανονισμός, διαταγή εντολή, τέλος πάντων, να χρησιμοποιούν τον υποτιθέμενο ΝΟΑΚ, έτσι, το ΝΟΑΚ που υπάρχει στα χαρτιά και στο μυαλό μας. Διότι σταθέστατα έχει κυκλοφορήσει στο δρόμο κάτω από την περιοχή τη δικιά μας μέχρι τη Βιάνο και μετά μέχρι τις περιοχές που πάνε προς το νέο αεροδρόμιο, την περιοχή του νέου αεροδρόμιου αλλά και προς το Ηράκλειο, η οποία δεν είναι και καλύτερη, ειδικά για πολύ μεγάλα οχήματα όπως είναι τα δικά μας. Δημιουργείται, ο δρόμος δεν είναι έτσι, οι δρόμοι είναι στενοί, ανομαλίες πολλές, άφιαχτοι δρόμοι και
3: αυτό και έχει.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
3: Επίσης είναι πρόβλημα να πούμε, δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε αντιληφθεί, και για τα εμπορεύματα. Δηλαδή, τύπου οροκυπευτικά επειδή χτυπιούνται.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, το ΝΟΑΚ θυμάμαι σε ένα παλιό ρεπορτάζ που είχα κάνει ότι ήταν αρκετά δύσκολο να περάσει από εκεί και δεν το θέλαν οι οδηγοί.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
3: Και τώρα
2: είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει ένα δρόμο τον οποίο θα έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα το αυτοκίνητο να πάει, όπως είναι ας πούμε στο ΒΟΑΚ. Εκεί, ανεποκατεβάζει ταχύτητα όπως λέμε, είναι νταλίτσες μεγάλα με 15 τόνους φορτίο. Φανταστείτε τι προβλήματα έχει στενή δρόμη, άντε να πηγαίνει μια ταλίκα και να έρθει μια άλλη.
0: Προβλήματα λοιπόν στους αγρότες που θα έρχουν, αυτό που μας λέτε με τις δαλίκες,
2: ναι.
0: Πτώση τζίρου σε εστιατόρια, ταβέρνες και μικρά καταλήματα. Λύση υπάρχει όμως, Δήμαρχε? Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει.
2: Ναι, όχι, δεν βλέπω, εγώ δεν βλέπω πολύ σε αυτή τη στιγμή. Να είμαστε αληθινοί, ξεκάθαροι, να μην λαϊκίσουμε ότι φταίει ο ένας ο άλλος, ο Δήμαρχος, φταίει ο Πρωθυπουργός, φταίει ο Υπουργός κλπ. Είναι ένα έργο το οποίο το θέλουμε και το θέλαμε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Και δεν θέλουμε μόνο αυτό, εμείς θέλουμε στον νότιο οδικό άξονα. Διότι είχαμε κάνει πρώιμα μια συνάντηση όλοι οι δήμαρχοι της νότιας Κρήτης, ας το πούμε έτσι, που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή την πρόσβαση προς το νέο αεροδρόμιο, δηλαδή δημιουργούμε ένα νέο αεροδρόμιο το οποίο σαφέστατα θα είναι υπερλούξ κλπ. Και για μας απομακρύνεται. Δηλαδή εμείς ερχόμασταν από το ΒΟΑΚ ή από τον βόρειο άξονα τέλος πάντων, ερχόμασταν προς το Ηράκλειο, σαν Ικανασό, εκεί πέρα τέλος πάντων, όλα καλά. Τώρα, παρόλο που γίνεται ένα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα καινούριο, ένα διεθνές αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή απομακρύνεται από εμάς και η πρόσβαση τώρα υποτίθεται ότι είναι μέσα από την νότια πλευρά. Έτσι, όπως είχε πει και ο Υπουργός, είναι άκερον να συζητάμε για ΝΟΑΚ τη στιγμή που δεν έχουμε ολοκληρώσει το ΒΟΑΚ. Δηλαδή φανταστείτε ότι μελέτες λείπουν ακόμα πολλές από το ΝΟΑΚ. Πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα βρεθούν τα χρήματα, να γίνουν απαλωτριός, να. Δηλαδή εύχομαι να το απολαύσουν οι επόμενες γενιές.
0: Αυτό πήγαν από τώρα, Δήμαρχη, δεν θα είμαστε εμείς εδώ νομίζω για να συζητάμε για τον ΝΟΑΚ.
3: Θέλω να κάτσε να τελειώσει ο ΒΟΑΚ.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Δηλαδή θέλω να σου πω και για το ΒΟΑΚ και εμείς πότε θα συζητήσουμε για το ολοκληρωμένο έργο.
2: Ναι, για το ΒΟΑΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο, για να μην λακίζουμε, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Με την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο, αν δεν ταλαιπωρηθεί κανείς. Θυμάμαι όταν κάναμε το βιολογικό, ας πούμε, στην Ιεράπετρα, που είχε μεγάλη ταλαιπωρία. Έγινε όμως ο βιολογικός. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Μακρύ Γιαλό.
0: Ναι.
2: Στο Μακρύ Γιαλό γίνεται ένα μεγάλο έργο και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Είναι και μια τουριστική περιοχή, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με τους ανθρώπους, κάναμε το αδύνατο δυνατό για να μην τους ενοχλούμε την τουριστική περίοδο. Σου λέει τώρα ζούμε, άμα καταστραφώ από μια, δύο τουριστικές περίοδους που είμαι αποκλειστικά τουριστικός επαγγελματίας τουρισμού, χάθηκα, καταστράφηκα. Πώς θα ζήσω, πώς θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου.
0: Ναι, λογικό.
2: Έτσι, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Τώρα λοιπόν και στο ΒΟΑΚ. Από ό,τι έχω μάθει, κλείνει ο ΒΟΑΚ, διότι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί υπάρχει εντολή από τον Πρωθυπουργό ότι μέχρι τέλος του μήνα αυτού ή του άλλου πρέπει να εγγενιάσει τα 10 χιλιόμετρα την περιοχή από την Νεάπολη κλπ. Θέλουμε να γίνει το έργο. Ταλαιπωρούμαστε. Σαφέστα, εδώ ταλαιπωρούμαστε. Και πολλοί χάνουν χρήματα. Και εμείς όλοι χάνουν χρήματα. Πρέπει να γίνει το έργο. Πώς θα το κάνουμε διαφορετικά?
0: Δηλαδή τώρα, θα το πω τώρα, Δήμαρχε, δηλαδή, γιατί το σκέφτηκα. Δηλαδή ουσιαστικά έχει γίνει, πώς να το πω τώρα, 24 ώρα έχουν γίνει εργασίες, γιατί το θέμα είναι να πιάσει ο Πρωθυπουργός το deadline και να κάνουμε τα εγγένεια.
3: Συγγνώμη τώρα, ας είναι έτσι όλη η χώρα να κάνουμε, τρέχουμε για εγγένεια, πας και τρέχουν στα έργα. Δηλαδή, τρέχουμε τώρα για
0: εγγένεια. Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, δεν θα λαϊκίσουμε, θα το πούμε ξεκάθαρα. Ξέρετε ότι κάθε φορά που έρχονται εκλογές πρέπει να φανεί κάτι καλύτερο, είτε στον Δήμαρχο, είτε στην κυβέρνηση, είτε στον πρόεδρο κοινότητας. Για να κερδίσουμε τις αντιπώσεις κλπ. Και δίνουμε και ένα χαρτιζίκι παραπάνω κλπ. Και αυτό τα ξέρετε. Προεκλογικά περιμένουμε όλοι μας να πάρουμε.
3: Να είμαστε δίκαιοι,
2: όλοι μας να πάρουμε. Ναι.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Όχι, μα με κάθε κυβέρνηση.
3: Εγώ,
2: έχω πει στο παρελθόν, έχω πει πολλές φορές, ότι μακάρι να γινόταν, ξέρεις, κάθε χρονικά δύο χρόνια εκλογές για να τρέχει όλο το σύστημα.
0: Σωστά. Δήμαρχε, αφού σας έχουμε στη γραμμή, να σας πάω λίγο κάπου αλλού. Λέγατε πριν για τους αγρότες και ότι όλο αυτό. Θέλω να ρωτήσω. Η Ιεράπετρα μπορεί να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί όσον αφορά τα αγροτικά. Τι γίνεται με το νερό?
2: Όχι, θα πρωταγωνιστήσει, αλλά θα εκτοξευτεί. Η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή έχει νερό να φυτέψει. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε αυτή την έννοια, αν μπορούμε να φυτέψουμε, και ειδικά πέρυσι, Ναι, με έπαιρναν οι άνθρωποι τηλέφωνο, δήμαρχοι να φυτέψουμε, δήμαρχοι να φυτέψουμε. Δηλαδή είχαμε βιαστεί σε τέτοια γωνία. Και με προσωπική προσπάθεια και με συνεργασία με το ΔΟΕΒ, ανοίξαμε μια γεώτηση η οποία έσωσε πέρυσι την καλλιέργεια. Φέτος λοιπόν υπάρχει νερό στο φράγμα, έβρεξε τώρα πρόσφατα και έκανε μια μεγάλη βροχή που σημαίνει ότι έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές των θερμοκηπίων, αυτές τις ανοιχτές δεξαμενές, έχουμε και το οποίο είναι καθαρό νερό, βρόχινο νερό καθαρό, με πολύ χαμηλή αγωγημότητα, και επίσης έχουν ποτιστεί και οι πέτρες καλλιέργειας. Διότι από το φράγμα δεν ποτίζουμε τα θερμοκήπια, ποτίζουν και οι πέτρες καλλιέργειας, που σημαίνει ότι εξοικονομούμε πάρα πολύ νερό με αυτή τη βροχή. Διότι έπεσε άφθονο νερό, τα ελαιόλαδρα ποτίστηκαν, οπότε οι ιδιοκτήτες θα αργήσουν να ξαναποτίσουν. Αυτό το νερό λοιπόν κρατείτε μέσα στο λεκάνη του φράγματος, το οποίο θα χρησιμεύσει τώρα για την ασύ των θερμοκηπίων. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε δύο μεγάλα έργα, δύο μεγάλα εμβληματικά έργα, τα οποία θα εκτοξεύσουν ακόμα περισσότερο την πόλη, την περιοχή. Είναι λοιπόν το φράγμα των Μύθων, που γίνεται στον ποταμό των Μύθων που πάει προς το Μύρτο. Εκεί, ξέρετε, θα γίνει ένα πρόφραγμα, το οποίο με μηχανικό τρόπο θα πηγαίνουν τα νερά που συλλέγονται εκεί πέρα σε μια δεξαμενή και μετά φυσική ροή θα καταλήγει στο φράγμα. Εκεί βέβαια ο αγωγός θέλει ακόμα περίπου από τα 14 χιλιόμετρα, περίπου 6 χιλιόμετρα ακόμα να ολοκληρωθεί. Και δεύτερο κομμάτι είναι το φράγμα του Αγίου Ιωάννου, το οποίο ακούγεται τελευταίο μισό αιώνα τουλάχιστον. Ακούγεται για το φράγμα. Έχουν εγκατασταθεί οι μηχανικοί, οι διευθυντές των έργων κλπ. Που σημαίνει ότι δεν είναι θα, σύντομα θα έχουμε εκεί πέρα, θα βάλουμε μπροστά για την κατασκευή αυτού του φράγματος. Το οποίο με 1.700.000 κυβικά στην περιοχή, και με τα δίχτυα ολοκληρωμένα, υπόγεια δίχτυα, όχι όπως είναι σωλήνες πεταμένες στον δρόμο κλπ. Δηλαδή πάμε σε μια.
3: Άρα από νερό είστε καλυμμένοι, Δημαρχέ.
2: Ναι, αν ο Θεός, όπως βλέπει, χειμωνιάζει φέτος, γιατί βλέπουμε νωρίς να χειμωνιάζει, έχει πέσει ήδη η θερμοκρασία, βλέπουμε σύννεφα, έχει ρίξει ήδη μια πολύ δυνατή βροχή, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, και αν ολοκληρωθούν όπως τα έργα, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, η Ιερά Πέτρα δεν θα έχει πρόβλημα. Ειλικρινά.
3: Θες να ρωτήσεις κάτι, Μαρία, για τα έργα αυτά, ή θες να.
0: Όχι, αλλά πάρε το λόγο.
3: Εγώ, για μένα, με την ευκαιρία ήταν και μια συζήτηση να κάνουμε για το μεταναστευτικό και κατά πόσο έχει επηρεαστεί η Ιερά Πέτρα. Γιατί είστε μια περιοχή η οποία είχε ζητήματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, Δήμαρχε. Υπάρχει περίπτωση ο Δήμος να βρεθεί μπροστά σε τετελεσμένα, όπως για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο.
2: Τις διαδρομές, έτσι πράγματα λέτε.
0: Ναι, γενικά δεν ξέρω, εσείς θα
2: με ρωτήσετε. Ναι, λοιπόν, ακούστε με. Και δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα γιατί έχω μια μεγάλη υποχρέωση.
0: Ναι, μπορούμε.
2: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε με τεράστια πίεση από το μεταναστευτικό. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι λαθρομετανάστες οι οποίοι βγαίνουν για πλάκα στην περιοχή μας. Για πλάκα. Όταν είναι για πλάκα, δηλαδή, γεια σας, ήρθαμε.
0: Ναι.
2: Σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή, πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτοί και κατεβαίνουν μόνο στην παραλία. Και ψάχνουν πού να πάνε και πώς να έρθουν. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Εγώ είχα τεράστιο πρόβλημα. Ως δήμαρχος βρήκα τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ενεργά σχολικά κτίρια, δηλαδή στο μεγάλο κλειστό που έχει η Ιερά Πέτρα, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό που κάνουν οι μαθητές, οι σύλλογοι, οι δάσκαλοι, οι γυμναστές, οι γονείς, όλα αυτά. Αυτούς λοιπόν τους βρήκαμε εκεί, τους μεταφέραμε μάλλον οι επόμενες φωνές που είχαν έρθει με το που αναλάβαμε τη δημοτική αρχή, πήγαν σε ανενεργά σχολικά κτίρια στις γύρω κοινότητες. Ένα μετά το άλλο, είχαμε τεράστια αντίδραση από τους κατοίκους, δεν τους θέλει πλέον κανένας δεν τους θέλει. Δηλαδή, ξέρεις, λέω, όλοι είμαστε φιλόξενοι στο σπίτι του άλλου και ρατσιστές στο σπίτι το δικό μας. Όταν τους έρθει κοντά μου, δεν τους έρθει. Όταν είναι μακριά στο σπίτι το δικό σου, κρατήσε τους που είναι καλοί και κατατρεγμένοι. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Πήγαμε λοιπόν σε όλα τα σχολιά που μπορούσαμε να τους φιλοξενήσουμε. Το ένα μετά το άλλο, μετά από καταγγελίες, έβγαιναν ακατάλληλα λόγω ελέγχου του υγειονομικού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω 50 ανθρώπους, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω 50 ανθρώπους στο λιμενασίο, οι οποίοι ταυτοποιούνται σε 1-2 ώρες και ήδη μίλησα το πρωί με το Υπουργείο πάνω για να φύγουν να πάνε στο Ηράκλειο και από εκεί να πάνε κατευθείαν σε δομές της Βορείου Ελλάδος.
3: Μάλιστα.
2: Και όπως έχω πληροφορίες έρχονται άλλες διπλές. Δηλαδή έχω αυτό το καιρό φέτος μου έχουν έρθει πάνω από 2.500 άνθρωποι.
3: Πάντως κρατάω για το ότι δεν είχατε χώρους καταλληλότητας.
2: Ναι, δεν έχω χώρο καταλληλότητας. Δηλαδή, εγώ.
3: Γιατί ούτε εδώ έχουμε θεωρητικά.
2: Ανθρώπινα φερόμενοι, χριστιανικά, ελληνικά, να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους παρόλο που ήρθαν απρόσκλητοι. Έτσι, δεν τους έχουμε, δεν μας πήραν τηλέφωνο. Ξέρεις, έφτασα την τάδε μέρα όπως έρθει ένας φίλος σου και κάνε κουμάντο να σε δω, να με δει, και μετά στους πίτους. Γεια σας, ήρθαν 50 ονομάτια, 100 ονομάτια. Είχα πρόσφατα σε ένα σχολείο 2 αιθουσών, το οποίο βάζουν 40 άτομα, είχα 270 ανθρώπους.
0: Δήμαρχε, σας έγινε ποτέ ανοίξη, ίσως από το, δεν ξέρω, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από κάποιον, για δημιουργία δομής εκεί, στην περιοχή?
2: Ναι, βεβαίως έχει γίνει. ότι αν υπάρχει χρόνος. Δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος καθόλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα σας πω την αλήθεια, διότι ο κόσμος είναι στη συντριπτική του πλειοψηφία αντίθετος.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ για τη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Φιλιά στην ωραία Ιερά Πέτρα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Δηλαδή, τώρα δηλαδή, δεν μπορώ, είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρό το θέμα, αλλά συγγνώμη που γελάω, δηλαδή τώρα, καλησπέρα σας, γεια σας, έχετε κάτι να πιούμε, να φάμε, ήρθαμε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο Δήμαρχος, εγώ κατάλαβα, εκτός άμα το κατάλαβα λάθος, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτό κατάλαβα, μεταναστών που φτάνουν εκεί στα παράλια της Ιεράπετρας, χωρίς να έχει ακόμα φτάσει λιμενικό, να έχει γίνει συντονισμός, γεια σας, βγαίνουν.
1: Παιδιά, για το λιμενικό όμως, πού να πρωτοτρέξει? Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι ρίχνω ευθύνη στο λιμενικό, την κατάσταση περιγράφω.
1: Η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι για το λιμενικό. Οι άνθρωποι και έχουν κάνει τόση δουλειά και πόσες φορές και ο κ. Πακενάκης και διάφοροι λένε ότι ζητάνε ανθρώπους, ναι, προσωπικό, ελλείψεις κτλ.
1: Πάντως, από τη στιγμή που κατάλαβα το πολεοδομικό ζήτημα στην Ιερά Πέτρα δεν επέτρεπε τη δυνατότητα δημιουργίας μια τέτοια δομή, δεν προχώρησε.
0: Ναι.
1: Εδώ προχωράει.
0: Πάντως, επειδή λέμε τώρα για το, αυτό, για το μεταναστευτικό, μίλησε σήμερα η κυρία Χρύσα Καλέργινη, η δικηγόρος των κατοίκων στους αθανάτους, μίλησε στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη και ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να τηρούν όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση που είχε γίνει με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Βγήκε όμως το Υπουργείο Μετανάστευσης, βγήκε η κυρία Βλουδάκη και είπε τέλος του μήνα, είπε της εβδομάδας.
1: Της εβδομάδας αυτής.
0: Της εβδομάδας
1: της την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο καλοκαιρινός στην αρχή της εβδομάδας, στο περασμένο δημοτικό, ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, ναι, πρέπει να υπάρξει μια λύση. Και η λύση να υπάρχει από ηθήνοντος, όχι από μένα και εσένα, που στην τελική δεν έχουμε και κανένα λόγο προς αυτό.
0: Ναι, δεν έχει εκπνεύσει πάντως η προθεσμία και ο Δήμος περιμένει.
1: Ναι, εσύ τι περιμένεις τώρα? Να σου πω κάτι, Μαρία. Δηλαδή εδώ ποιος κοροϊδεύει ποιον? Το είχε πει και ο Γιάννης ο Ραψαμανίκης σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Δηλαδή ο Δήμος είχε συναντήσεις με πλεύρη. Έχει πάρει χρόνο. Γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο από το καλοκαίρι και δεν έχει βρεθεί καμία εναλλακτική. Ή δεν θέλουν να βρεθεί εναλλακτική. Ή δεν υπάρχει εναλλακτική. Επίσης, να μας λύσει κάποιος μια απορία. Υπάρχει όντως συνεργασία Δήμου Περιφέρειας ή μας δουλεύουν?
0: Ναι. Μάλλον το δεύτερο θα πω εγώ. Πάντως να πούμε.
1: Εμένα μου φέρετε μια καυτή πατάτα που δεν τη θέλει κανείς και δεν έχει κανείς το πολιτικό να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Γιατί θα έχει πολιτικό κόστος από αυτό.
0: Θα έχει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί και μια λύση. Δεν γίνεται. Εντάξει, ούτε να μένουν μετανάστες όμως γίνεται στο ψυγείο.
0: Φέρε μια μπαλίτσα τώρα, την πετάει ένα στον άλλο. Ναι. Φέρε μια μπαλίτσα να την πετάει ένα στον άλλο.
1: Και καίει λίγο ρε παιδί μου, και επειδή όλοι σκέφτονται τους ψήφους, η πραγματικότητα ποια είναι? Όταν κάποιος εκλεγεί, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο μέχρι να ξαναβγεί, να κερδίσει ξανά εκλογές. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο αυτό το διάστημα. Δεν παίρνει κάποιο κόστος να κάνει μια τομή. Εγώ ρε παιδί μου καταλαβαίνω ότι δεν θέλει κανείς τους μετανάστες στα πόδια του. Να το καταλάβω. Ωραία, μια λύση να βρούμε. Γίνεται να είναι στο ψυγείο στη βαγμένη?
0: Όχι.
1: Πρέπει να βρούμε μια λύση. Κάποιος πρέπει να λάβει το κόστος. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω τόσους μήνες συναντήσεις

0: άβολες κοινωνικές συζητήσεις που κάποια στιγμή απλά πρέπει να τις κάνουμε. Για το πώς σκεφτόμαστε όλο το μεταναστευτικό. Θεωρούμε φυσιολογική λύση να πηγαίνουμε να σπάμε βάρκες και να πνίγονται άνθρωποι στο νότιο κριτικό ή λιβικό, δεν ξέρω πώς λέγεται, το πέλαγος πλέον. Όχι, δεν είναι λύση αυτή. Είναι λύση να τους τη βάζουμε στο ψυγείο.
1: Όχι. Μία υγειονομική βόμβα και άθλιες συνθήκες ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να αλλάξω θέμα στα δύο λεπτά που έχω και να πω, Δημήτρη Κανάκη, τα είπε και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Έχει έρθει το φθινοποράκι και φαίνεται ότι θα μείνει, Δημήτρη.
0: Η χαρμόσυνη είδηση μέρας είναι αυτή για μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά η εβδομάδα. Έτσι είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης.
0: Εγώ ήλιο βλέπω έτσι από εδώ.
1: Σήμερα λέει θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, 5-6 μποφόρ. Άκου όμως τοπικές βροχές από αύριο και μεθαύριο. Από την Τρίτη λέει νεφώσεις θα έχουμε, τοπικές βροχές θα έχουμε και μέχρι λέει την Παρασκευή έχουμε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Άμα δεν το λες τώρα αυτό φθινόπωρο, τι λες?
0: Θυμάσαι την ταινία την έχεις δει τελευταία έξοδο, Σαμάντα Χέγουορθ?
1: Ναι, αμέ.
0: Που βγαίνει έξω στη βροχή και κοιτάει τη βροχή μετά που έχει βγει από τη φυλακή στον ουρανό και πέφτουν αστραπές, βροντές και αυτός επιτέλους έχει βγει. Έτσι θα είμαστε από αύριο.
1: Είδες αυτό που σου έστειλα χθες? Δεν θυμάμαι πώς το λένε, που σου έστειλα, πώς λέει λέγεται, αργά, πώς λέει λέγεται όταν πέφτουν τα πρωτοβρόχια η μυρωδιά από το χώμα, κάπως
0: πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι, στο έστειλα χθες για να το διαβάσεις. Είναι μία λέξη, περίμενα θα το βρω, την οποία εγώ πρώτη φορά την άκουγα, εντάξει δεν είμαι και φιλόλογος.
0: Θα έλεγα άλλη λέξη, αλλά τώρα εδώ πέρα θα μας έκλειναν.
1: Όχι.
0: Μυρίζει υπέροχα, να το πω αλλιώς.
1: Λοιπόν, ξέρετε λέει πώς ονομάζεται, περίμενα το διαβάζω, ξέρετε λέει πώς ονομάζεται η μυρωδιά της βροχής, η λέξη πετριχόρ.
0: What?
1: Πετριχόρ.
0: Ισπανικό
1: είναι. Όχι, βρε.
0: Πετριχόρ.
1: Ναι, ναι. Η λέξη λέει πετριχόρ είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μυρωδιά της πρώτης βροχής όταν οι πρώτες σταγόνες αγκαλιάσουν το στεγνό χώμα. Μάλιστα, λέγεται πως ο άνθρωπος μπορεί να μυρίσει καλύτερα τη μυρωδιά της βροχής από ότι ο καρχαρίας στο αίμα στη θάλασσα. Υπερβολή τώρα μου φαίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί ξέρεις πως μυρίζει ο καρχαρίας στο αίμα στη θάλασσα,
1: τι είναι το πετριχόρ? Όσοι λέει πετριχόρ ή πετριχόρα, ονομάζεται η οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν πέφτουν πάνω του οι σταγόνες της βροχής. Και λέει πως βγήκε και λέξεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ήξερες?
0: Όχι.
1: Είδες τι μαθαίνεις?
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και θα πω κι εγώ γιατί δεν θέλω να κάνω την έξυπνη. Ήταν μια πολύ ωραία ανάρτηση που δημοσίευσε η ομάδα Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης στο Facebook.
0: Πετριχόρ λοιπόν από αύριο. Εμένα με ακούγεται φουλ ισπανική λέξη. Πέτρι,
1: πάμε, πάμε. Τίτλος ειδήσεων, έρχεται η Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα πολλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της 35χρονη στο Ηράκλειο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εισαγγελική παρέμβαση σε ψυχιατρική κλινική. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σιτία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης χαρακτήρισε δύσκολη και επικίνδυνη τη νύχτα, επισημένοντας ότι η μεγάλη κινητοποίηση περιόρισε τη φωτιά. Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι κάτοικοι των αθανάτων αν δεν υπάρξει εναλλακτικός χώρος για τη δομή μεταναστών. Όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη, η προθεσμία λήγει στις αρχές της εβδομάδας χωρίς μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι κάτοικοι με συμβολικό κλείσιμο του δρόμου. Στον ανακριτή οδηγήθηκε πριν από λίγο ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έσυ ο τέλος στην αγωνία για τον 63χρονο από τη νέα χώρα Χανίων. Εντοπίστηκε σώος και είναι καλά στην υγεία του. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι με 4 τραυματίες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Τα καλύτερα μας χρόνια λένε τώρα. Ποια είναι τα καλύτερα χρόνια?
1: Πονάει το πόδι μου, τι λες?
0: Δεν είπα αυτή τη στιγμή και ώρα πονάει μέση μου. Εγώ πάντως πολλές φορές μου κάνω την ερώτηση αν ήθελες λέει να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Νομίζω τα φοιτητικά.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ αυτή τη ζήτηση, δεν έχει νόημα. Μόνο σε πιάνει κατάθλιψη.
0: Γιατί εσύ?
1: Γιατί δεν είναι καλό να ζεις με την έννοια του.
0: Να το, Αντώνης ο Τσαπίνος θα πήγαινε λίγο μπροστά στα 67, λέγε να πάρω λίγο ένα μήνα μετά τη σύνταξη. Πριν, να μετράς αντίστροφα. Εμείς τώρα, Δημήτρη Κανάκη, σύνταξη το βλέπω να βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Άστο. Όνειρο απατηλό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11. 11 και 11 για την ακρίβεια. Δευτέρα σήμερα, 21 Ιανουαρίου. Καλημέρα,
1: 11,
0: καλημέρα.
1: 11 και πάμε 11, για 11 δευτερόλεπτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, σε εσάς που είστε στη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι. Αν είστε στο δρόμο, στείλτε μας, έχετε συναντήσει κάπου κίνηση. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη Κανάκη, το έχουμε πάρει μηνύματα. Τι ωραία μουσική, καλημέρα, σχόλια για τη μέση, για το πόδι. Κανείς δεν θέλει να ρωτήσει κάτι το Δήμαρχο.
1: Ναι,
0: τίποτα. Όλα λιμένα, ναι, και τακτοποιημένα.
1: Αυτό είναι, ξέρεις, έχει διπλή ανάγνωση.
0: Τι?
1: Άμα δεν έχεις καμία ερώτηση σε κάποιον ή σου περνάει παγερά αδιάφορος, έχεις τόσα πολλά ή βασικά, ναι. Εγώ θα το ρίχνω εκεί αδιαφορία. Ότι οκ. It is what it is.
0: Βαριούνται.
1: Δεν βαριούνται.
0: Θεωρούν ότι είναι χαμένο χρόνο και κόπο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει. Ας γράψουμε εμείς τι θα ρωτούσαμε το Δήμαρχο. Για ας πούμε. Εσύ είπες για τα δέσποτα.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήταν και ψηλά στην προεκλογική ατζέντα. Δηλαδή, ναι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ναι, γιατί πρέπει να το δούμε ως Ηράκλειο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Επίσης, μένω και σε μια περιοχή που έρχονται και μας παρατάνε αδέσποτα κάθε τρεις και λίγο. Που είναι ένα ζήτημα γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Που δείχνει και πολλά για άλλα.
0: Πολλά είναι μόνο τα ζητήματα και το θέμα της καθαριότητας είναι. Πολλά. Νομίζω ότι σε κάποια πράγματα είμαστε λίγο πίσω, χωρίς να ρίχνω όλη την ευθύνη στον κύριο Καλοκαιρινό, γιατί έχουν περάσει και άλλοι δήμαρχοι από αυτή την πόλη που έκαναν ή δεν έκαναν πράγματα. Θα δούμε. Τι ήθελα τώρα, είπαμε για το Δήμαρχο, κάπου αλλού ήθελα να πάω και λέγαμε τώρα για το.
1: Εγώ θα έκανα μία άλλη ερώτηση. Πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις? Ταν.
0: Ποιες δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Α,
0: γενικά. Εννοείς τα ερωτούσες στον κόσμο, τους ακροατές.
1: Πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις ή όχι?
0: Άντε, λες να απαντήσουν σε αυτό?
1: Παιδιά, γράψτε μας κιόλας. Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις ή όχι?
0: Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις ή όχι? Πάντως, εγώ από δύο συγκεκριμένες εταιρείες που μου έρχονται email,
1: ναι,
0: και λέει πάρτε μέρος, ναι, στην έρευνα, πάντα παίρνω μέρος. Λέω την άποψή μου.
1: Ναι, και για μένα είναι σημαντικό να απαντάμε. Δεν κακό.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχουμε δει έτσι? Νομίζω αλλάξαμε πολύ μετά την κρίση σε αυτό το κομμάτι. Και μετά, αν θυμάσαι, 15 δημοψηφίσματα, εκλογές εκείνες οι απανωτές, που πέφτανε έξω, δημιουργούσε ένα ζήτημα, πώς να το πω, εμπιστοσύνης δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ τις κοιτάζω. Δεν είναι ότι τις πιστεύω.
0: Είναι μωρέ η.
1: Τις κοιτάζω. Δεν μπορώ να μου περνάει κάτι διάφορο.
0: Νομίζω ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα είναι σε μία εβδομάδα, σε 15 μέρες ή σε 30 μέρες. Εγώ αυτό είναι ο τρόπος σκέψης μου.
1: Όσοι δεν πιστεύουν στη δημοσκοπήση, είμαι σίγουρος ότι αν τα ποσοστά του κάθε κόμματος, για να μην κατονομάσω ποιο βρίσκεται τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή της δημοσκοπήσης, αν ήταν ψηλότερα, δεν θα είχαν κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω αυτό.
0: Μήπως όση ώρα περιμένουμε τον κύριο Κανακαράκη που θα μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τις ανατιμήσεις, να πάμε μέχρι να δούμε τι γίνεται στη Σιτία, Αντώνη Τσαπίνο. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Μίλησε νωρίτερα ο κύριος Ζερβάκης. Είναι σε ύφεση μεγάλη φωτιά. Καπνούς, λέει, έχουμε και αιστείες. Αλλά παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πάρουμε τον κύριο Φραγκεδάκη να δούμε αν είναι διαθέσιμος να μας δώσει την εικόνα. Μέχρι λοιπόν να δούμε αν βρούμε τον κύριο Φραγκεδάκη.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα, πνίγεσαι?
0: Πνίγομαι, ναι.
1: Πονάει μέσα, υποκατάρρευση.
0: Είμαι υποκατάρρευση. Εν τω μεταξύ, επειδή τώρα έχω βολευτεί σε αυτή τη θέση.
1: Πώς θα σηκωθείς μετά?
0: Όχι, είμαι εδώ, δεν ξέρω αν σε βοηθάω τώρα και έτσι πως κάθομαι. Μη μου πεις να γυρίσω την καρέκλα δεξιά ή αριστερά με τίποτα. Ναι. Και έχω καρφωθεί εκεί.
1: Λογικά το κρακ πρέπει να περάσει από το μικρόφωνο.
0: ακίνητη κάθομαι. Ξέρεις τι, τώρα να μιλήσω και λίγο σοβαρά. Πόσο δύσκολο Σαββατοκύριακο με ένα δυνατό πόνο στη μέση που δεν μπορούσα να εξυπηρετηθώ και να κάνω τα πράγματα μόνη μου. Πόσο νεύρα είχα και πόσο και σκέφτομαι ανθρώπους που πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην καθημερινότητά τους. Εγώ ήμουνα στα κόκκινο ένα Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσα να εξυπηρετηθώ.
1: Ότι η Μαρία Ορφανάκη δεν μπορούσε να κουνηθεί ένα Σαββατοκύριακο και είχε το κοινωνικό, πώς να το πω, την κοινωνική ευαισθησία με ξεπερνάει. Εγώ εκείνο το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, αν είχα ένα τρίτο Σαββατοκύριακο, θα βρίζα από το πρωί μέχρι το βράδυ την τύχη μου.
0: Όχι, αλήθεια το σκεφτόμουν. Λέω πως οι άνθρωποι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και εξαρτώνται από δεύτερους και από τρίτους.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από την πλάκα ισχύει αυτό.
0: Ενώ εγώ είχα μία. Πλημές. Πάμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Σετία. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, παιδί.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ορφανάκη.
0: Μαζί με τον κύριο Κανάκη είμαστε στο στούντιο.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Έχει μια τεράστια προσπάθεια από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε η πυρκαγιά στη Σετία. Έχει μια κινητοποίηση μεγάλη. Ήταν 35 οχημάτων με 150 άτομα συναδέλφους, με 150 συναδέλφους οι οποίοι έδωσαν μια μάχη στη Τάνια, και αυτό το γνωρίζει η τοπική κοινωνία και η περιοχή εκεί που είδε την κατάσταση που επικρατούσε χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χρειάστηκε να βγει 112 για εκένωση του οικισμού. Εκένωση μάλλον 5 οικισμών αρχόμενο από το Καρύδι μέχρι, όπως κινόταν η φωτιά, μέχρι και τη Ζάκρο. Ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές μέχρι στιγμής για ότι έχουν καεί σπίτια. Δεν υπάρχει τραυματισμός, το σημαντικότερο.
1: Για εκτάσεις που έχουν καταστραφεί έχουμε εικόνα?
2: Δεν έχω εικόνα να σας δώσω αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται έχουν καεί μελίσια, χορτολιβαδική έκταση, ελιές, και θα συνεχιστεί η καταγραφή προκειμένου να διαπιστώσουν τι άλλο έχει καταστραφεί έτσι από ζωικό κεφάλαιο.
0: Τι έκανε δύσκολη τη συγκεκριμένη επιχείρηση? Ήταν το δύσβατο της περιοχής, ήταν η άνεμη?
2: Και το δύσβατο και η άνεμη, η οποία επικρατούσαν σε τοπικό επίπεδο. Διότι παρόλο που οι ακροατές μας ακούν, βλέπουν ότι υπήρχε μια άμπνια γενικότερη στο νησί, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν έντονοι ισχυροί άνεμοι, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
2: Αλλά πολύ το δύσβατο το οποίο ήταν δυσπρόσιτο, και επίσης χρειάστηκε και υπήρξε και η συνδρομή τριών εναερίων μέσων. Χθες και με το πρώτο μέρος σήμερα ξαναενεργούσαν άλλα δύο εναέρια μέσα.
0: Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο?
2: Όπως είναι, οι δυνάμεις που σας περιέγραψα συνεχίζουν να παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε στο σημείο, και συνεχίζουν την αποκάθαρση ουσιαστικά και τη φύλαξη, όπως θα παραμείνουν και για τις επόμενες ημέρες. Όπως γίνεται άλλωστε πάντα, για να είμαστε πλήρως βέβαια εξασφαλισμένοι ότι δεν θα υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και αναζωπηρώσεις.
0: Εγώ δεν ξέρω, Δημήτρη, θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
2: Νομίζω που θέλουμε να πω, ότι η εκπληκτική περίοδο, και το τονίζουμε για μία ακόμη φορά, δεν έχει τελειώσει. Μην ξεγελιόμαστε. Είμαστε ακόμα σε ένα μήνα θερμό, σε ένα μήνα ο οποίος υπάρχει ξηρασία. Δεν έχει υπάρξει χλωροβλάστηση έξω στην Ήπεθρο. Γιατί υπάρχει έτσι μία αίσθηση γενικότερη του κόμματος, το οποίο το βλέπω και εγώ.
1: Λόγω του ότι έχει φθινοπωριά, εννοείται.
2: Ακριβώς, και ότι έβγαλε τις πρώτες βροχοπτώσεις προχθές. Δηλαδή, μην αναθαρίζουμε ότι κάτι άλλαξε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί όπως ήμασταν μέχρι τώρα, προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα έτσι, από αυτήν την αντιπυρική περίοδο, που να ξεκινήσουν ουσιαστικά οι βροχοπτώσεις. Όσες είναι αυτές, αν είναι έντονες ή ήπιες, το επόμενο διάστημα, δηλαδή το Νοέμβριο, προκειμένου να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι... Αλλά και πάλι...
1: Αλλά και με τις βροχές, να πούμε τώρα, μετά θα ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο, κατά πόσο ότι είμαστε έτοιμοι για την πλημμυρικά, αλλά αυτό δεν είναι για συζήτηση.
2: Ξέρετε, ένα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαστε ούτε για καλοκαίρι, ούτε για χειμώνα.
2: Δεν τελειώνει αυτό το άγχος και η αγωνία του πυροσβέστη ποτέ, και μάλιστα πρέπει να αναφέρω βέβαια προχθές πάλι που μόλις είδαμε λίγη βροχή, υπήρξε πάλι έτσι η μέρημνα από κάποιους από την τοπική μας ηγεσία, προκειμένου να τεθεί το προσωπικό σε επιφυλακή άμεση. Λες και το προηγούμενο διάστημα δεν είναι σε επιφυλακή, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι, η σκέψη του πυροσβέστη ότι δεν υπάρχει σωτηρία, έτσι. Δηλαδή είμαστε όλο το καλοκαίρι σε μια γενική επιφυλακή, έτσι, το νησί και όλοι οι συνάδελφοι, Και πάνω που έβγαλε λίγο νερό που θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάτι, δόξα το Θεό που ήταν ευλογία για το νησί και για όλους, να ξαναμπούμε επί φυλακή για τις πρώτες έτσι, σταγόνες νερού τις οποίες έπεσαν στο νησί. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση και τέτοια μέρημνα από την ηγεσία την τοπική της υπηρεσίας.
1: Σωστά.
0: Θα σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα είστε καλά. Συνεχίζουμε να θέλουμε και να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι θέλουμε συμμάχους τους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους που άλλωστε τους έχουμε. Όμως πρώτα απ' όλα τους πολίτες που είναι στην Ήπεθρο να συνεχίσουν να είναι το ίδιο προσεκτικοί όσο ήταν μέχρι και σήμερα και να ό,τι αντιλαμβάνονται να επικοινωνούν άμεσα με το 199, το 112, έτσι, να μην κάνουν καμία εργασία η οποία θα μπορέσει να προκαλέσει την παραμικρή σπίθα, έτσι, ή να, τη χρήση ακόμα περισσότερο διαρροπάλου να απαγορεύεται έτσι, και να αποτρέπεται η χρήση γυμνής φλόγας στην Ήπεθρο αυτή την περίοδο. Mm.
0: Έχετε εικόνα από τι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά?
2: Όχι, δεν έχουμε. Αυτή, μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Καλή
1: να
0: δύναμη.
1: Να μην έχετε καλά. Ξανά, να μην χρειαστείτε ξανά στο άμεσο μέλλον. Βασικά να μην ξαναχρειαστείτε.
2: Την ίδια ευχή κάνουμε κάθε φορά και κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι ξαναχρειαζόμαστε και εμείς παρακαλάμε. Αλλά δυστυχώς το βλέπετε ότι κάθε χρόνο και χειρότερα είμαστε. Δηλαδή για την περιοχή περίοδο η φετινή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι μία από τις χειρότερες. Τόσο σε εκτάσεις, αλλά πολύ περισσότερο τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες χάσατε.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Έτσι. Κύριε Φραγιαδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή και δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα.

0: Πόσα δύσκολα περνάμε τα καλοκαίρια εκεί που τα αγαπάμε, όσοι τα αγαπάμε, όσοι τα αγαπάτε, τι ωραία
1: πάρα.
0: Ναι, θέλα έτσι, απανάκι, διακοπούλες, αλλά με πάρα πολλά προβλήματα, με αυτούς τους ανθρώπους που, μιλάω για την πυροσβεστική, για τους πυροσβέστες που κάθε φορά κάνουν υπερπροσπάθεια. Και με πιάσουμε, Δημήτρη, τώρα το κομμάτι, τι αμοιβές παίρνουν, πόσο πληρώνονται. Άστο.
1: Μα γιατί, θα σου πούνε μετά, κάθονται όλο το χειμώνα.
0: Με αυτή τη φωνή. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Με αυτά που διαβάζω, άκου τώρα, Δημήτρη, εδώ τι διαβάζω. Νέες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ανοίγει η δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας. 387 κωδικοί για Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
1: Τρέχω σούπερ μάρκετ, φεύγω.
0: Με αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, πού να πρωτοπάω, να πάω σε εμπορικά, να πάω να δω τα σχολικά, να πάω να βάλω και βενζίνη, πού να πάω. Θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και θα μας κατατοπίσει ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, που είναι πρόεδρος
1: του Σωματείου Logistics.
0: Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Είχαμε επικοινωνία και να το συνέχιζες.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και σε σας, κύριε Αφωνάκη, και σε σας, κύριε Κανάκη, και βέβαια σε όλους τους ακροατές.
0: Όλο διαβάζουμε για μειώσεις, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά εμείς διαφορά στην τσέπη μας δεν βλέπουμε. Τι γίνεται, δώστε μας την εικόνα.
2: Ναι, κοιτάξτε, όντως υπάρχει ένα πρόγραμμα εθνικής πρωτοβουλίας που υπάρχει μια παροχή μείωση τιμής, μια παροχή έκπτωση από 5% ως και σε ορισμένες κατηγορίες φτάνει και σε 35%. Σε 1.600 περίπου κωδικούς. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου με λήξη το τέλος του έτους, του 2026, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2026, με δυνατότητα και προοπτική επέκτασης και για το καινούριο χρόνο. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σαν στόχο τη συγκράτηση, όπως το είπατε και εσείς, των τιμών. Ίσως και το Υπουργείο να βλέπει και κάποια, λόγω και της ανάφλεξης και της γεωπολιτικής κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, ίσως να θέλουν να συγκρατήσουν τις τιμές, έτσι ώστε να μην βλέπουμε, να μην παρατηρήσουμε, τέλος πάντων, ανατιμήσεις λόγω των εξελίξεων. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως το είπατε και εσείς, που υπάρχει σηματοδότηση στα ράφια, δηλαδή θα δείτε εθνική πρωτοβουλία με ένα κόκκινο, με μια κόκκινη απόχρωση, ένα ταμπελάκι μπροστά στο προϊόν που έχει αυτή την μείωση τιμής. Μάλιστα, το μείγμα είναι πάρα πολύ καλό στα επώνυμα προϊόντα σε σχέση με όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν προηγηθεί. Σας θυμίζω το καλάθι του νοικοκυριού και αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες που έχει κάνει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όμως, πολύ γρήγορα για να αξιολογήσουμε την κίνηση, ο πολίτης δεν θα πάρει τη μειωμένη τιμή, γιατί μπορεί να βρει ένα προϊόν της μειωμένης τιμής σε σύγκριση με ένα άλλο προϊόν, το οποίο να έχει ακόμα καλύτερη δυνατή τιμή από το προϊόν που είναι στη μείωση της τιμής, που είναι δηλαδή στο καθεστώς της μείωσης.
1: Μισό λεπτό, αυτό μου ακούγεται λίγο σαν τρύπα στο νερό. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί υπάρχουν έρευνες που οι Έλληνες πλέον αγοράζουν διαφορετικά. Δηλαδή, θέλω να πω, πάνε σε μη επώνυμα προϊόντα που έχουν ήδη χαμηλότερη τιμή, που όπως μας λέτε θα συνεχίσουν να παραμένουν χαμηλά.
2: Ο καταναλωτής, όταν μπαίνει και ζορίζεται, γιατί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει πέσει πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη απώλεια στην αγοραστική δύναμη τα τελευταία χρόνια. Δεν κρίνω ότι χωράει αφισβήτηση σε αυτό. Θα πάει σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αγοράσει. Και μάλιστα, για να διαχωρίσω λίγο τον κόσμο, το καταναλωτή της Κρήτης από την υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καταναλωτής θα πάει στο πολύ πολύ πολύ οικονομικό προϊόν, αφήστε που θα πάει στα εντελώς απαραίτητα, άρα θα πάει σε ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας που είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με το υπόλοιπο προϊόν, αλλά και από τις ιδιωτικές ετικέτες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές μάρκες και ποιότητα ιδιωτικής ετικέτας, θα πάρει ακόμα το πιο οικονομικότερο. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει το προϊόν που θέλει και στη τιμή που είναι το προϊόν αυτό, αφού τα έσοδά του δεν τον καλύπτουν σε αυτό. Άρα και στην Κρήτη ίσως είμαστε λίγο καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι, ίσως είμαστε λίγο καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν ξέρω, λόγω του τουρισμού, λόγω και άλλων εισοδημάτων που κάνουμε, λόγω και επιπλέον δουλειάς που μπαίνουν οι πολίτες του νησιού, οι καταναλωτές του νησιού, μας δίνει μια, αν θέλετε, μια περισσότερη ανάσταση αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν προσθέτει οικογένειες που υποφέρουν και οικογένειες και νοικοκυριά που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, υπάρχει να είναι παράδοξο ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι στο καθεστώς της μείωσης, αλλά υπάρχουν όμως και άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, διαφορετικές μάρκας, που είναι πιο οικονομικά, πιο οικονομικά. Άρα στην ουσία ο εφοδιασμός, γιατί μια ωραία ερώτηση που περιμένω από εσάς τους δημοσιογράφους μου κάνετε, πώς είναι ο εφοδιασμός αυτά τα προϊόντα, γίνεται εφοδιασμός, γίνεται ανακύκλωση? Δεν γίνεται η ανάλογη ανακύκλωση σε αυτά τα προϊόντα, δεν μας δίνει, γιατί και από εκεί βλέπεις και πώς ένα προϊόν συμπεριφέρεται και τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Αποδίδει ενέργεια? Δεν θα έλεγα ότι έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Είναι βέβαια μια θετική, δεν το συζητάω, ότι είναι πολύ θετικό που υπάρχουν μειωμένες τιμές. Και είναι και πρέπει να γίνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι όμως αποδοτικές? Βοηθάνε τελικά το τελικό προϋπολογισμό? Ή απλά κάνουμε θεωρίες επί χάρτου και λέμε ότι θα έχουμε, γιατί είπε το Υπουργείο ότι από 50 έως 70 ευρώ θα είναι, λέει, το μήνα εξοικονόμηση από αυτούς τους κωδικούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλότερο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι γύρω στα 20 με 30 ευρώ, όπως βλέπω την κίνηση αυτή να εξελίσσεται στην αγορά. Για να μην σας πω ότι στην Κρήτη θα είναι ακόμα πιο χαμηλότερη η εξοικονόμηση.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα για τα καύσιμα? Τι γίνεται που πάμε?
2: Ναι, θα σας πω. 8 μήνες τώρα που είμαι και στο δικό σας το κανάλι και δίνω κάποιες συνεντεύξεις, είμαι πάρα πολύ καθησυχαστικός. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός όπως άλλα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω κάτι το οποίο, και όταν καλούμε σε μια συνέντευξη, κοιτάζω πάρα πολύ καλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Είμαι και στο χώρο, όπως γνωρίζετε, του λιανεμπορίου, άρα αυτό μου προσδίδει και μια επιπλέον δυνατότητα να γνωρίζω ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν θα έχετε προσέξει, αυτά που λέω είναι και αυτά που αντικατοπίζουν και την πραγματική οικονομία. Γιατί άλλο οικονομία στην τσέπη του καταναλωτή και άλλο οικονομία που εμφανίζεται σε σελίδες ή σε, ναι, ή σε ανακοινώσεις του Υπουργείου.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Η τσέπη του καταναλωτή μας ενδιαφέρει, κύριε Καραγκάρα.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Δυστυχώς τα καύσιμα σήμερα στο Ηράκλειο είναι... μάλιστα ήδη είμαι μπροστά τώρα αυτή τη στιγμή, κυρία Φανάκη.
0: Σε πρατήριο.
2: Είμαι στο δρόμο και είμαι σε ένα πρατήριο και βλέπω το τοτέμ του που λέει τις τιμές. 2,24 είναι η τιμή αυτή τη στιγμή σε ένα κεντρικό πρατήριο.
0: Ρεπόρτερ, θα τον πάρουμε τον κύριο Κανακαράκη.
2: του Ηρακλείου. 2,24 με ανάλογη τιμή και στο πετρέλαιο κίνησης, που θα σας πω και γι' αυτό τι είναι το πετρέλαιο κίνησης. Και θεωρώ ότι θα φτάσουμε... θα ξεπεράσουμε ίσως τα 2,5 ευρώ, είναι μια εκτίμηση όμως, προσέξτε, δεν ξέρω αν θα βγει. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν βλέπετε ότι ήδη οι Χούθοι εντείνουν και βλέπετε ότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπράβο, από τη Χούθη της Εμένη χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία, που η Σαουδική Αραβία, προσέξτε να δείτε, το βασίλειο, η Μέκα, το φιλέτο της ενέργειας βρίσκεται σε αυτή την, δυστυχώς στη Μέση Ανατολή. Ήδη έχουν αποκλειστεί τα ασθενά του Ορμούς, άρα όλες οι χώρες του κόλπου που είναι πλούσιες, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Μπράβο, είναι όλες χώρες οι οποίες είναι πλούσιες από μόνους τους στο πετρέλαιο. Πώς έχουμε την Ισπανία που βγάζει το περισσότερο ελαιόλαδο σε όλο το πλανήτη. Και αν εκεί γίνει μια κρίση, ακολουθεί και η υπόλοιπη αγορά. Έτσι είναι και στα καύσιμα. Άρα όταν βλέπετε ότι υπάρχει μια ένταση η οποία αντί να ηρεμήσει, να γίνει πιο ήπια, γίνεται ακόμα πιο έντονη και μπορεί να υπάρξει περισσότερη ένταση, εγώ εύχομαι βέβαια να μην υπάρξει και να ηρεμήσει η κατάσταση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι τιμές ενέργειας θα είναι οι τιμές των καυσίμων, δηλαδή τα ενεργειακά προϊόντα, παίρνουν μια ραγδαία αύξηση και θα συνεχιστεί αυτό, όπως βλέπω, και για αυτή τη βδομάδα. Εύχομαι να λήξει ευχάριστα ως το τέλος της εβδομάδας και γι' αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι θα φτάσουμε τα 2,5 ευρώ.
1: Έχει να κάνει με τις επιθέσεις στην Αράμκο, στη Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας.
2: Και αυτό, γιατί είναι ένας σημαντικός πετρελαιολογικός αγωγός που περνάει στην Ευρώπη,
1: από την
2: Αραβία. Ο μεγαλύτερος, μπράβο, και το βλέπω, είσαστε πολύ διαβασμένοι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουν αποκλειστεί πλέον και τα ασθενά του Ορμούς.
1: Ναι.
2: Άρα δεν φεύγουν. Και προσέξτε το άλλο δυσμενές. Δεν έχουμε, είμαστε στο 60% των αποθεμάτων στην Ευρώπη από φυσικό αέριο και από καύσιμα. Που τι σημαίνει αυτό? Πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήμασταν στο 80%.
0: Μάλιστα.
2: Εάν τώρα προσέξτε, μπούμε σε ένα βαρύ χειμώνα, εύχομαι στην Κρήτη να είναι ο καιρός μεν πιο ήπιος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουμε τις βροχές.
0: Τις θέλουμε, τις θέλουμε.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Αλλά όχι, όχι πολύ κρύο. Τότε πάμε και στον άλλο παράγοντα των καυσίμων που με ρωτήσατε, κυρία Αρφανάκη, και σας κλείνω την ερώτηση, την απάντηση στις ερωτήσεις. Είναι ότι, προσέξτε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 1,75 πλαφών.
0: Ναι.
2: Πέρυσι ξέρετε πόσο πληρώναμε το εισιτήριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το
0: 1,10.
1: Παιδιά, και τώρα φέτος πόσο πάμε, αύξηση είναι αυτό.
2: Πάμε, υπολογίστε το, από το 1,10 ως τον 75. Είναι μεγάλη απόκληση του πετρελαίου. Αφήστε που δεν νομίζω τώρα αυτές τις μέρες, και ευτυχώς που η διάθεση ξεκινάει 15, όπως ξέρετε, 15 του Οκτώβρη, και λίγη 15 του Απρίλη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε στο δίζελ. Το δίζελ τι είναι? Το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, ναι.
2: Με το πετρέλαιο κίνησης μας έχει δύο πυλώνες, πολύ βασικό, και θα φτάσω και στις τιμές των προϊόντων στο τέλος.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ βασικό αυτό που θα σας ανακοινώσω.
1: Μεταφορές.
2: Τώρα. Μπράβο, μεταφορικό κόστος και παραγωγικό κόστος, κύριε Κανάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα σούπερ μάρκετ, γιατί εντάξει παρουσιάζουμε μια εικόνα, αλλά να δούμε και μια άλλη εικόνα. Γιατί την ξέρω την κατάσταση πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ενεργοβόρα στην συντήρησή τους. Γιατί τα ευπαθή προϊόντα για να λειτουργήσουν, ξέρετε ότι έχουν ψυγεία, έχουν μηχανοστάσια, τα οποία αυτά είναι φοβερό σε κόστος συντήρησης. Και δεν λέω ούτε για να παλύνω, ξέρετε ότι λέω αυτό που πρέπει να πω.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, άρα, εάν λοιπόν το κόστος παραγωγής ανέβει, το μεταφορικό κόστος ανέβει, αυτό λοιπόν που εκτιμώ και πάω δυστυχώς σε μια δυσάρεστη εκτίμηση, που πρώτη φορά μετά από 8 μήνες θα με δείτε τόσο δυσάρεστο, είναι ότι περιμένω και θεωρώ, εάν προσέξτε πώς το διατυπώνω, εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση, είναι αναπόφευκτο Νοέμβριο με Δεκέμβριο να δούμε ανατιμήσεις και ισχυρές ανατιμήσεις σε μεγάλο πλήθος καταναλωτικών προϊόντων που θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία και όχι μόνο, αλλά και την ευρωπαϊκή και όλο τον πλανήτη, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Έχει να κάνει βέβαια και με τα καύσιμα, τις μεταφορές, τους κύκλους που χρειάζεται να κάνουν μέχρι να φτάσουν στο Ρότερνταμ. Ναι, γενικά είναι μια τεράστια συζήτηση και είναι ένα αλυσιδωτό ζήτημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε τις τιμές ενέργειας, είναι από 0,14 ως 0,18 κιλοβατόρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις τιμές.
1: Ναι. Το οποίο και αυτό είναι ζήτημα, γιατί όσοι δεν βάλουν πετρέλαιο το χειμώνα, πώς θα ζεσταθούν? Με ρεύμα.
2: Μα προσέξτε, επειδή είπατε Ρότερνταμ, η Ολλανδία είναι. Από τις τιμές της Ολλανδίας βλέπουμε πώς θα κινηθεί η ενέργεια. Για την Ευρώπη τώρα μιλάω. Εάν θα δείτε, η κιλοβατόρα έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι και θα αυξηθεί κι άλλο. Μάλιστα, επειδή το Σεπτέμβριο αλλάζουν και τα τιμολόγια, θα δείτε ότι στα κίτρινα τιμολόγια έχει φτάσει στο 0,18-0,19 κιλοβατόρα. Και αν πάει κάποιος σε ένα σταθερό τιμολόγιο, βλέπουμε αύξηση του παγίου στα 9 με 10 ευρώ, ενώ παλιά ήταν 3,5 με 5 ευρώ. Και το πάγιο στην ηλεκτρική ενέργεια, σας θυμίζω, δεν είναι όπως στη ΔΕΙ, σε άλλους δηλαδή δημοτικούς λογαριασμούς, είναι κάθε μήνα.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν είναι μια φορά το τρίμηνο, προσέξτε, κάθε μήνα. Και ένα άλλο που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι, υπάρχει δέσμευση στις ώρες? Γιατί σε δεσμεύουν στις 150 κιλοβατόρες. Άρα αν περάσει από τους 150 και μετά, πας σε μια τελείως διαφορετική απόκληση κοστολόγησης, τιμής μονάδας χρέωσης, και μπορεί να έχεις κλείσει 0,14 και να πας από το 0,18 και μετά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει στα κειμενόμενα, όχι στα σταθερά. Τα σταθερά όμως έχουν συγκεκριμένες ώρες και βέβαια σου παγώνουν τη τιμή για ένα χρόνο, δεν μπορείς να φύγεις, έχεις ρήτρα, και έχεις και υψηλά πάγια. Και λοιπές χρεώσεις που όλα αυτά ο καταναλωτής πρέπει να τα ελέγξει.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, εμένα μου ακούγεται αυτό.
2: Αν συνδυάσετε και τη στεγαστική κρίση που έχουμε, την αύξηση των επιτοκίων που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και δυστυχώς οι μισθοί δεν αλλάζουν, γιατί λέμε τόση ώρα τι αυξάνεται όμως και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του νοικοκυριού στα έσοδα. Υπάρχουν δύο πυλώνες, τα έσοδα και τα έξοδα. Απλή αριθμητική, όχι μαθηματικά. Απλή αριθμητική είναι.
0: Κύριε Κανακαράκη, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θέλετε να ολοκληρώσουμε? Τι να κάνουμε? Εκτός αν θέλετε.
2: Τελειώνω με αυτό. Τελειώνω με αυτό. Όταν βλέπεις όλη αυτή την αβεβαιότητα στην αγορά, σίγουρα τα πράγματα δεν φάνηκε τόσο ευχάριστα στο άμεσο μέλλον.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ η ακροάτρια γράφει, φεύγω λίγο σούπερ μάρκετ, δεν θα σας βλέπω, λέει, μην χάσω τις προσφορές, λέει, πάω να τις προλάβω. Εντάξει, έχουμε χιούμορ, αυτό είναι γεγονός.
2: Σας όχι, το καλό είναι ότι υπάρχουν προσφορές, προσέξτε και ο καταναλωτής, ναι. Μπράβο και καλά, το κάνετε ένα τελευταίο κύριο Αφανέκη και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν προσφορές, μπορούμε να κρατήσουμε το καλάθι σε ένα πολύ δυνατό σημείο μέσα από τις προσφορές που υπάρχουν σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και πιστέψτε με, από εκεί μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα.
0: Δεν υπάρχουν προσφορές, όπως λέει εδώ ο Αντώνης, όμως τα καύσιμα, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάω να δώσω λίγο νερό στο Δημήτρη Κανάκη. Έχει ζαλιστεί από αυτά που άκουσε και επιστρέφουμε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Πω, μιλάμε στα βαριά, έχουμε πέσει Δευτέρα πρωί, αυξήσεις, τιμές, σκοτωμός κυρίου γίνεται και πάρε και από πίσω από τον Αντώνη να πετάει κάτι βαριά τραγούδια.
1: Ήθελα να πει εγώ και εσύ.
2: Ένα Τζόνι Μπλακ θυμάσαι.
1: Μην κάνεις διαφήμιση.
2: Έλα τώρα, κάνω διαφήμιση.
1: Ήθελα να πει εγώ και εσύ, θέλετε δεν θέλετε, εμάς τα ακούτε. Είδες μωρέ το ζευγάρι που παντρεύτηκε και είχαν στο γάμο του, στο κρέτο.gr το βλέπω, είχαν μία μπετονιέρα, πώς τα λένε αυτά, και από εκεί σέρβιραν τα ποτά. Έγινε viral.
2: Ωραία ιδέα.
1: Τώρα τελείωσε, παντρεύτηκες.
2: Ναι, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
2: Όχι, πάντως, η μπετονιέρα να βάλω στο σπίτι να παίρνω. Βλέπετε πώς τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ευρηματικούς τους είδα. Χαμός έγινε βέβαια στο βιντεάκι που ανέβασαν. Στο Ηράκλειο έγινε ο γάμος. Χρησιμοποίησαν λοιπόν μια μπετονιέρα και αποφάσισαν εκεί να το κάνουν μπαρ. Την μπετονιέρα.
2: Ωραίο. Να ζήσουν τα παιδιά. Να, ξέρω, αφού το ευχαριστήθηκαν μια χαρά.
1: Δεν ξέρω αν είχε ο γαμπρός ή κάποιο σχέση με το επάγγελμα ή έτσι το σκέφτηκαν. Πάντως βλέπω εδώ τους καλεσμένους που περιμένουν στη σειρά γύρω από την μπετονιέρα και έγινε viral το βίντεο στα social media. Τρέλα χρειάζεται.
2: Μπράβο, να ζήσουν.
1: Έτσι, να ζήσουν, να ζήσουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κρατεοάν.gr. Πάμε γιατί έχουμε ώρα να δούμε τα θέματα που κυριαρχούν στην πρώτη σελίδα.
2: Ξεκίνα.
1: Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο Καστέλι. Η φωτογραφία κόβει την ανάσα. Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αγροτικό. Στο νοσοκομείο οδηγός, αν μπείτε στο κρατεοάν.gr, ναι. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρά ο άνθρωπος. Πάντως τούμπαρε το αυτοκίνητο.
2: Ναι. Και η εικόνα είναι σοκαριστική και χαρακτηριστική.
1: Ναι.
2: Τα άλλα θέματα παραμένουν είδαμε μεταναστών, ένα ζήτημα που απασχολεί και φαίνεται ότι ακόμα περιμένουν κάτι και η λύση από την αυτοδιοίκηση. Καλό χειμώνα θα πω εγώ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, κύριε Ορφανάκη.
1: Για ποιο, για τη δομή.
2: Ναι. Περιμένεις από την αυτοδιοίκηση ότι θα βρει λύση.
1: Όχι καλά. Εγώ νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί το θέμα. Έτσι νομίζω. Εσύ είσαι που έλεγες ότι δεν θα γίνει και η δομή τελικά.
2: Υπήρχε μια πληροφορία την περασμένη εβδομάδα, μπορούμε να το πούμε τώρα στον αέρα, ότι γινόντουσαν όντως προσπάθειες στο παραπέντε για να αλλάξει αυτό.
1: Εντάξει. Έχουμε τα τερτύπια του καιρού. Σας τα είπαμε και νωρίτερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού και στην Κρήτη. Τετάρτη, Πέμπτη, εκεί θα έχουμε και τοπικές βροχές που τις χρειαζόμαστε. Ακεί να μην έχουμε, Δημήτρη, προβλήματα που έχουμε μία σταγόνα.
2: Ναι, μετά αν έχουμε βροχές και κρύο, δες τώρα. Θα ανοίγουμε θέρμανση ή θα ανοίγουμε ρεύμα.
1: Από τώρα. Νωρίς είναι.
2: Ωραία. Σε ένα μήνα. Σε δύο θες. Σε τρεις. Να πούμε τα Χριστούγεννα ολότελα. Και σκέψου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που θα πρέπει να ανάψεις φωτιά, θα πρέπει να ανάψεις θέρμανση ή ρεύμα, θα πρέπει να μαγειρέψεις για όσο κόσμο έχει στο σπίτι σε μια φάση. Φίλε, θα θες μόνο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κάνει χιλιάρικο στο χαλαρό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τα λες αυτά και είναι λίγο προκλητικά. Θα σου πω γιατί.
2: Γιατί
1: υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα έχουν ούτε το ρεύμα να βάλουν.
2: Βέβαια.
1: Ούτε θέρμανση.
2: Αυτό λέω, ότι δεν μπορείς να κάνεις χριστουγεννιάτικο.
1: Και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι με ένα απλό πιάτο και με όσα μπορεί ο καθένας. Να σου πω κάτι. Εγώ θα πω τουλάχιστον να έχουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε γύρω
2: μας. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το ότι λέω ότι δεν μπορούμε πλέον ούτε απλά πράγματα, απλές γιορτές να απολαύσουμε. Είναι δυσβάσταχτα αυτά τα ποσά.
1: Έχουμε και μια, έτσι ας το πούμε, καλή είδηση. Αν μπορούμε να την πούμε καλή. Ενίσχυση, λέει, του αστυνομικού σώματος στο Ηράκλειο με 20 αστυνομικούς.
2: Αυτό είναι καλή είδηση.
1: Αυτό λέω. Δεν πανηγυρίζουμε προώρα, λέει η Ένωση.
2: Καλό.
1: Λέει η Ένωση, δεν θα κάνουμε πανηγυρισμούς, περιμένουμε.
2: Κάτσε, γιατί είναι μέχρι να έρθουνε, περίμενε.
1: Ναι, έχει ιστορία τώρα.
2: Έχει ιστορία, δεν είναι έτσι απλά.
1: Από το θα μέχρι το να. Εντάξει, έχει ιστορία. Έχουμε και την. Δεν πήγε ακόμα. Έχουμε σήμερα την απολογία του. Πώς τον λένε, μωρέ Δημήτρη, αυτόν ύπνοθεραπευτή.
2: Ύπνοθεραπευτής. Που υπάρχει ειδικότητα, γι' αυτό έμαθα.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Να πάω κι εγώ.
1: Όχι, μην πας.
2: Γιατί δεν θα
1: είδες τη συνάδελφο που πήγε στα πλαίσια ενός ρεπορτάζ πριν από χρόνια.
2: Και πώς ήταν.
1: Και είχε, λέει, τρομάξει. Μήπως δεν μπορεί να επανέλθει. Δεν ένιωθε, λέει, τα άκρα της. Έκανε ολόκληρη περιγραφή πως ήταν η εμπειρία.
2: Με τι φάση την ύπνωσε.
1: Ναι.
2: Στα και μετά τι ήταν αλλού ταλού.
1: Μπες να διαβάζεις, δεν θέλω να τα πρόθουμε και πολύ αυτά. Ο καθένας σας επιλέξει αυτό που θέλει.
2: Παιδιά, πάντως, προσοχή γενικά.
1: Προσοχή, πάντως διαβάζω εδώ ότι έχουμε και ανακοίνωση από, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα από ποιο, οι παθολόγοι τέλος πάντων, πάλι καμπανάκι χτυπάνε, προσέχετε που πηγαίνετε. Έχει να κάνει τώρα με αυτά που λέγαμε, με τα μέτρα που πρέπει να αυξηθούν. Βλέπω εδώ μία ανακοίνωση, την είδα κάπου, δεν θυμάμαι που την είδα. που προειδοποιούν οι παθολόγοι για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και πόσο να παίρνουμε δεύτερη γνώμη και να ελέγχουμε και να αφήσουμε λεφτά τα παραϊατρικά και να εμπιστευόμαστε την επιστήμη.
2: Λοιπόν, επειδή η Λυσάξ με τη Μαρέα, να ξέρετε, κάθε απόγευμα σε επικοινωνία για την εκπομπή τη επόμενη μέρα. Λοιπόν,
1: τη Λυσάξ.
2: Επειδή η Λυσάξ την χαρμόσυνη τη ημέρα. Υπάρχει στο Κρέτα One, βέβαια.
1: Πού, ποια.
2: Στην εκπομπή τη Αντιγόνη Ανδρεάκη, κριτική επιστήμονα Σιρήνη Καριωτάκη εξασφάλισε 2 εκατομμύρια ευρώ για να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Είναι η καλή είδηση τη ημέρα και μιλάμε για την κατάθλιψη και μιλάμε για ψυχιατρικέ νόσου που εγώ νομίζω ότι είναι η μάστιγα του αιώνα.
2: Νομίζω είναι η μάστιγα του ανθρώπου, ανέκαθεν τον απασχολούσαν αυτά τα ζητήματα.
1: Λοιπόν, πήγε ο ύπνο θεραπευτή. 11 παρα 20 πέρασε την πόρτα Ευελπίδων. Αφού ήθελα να δω, Νάσος Κομιανός είναι ο ύπνο θεραπευτή που θα καταθέσει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που φέρεται από το ιατρείο εκεί, α το πούμε, ιατρείο στο Κολονάκι, να έστειλαν τη φωτογραφία στον ύπνο θεραπευτή. Δηλαδή, τώρα ας μου επιτραπεί η έκφραση να τραβήξω τα μαλλιά της κεφαλής μου, αντί για να κάνουν τα προβλεπόμενα, μήπως σώσουν έναν άνθρωπο, έστειλαν τη φωτογραφία στον ύπνο θεραπευτή. Μη σου τύχει να προσέχεις.
2: Δεν, παιδί μου, κάποιες φορές λες και έχουν βγει κάποια πράγματα από ταινίες του Γκάι Ρίτσι. Μπορεί να λες, τα βλέπεις κάποιες φορές και λες, έλα ρε, υπερβολή, δεν γίνονται αυτά. Και μετά τα βλέπεις να γίνονται και λες, δεν το πιστεύεις. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
1: Και έχει βγει και ένα άλλο για την υπόθεση. Αυτή δεν μπορώ να μην αναφέρουμε τώρα, Δημήτρη. Είναι ένα θέμα που καίει και άστα λέει, του έδωσε μέθη. Το μήνυμα εργαζόμενες από το ιατρείο στο Κολονάκι που εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Για δολοφονία μιλάει η οικογένειά του.
2: Λογικό. Βέβαια, να πω κάτι τώρα. Μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από αυτή την είδηση λίγο.
1: Ναι,
2: γιατί σε έχει, σε βλέπω ότι σε ρουφάει, ρε παιδί μου. Σε
1: με ρουφάει, με ρουφάει. Ναι, να πάω πού, πες μου, έλα.
2: Έχεις βυθιστεί στην άβυσο αυτή τη είδηση.
1: Ναι, με έχει πιάσει και μια ύπνη λίγα από το χάπι που παίρνω για να μου πέρασει.
2: Μήπως πήγε στον υπνοθεραπευτή.
1: Όχι. Για πες.
2: Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπα για την Ειρήνη Καριωτάκη, καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας με έδρα ψυχοπαθολογία και τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη εργαλείων και την εξατομίκευση της θεραπείας κατάθλιψης. Μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ήταν πριν από λίγο η Ειρήνη εδώ πέρα και μίλησε γι' αυτό στην εκπομπή της Αντιγόνη στο στούντιο. Νομίζω αξίζει πραγματικά και να δείτε τη συνέντευξη και για τον τρόπο που μιλάει. Και νομίζω μπράβο που μια κριτική έτσι, κοπέλα έχει μια τόσο ωραία ιδέα και μακάρι να τα πετύχει, να το πετύχει αυτό. Γιατί νομίζω, όπως είπες και εσύ, είναι η μάστιγα του αιώνα.
1: Είναι. Νομίζω πως είναι. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι ο... Μα γιατί ανοίγω τις σελίδες τώρα και βρίσκω αυτό που θέλω να πω και μετά πάω παρακάτω και δεν
2: Παγκόσμια
1: το βρίσκω.
2: Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, δεν είπες σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι ο Νικόλα Ντεμιχέλης.
2: Ο Ντεμιχέλης.
1: Ναι.
2: Τι Ντεμιχέλης και ένα στόπερ που έπαιζε πάρα στην Πάγια.
1: Ο Ντεμιχέλης, λοιπόν, ο Νικόλα Ντεμιχέλης είναι αυτή την ώρα στην περιφέρεια Κρήτης. Έχει συνάντηση με τον κύριο Αρναουτάκη. Τι είναι τώρα, είναι ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πια σταυγό και κούρευτο. Είναι αρμόδιος για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία ή τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Εδώ τα λένε. Σύσκεψη έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, στην οποία συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης και ο κύριος, πώς τον είπαμε, Μικελής.
2: Ντεμιχέλης, είπες. Εγώ νόμιζα ότι Ντεμιχέλης, για όσοι ξέρουν από πόδος, ήταν ένα στόπερ, Αργεντίνος, όπως στην Μπάγκερ.
1: Α, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Είδες.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Σαββατοκύριακο, δες μπάλα.
1: Τι μπάλα να δω, Δημήτρη. Δεν μπορούσα να κάτσω ούτε στον καναπέ, ούτε στην καρέκλα, ούτε πουθενά. Τίποτα. Εκεί το ταβάνι κοιτούσα. Λοιπόν, πάμε για να δω. Γιατί στείλανε κάτι μηνύματα. Περίμενε τώρα.
2: Ρίχτω.
1: Εντάξει, εδώ σε πειράζονται. Αλτσχάιμερ λέει. Κάτι για τη μαμά σου λέει εδώ μια γροάτρια και γελάω. Μπες να δεις τα μηνύματα.
2: Δεν έχω πρόσβαση στα μηνύματα. Κάτσε.
1: Εντάξει. Πάντως τώρα εμείς γελάμε. Είναι μια σοβαρή ασθένεια Αλτσχάιμερ. Το Αλτσχάιμερ και έχουν γίνει πάρα πολλά ωραία πράγματα όσον αφορά την νόσο αυτή και γίνονται και ωραία πράγματα εδώ στο Ηράκλειο που θα μπορούσαμε έτσι να φιλοξενήσουμε κάποιον στην εκπομπή και να τα δούμε. Τώρα. Να τα πνίγηκα πάλι. Είμαστε στα 8 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Είμαστε εδώ στο Κρέτο 102,3 μαζί. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ραφανάκη. Απέναντί μου έχω τον Αντώνη Τζαπίνο. Ο Άκης Αποστολογιοργάκης είναι πάρα πολύ βυθισμένος εκεί στον υπολογιστή. Κοιτάζει, δεν κουνάει δεξιά-αριστερά, τίποτα δεν κάνει. Έχει βυθιστεί.
2: Τον ζηλεύω λίγο.
1: Γιατί?
2: Δες πόσο χαλαρός φαίνεται.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, δηλαδή, δεν είσαι χαλαρός?
2: Στην τσίτα μέσα μου βράζω μετά από αυτά που άκουσα με τις τιμές εκεί πέρα λίγο.
1: Ήπιο στο νεράκι στο διάλειμμα συνήλθες. Πολύ χαλαρός είσαι. Εδώ κουνιέσαι δεξιά-αριστερά, φεύγουν τα μικρόφωνα, οι καρέκλες.
2: Ναι, στο τέλος πρέπει να με δέσουν, είπαμε εδώ πέρα, γιατί κουνιέμαι. Να, τώρα ακούγομαι, δεν ακούγομαι.
1: Να και τα.
2: Με δεματικά.
1: Λοιπόν, είμαστε στη νέα ψηφιακή εποχή. opengov.gr είναι η αναβαθμισμένη
2: ψηφιακή.
1: Έτσι, μπράβο, πλατφόρμα. Η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, τέλος πάντων, είναι στον αέρα. Και τι κάνουμε τώρα μέσα από αυτή την πλατφόρμα? Οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Δηλαδή, θα μπω εγώ τώρα στην πλατφόρμα και θα διαβάζω και θα βλέπω. Πατάς στους κωδικούς TaxisNet. Θα βλέπω, λέει, θα παρουσιάζονται τα νομοσχέδια, θα μπορώ να τα δω. Θα μπορώ να ενημερωθώ αν μπω και πατήσω τους κωδικούς και βάλω τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω του email μου για τις νέες διαβουλεύσεις που τέλος πάντων με ενδιαφέρουν.
2: Θα υπάρχει... Στο διάβια τι κάναμε τους καιρό?
1: Τώρα έρχεται το opengov.gr.
2: Okay.
1: Και υπάρχει, και αυτό έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κοινότητα σχόλιά μου που θα μπορείς να σχολιάσεις, να στείλεις, να πεις.
2: Ανώνυμα.
1: Ποιος τα βλέπει αυτά όμως? Εγώ να μπω. Θα μου δώσουν και απάντηση?
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί ρε, τότε τι νόημα έχει?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα στέλνω με τη μία μήνυμα στην κυβέρνηση, εδώ τι ψηφίζετε ρε?
1: Όχι ρε παιδί, για τα νομοσχέδια θα έχουμε άποψη. Το θέμα είναι θα μας απαντάνε ή απλά θα μπω εγώ τώρα, θα πω την αποψάρα μου εκεί και τέλος.
2: Θα σου πούν η άποψή σου στις εκλογές.
1: Α, μάλιστα, στην κάλπη.
2: Βέβαια.
1: Που
2: είναι μετά, ξέρεις, τρομερό επιχείρημα για 4 χρόνια. Αντίστοιχο επιχείρημα έχουν μόνο γυναίκες. Που ξέρεις, σου έχω κάνει το παιδί, μια ζωή θα μ' ακούς. Το αντίστοιχο επιχείρημα είναι αυτό. Σε ψήφισα, έχεις 4 χρόνια, θα κάτσω ό,τι σου λέω.
1: Να σταυροκοπιέμαι τώρα όπως ήταν και ο Αντώνης ο Τσαπίνος πριν. Δηλαδή, οι γυναίκες κάνουμε παιδιά και μετά λέμε θα κάτσεις έτσι όπως θέλω γιατί σου κάνει ένα παιδί.
2: Όχι, δεν είναι επιχείρημα για μια γυναίκα πάντα αυτό.
1: Όχι.
2: Ότι έλα τώρα, σε τσακωμό με τον άντρα, δεν φτάνει που τράβηξα τόσο πόνο. Και δικαίως το λέει, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Εντάξει.
1: Διαφωνώ.
2: Ωραία, έχει και την κυβέρνηση 4 χρόνια, σου λέει δεν με ψήφισες. Εσύ κάλπες ξανά θα πεις την άποψή σου.
1: Να μας διώχνει. Μας διώχνει. Αφήγουμε, τι θα κάνουμε?
2: Όχι, για σπάσμα θα καθόμουν.
1: Από ό,τι φαίνεται πάντως ερωτήσεις για το Δήμαρχο δεν έχετε και δεν έχουν έρθει ερωτήσεις, μόνο καλημέρα, ρε μουσική, λένε για τις προσφορές, λένε, ούτε για το αν πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Να σου πω κάτι, μήπως δεν τους ενδιαφέρει παιδί μου, μήπως το θέμα όλο είναι η καθημερινότητα, τι τρώμε, τι πίνουμε, πού μπορούμε να πάμε, τι βάζει τσέπη μας και τη ρουτίνα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και τα υπόλοιπα δεν τους νοιάζουν.
2: Αλήθεια είναι αυτή.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στη Σιτία, καθώς αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγιαδάκης, ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στα δικαστήρια είναι έτοιμοι να προσφύγουν οι κάτοικοι των αθανάτων αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση για τη δομή μεταναστών. Η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 πως η προθεσμία λήγει στις αρχές της εβδομάδας χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει

0: Συγκεκριμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι κάτοικοι κλείνοντας τον δρόμο συμβολικά. Φορτηγό συγκρούστηκε με αγροτικό στο Καστέλι, στο νοσοκομείο οδηγός του αγροτικού. Νέα άφιξη μεταναστών στη Νότια Κρήτη, 50 άτομα εντοπίστηκαν στην Ιερά Πέτρα. Στον ανακριτή απολογείται ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι. 4 άτομα τραυματίστηκαν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια ημέρα και ακόμη μια εβδομάδα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ακόμη μια ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Αποστολογιοργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του cretoan.gr πατώντας μόνο ένα κλικ, όπου μέσω live streaming όχι μόνο μπορείτε να μας ακούσετε, μπορείτε να μας δείτε κιόλας, ενώ λίγο παρακάτω στην ίδια φόρμα μπορείτε να βρείτε και το κουτάκι όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 280. Και φυσικά μας βρίσκεται και στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και σε TikTok. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο σήμερα και θα κάνουμε μία σύντομη βόλτα να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Θα ξεκινήσω όμως με μία αναφορά στο Λασίθι, εκεί στη Σιτή, όπου πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί τελευταία. Χθες το βράδυ είχαμε μία τεράστια μάχη με τις φλόγες. Πλέον η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια ακόμη κάποιες μικρές ενεργές εστίες, ωστόσο το πύρινο μέτωπο το οποίο ξέσπασε χθες το μεσημέρι παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα. Ακούσατε και νωρίτερα τους ανθρώπους, όλους αυτούς που βγήκαν από την περιοχή και μίλησαν, οι οποίοι στην ουσία έδωσαν περισσότερες πληροφορίες. Τώρα να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η μάχη ήταν τεράστια και είναι μια συζήτηση που γίνεται κάθε φορά πόσο σημαντική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση μιας φωτιάς όταν εκείνη ξεσπάσει σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δυστυχώς μετά από μία ώρα και όταν σταμάτησαν τις ρήψεις τα εναέρια μέσα, έμειναν οι επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Εγώ εύχομαι πραγματικά να σταματήσουμε να βλέπουμε φωτιές, αν και δυστυχώς ακόμη καλά κρατεί η αντιπυρική περίοδος, καλά κρατεί η ξηρασία, η έντονη άνεμη, ισχυρή άνεμη εδώ στην Κρήτη και φυσικά όσο το δυνατόν γρηγορότερα να καταφέρουμε να δούμε βροχούλες, αυτές τις βροχές που τόσο πολύ θέλουμε για να ξεδιψάσουμε, βρε αδερφέ.

Βέβαια θέλω να μου πείτε, είναι η ιδέα μου ή φέτος από πολύ νωρίς ξεκίνησε να κάνει ψυχρούλα? Και όταν λέω ψυχρούλα, σε σημείο να το θες το ζακετάκι σου, να κρυώνεις λίγο παραπάνω και το πρωί και το βράδυ, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και πόσο μάλλον σε σημεία που δεν έχει ήλιο. Βέβαια εχθές έκανε αρκετή ζέστη, να το πούμε και αυτό. Βέβαια νομίζω λίγο τα μπάνια κόπηκαν απότομα για κάποιους. Δηλαδή κάποιοι υπολογίζαν ότι μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη θα μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο όταν δεν θα δουλεύουν. Νομίζω κάπως έχει απομακρυνθεί λίγο αυτή η ιδέα, τουλάχιστον σε όλους όσους δεν το πάνε προς την χειμερινή κολύμβηση.

Βέβαια, νομίζω ότι πριν περάσουμε έτσι στη βαριά επικαιρότητα που δυστυχώς μας απασχολεί, είναι καλό να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λίγο να πάρουμε τον αέρα μας.

Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι κάπως βαριά η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα που συζητιέται πολύ έντονα και στα social media. Και θα ξεκινήσω με μία ακόμη γυναικοκτονία. Γιατί αυτή τη φορά έχασε τη ζωή της μία 25χρονη κοπέλα στην Ιγουμενίτσα. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αρχές, ένας 27χρονος πρώην σύντροφός της ήταν εκείνος που την μαχαίρωσε θανάσιμα. Μάλιστα, η κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος άντρας, ο οποίος βέβαια, να πούμε ότι αρχικά στις αρχές υποστήριξε ότι και οι δυο τους είχαν δεχθεί επίθεση περίπου από 4 αγνώστους με κουκούλες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος έπεφτε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του και περίπου 3 ώρες αργότερα φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε ο ίδιος. Να σας πω βέβαια ότι το τραγικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα και την κοπέλα την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ένας περιπατητής, ένας απλός πολίτης που περνούσε από την περιοχή. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι και, όπως σας είπα, λίγα μέτρα πιο δίπλα βρέθηκε τραυματισμένος και ο 27χρονος. Τώρα, να σας πω ότι είναι δυστυχώς ένα ακόμη περιστατικό το οποίο αποδεικνύει πόσο πολύ έχουμε συνηθίσει να ακούμε δυσάρεστες ειδήσεις και πόσο πολύ έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις και να μην μας σοκάρει τελικά η δολοφονία ενός ανθρώπου, σε αυτή την περίπτωση η δολοφονία μιας γυναίκας, από τα χέρια του πρώην συντρόφου της. Παιδιά, νομίζω είναι τραγικό αυτό το πράγμα και βέβαια εξετάζεται, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, πιο ακριβώς ήταν το κίνητρο για το έγκλημα. Ήταν ζήλια, ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει το χωρισμό. Τι ήταν αυτό ακριβώς που δεν άντεξε ο συγκεκριμένος νεαρός για να βρίσκεται με ένα μαχαίρι πάνω του? Ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ήταν και προετοιμασμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Να πούμε βέβαια ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί η δικογραφή για ανθρωποκτονία με δόλο και παρεμβάσεις περικογενειακής βίας και όπλων. Σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο στέκομαι ξανά στο ίδιο πράγμα. Πόσο τελικά δεν μας σοκάρει όταν ακούμε μια τέτοια είδηση και σκεφτόμαστε πάλι? Δυστυχώς, παιδιά, πάλι. Και κάτι ίσως πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ίσως τελικά η ψυχική υγεία που την έχουμε στην άκρη παρατημένη να έχει περισσότερη σημασία από ό,τι νομίζουμε και κάποια πράγματα να πρέπει να τα χειριζόμαστε λίγο διαφορετικά.

Βέβαια, να πούμε ότι άλλο ένα σημείο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον 27χρονο εντόπισε πολλά τραύματα τα οποία είχαν προκληθεί από τον ίδιο. Κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά, ενώ φέρει και ένα τραύμα, τουλάχιστον βαθύ τραύμα στο αριστερό πνεύμονα, και οι γιατροί χρειάστηκαν να του κάνουν παροχέτευση, ενώ στην περίπτωση της κοπέλας δέχθηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Στο θώρακα, στη ράχη, φέρει βέβαια και δύο βαρύτατα βαθιά τραύματα στην τράχυλο και ένα στο πόδι. Νομίζω δεν θα σταθούμε άλλο στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ στενάχωρο δύο νέα παιδιά, πόσο μάλλον δύο νέα παιδιά, να καταλήγουν έτσι σε οποιαδήποτε διαμάχη που μπορεί εν τέλει να οδηγήσει στο θάνατο του ενός, στη δολοφονία του ενός. Πάμε όμως λίγο να αλλάξουμε το κλίμα και να δούμε τι άλλο έχει προκαλέσει πολύ έντονη συζήτηση από εχθές στα social media, στην επικαιρότητα. Τι είναι λοιπόν αυτό που έχει σοκάρει? Στη Θεσσαλονίκη, για μια ξαπλώστρα, για δυο ξαπλώστρες, για τρεις ξαπλώστρες. Τελικά, τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να οπλίσει το χέρι κάποιου ανθρώπου και να πάρει τη ζωή ενός άλλου?

Και από κεκτημένη ταχύτητα τώρα μπέρδεψε και τις περιοχές στη Βουλιαγμένη, ήθελα να σας πω, παιδιά, καθώς είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά είναι να σε κάνει να απορείς πώς γίνεται για μία ξαπλώστρα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Κι όμως ένας 82χρονος πέθανε μετά από άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα. Να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση βέβαια στα διεθνή ΜΜΕ και γενικότερα στα social media, πως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται το πρωί στην παραλία να δει δίπλα του από το πουθενά κάποιους να τσακώνονται, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν, να τρέχει στο σημείο και να βλέπει μία συμπλοκή όπου μία νεαρή κοπέλα με έναν κύριο να διαπληκτίζονται με ένα τρίτο. Να πούμε βέβαια ότι τα δύο άτομα, μία 21χρονη κοπέλα και ένας 76χρονος, συνελήφθησαν για το περιστατικό, ενώ για τους δύο αυτούς σχηματίστηκε και δικογραφία. Σε βάρος της νεαρής κοπέλας, η οποία είναι και άτομο με αναπηρία, σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, αλλά και για απειλή, για εξύβριση, ενώ για την υπόθεση ο 76χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης για μία ξαπλώστρα. Αν έχετε το Θεό σας, μπορούμε να πούμε κάτι άλλο εμείς για αυτό το περιστατικό? Τι μπορεί τελικά να συμβεί μία ωραία μέρα, Κυριακή πρωί, όταν πηγαίνεις για μπάνιο? Νομίζω ότι όλα τα περιγράφει κάτι που διάβασα, ότι υπήρχε χώρος, υπήρχαν άδειες ξαπλώστρες και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται κάποιος να χειροδικήσει. Επίσης, τι θα πει ήταν η κακιά στιγμή, το πώς έγινε, ήταν η κακιά η ώρα? Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις χωράει αυτή η κουβέντα? Ήταν η κακιά στιγμή, πώς έγινε? 5-6 καρέκλες, 5-6 ξαπλώστρες, όπου να είναι, δεν είχα που να κάτσω. Με τίποτα δεν μπορεί εμένα να το χωρέσει το δικό μου το μυαλό. Και τι, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που θα έπρεπε να έχουν μυαλό, δεν θα έπρεπε, τι λέτε εσείς?

κλείσω όμως το κομμάτι της επικαιρότητας με αυτό το θέμα το οποίο θα μας απασχολεί για πολύ ακόμη, το έχουμε ξαναπεί, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν το πρωί λίγο μετά τις 10 φαίνεται πως πέρασε το κατόφλι των ανακριτικών αρχών ο υπνοθεραπευτής, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την περιβόητη φωτογραφία. Και τι αναμένεται τώρα να υποστηρίξει είναι αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι. Νομίζω, παιδιά, είναι μια ιστορία η οποία όχι απλά έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, δεν θα ξέρουμε τι θα ακούμε το επόμενο διάστημα και δεν θα ξέρουμε και τι να πιστέψουμε. Πάντως, κατά τη γνώμη του υπνοθεραπευτή και όσα είχε υποστηρίξει βέβαια σε δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής και κατά την ταπεινή του άποψη, ο τραγουδιστής φαίνεται πως ήταν στη ζωή στην εν λόγω φωτογραφία. Είπε μάλιστα ότι τον είχε συναντήσει 2 ημέρες πριν τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο βέβαια, και βέβαια κάπως είχε πει ότι ο Μαζονάκης ήταν και πελάτης του συγκεκριμένου ιατρίου στο Κολωνάκι για περίπου μία δεκαετία και δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους 2 γιατρούς. Βέβαια, αναμένεται να απαντήσει σε πολύ βασικά ερωτήματα, ποιος ήταν ο λόγος του ραντεβού εκείνη τη μέρα, ποιος ήταν ο λόγος που αντάλλαξαν μηνύματα με την γιατρό, για ποιο λόγο του έστειλε τη φωτογραφία. Τώρα τι να πούμε, είναι από τους πρώτους, από τους βασικούς μάρτυρες, καθώς φαίνεται, που έχει καλέσει ο ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Αυτή την εξέλιξη και άλλες πολλές θα τις δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες.

πάμε όμως για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Εσείς παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε είναι σοβαρό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Θα μιλήσουμε για το νερό και ποια τελικά είναι τα αποθέματα που έχει το φράγμα από Σελέμη. Αυτά και άλλα πολλά σε πολύ λίγο εδώ μεταξύ μας.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
4: Five days on the

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Ήρθε η ώρα όμως να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Παπαδογιάννη Άρη, ο οποίος είναι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, και θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται όλους τους τελευταίους μήνες. Τι γίνεται με το φράγμα από Σελέμη? Έχουμε δει έτσι διάφορα σκαμπανεβάσματα, όμως όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδογιάννη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες σε κάθε κάλεσμα, προκειμένου να δίδουμε τις πληροφορίες τις απαραίτητες και να ενημερώνουμε τους πολίτες για θέματα τα οποία φυσικά τους απασχολούν και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδογιάννη, με μία ερώτηση η οποία υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο φράγμα, όπως λέμε, πόσο νερό έχει?
1: Θέλω να τονίσω ότι μετά τις περισσινές βροχοπτώσεις, οι οποίες ήταν ικανοποιητικές και ενίσχυσαν σημαντικά το φράγμα, ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία να ικανοποιούμε απόλυτα τη ζήτηση και τις ανάγκες των τριών συνεργαζόμενων ΔΕΙΑ, του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου, και να έχουμε αυτή τη στιγμή στον ταμιευτήρα απόθεμα το οποίο πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια κυβικά. Έχουμε δηλαδή πάνω από 9 εκατομμύρια 800.000 κυβικά σήμερα που μιλάμε. Και δίδοντας το Ηράκλειο 540 κυβικά την ώρα, να δίδουμε στον Άγιο Νικόλαο 200 και στη Χερσόνησο 150. Κάτι δηλαδή που είχε συμφωνηθεί, που είχε προγραμματιστεί, που είχε σχεδιαστεί μεταξύ μας, δηλαδή του ΑΚ και των τριών ΔΕΙΑ, και ευτυχώς μπορούμε και ανταποκρινόμαστε, μπορούμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες αυτές, θα έλεγα, με πολύ ικανοποιητικό τρόπο.
0: Έτσι όπως τα βλέπετε τα πράγματα, για πόσο περιμένετε ότι θα διαρκέσουν αυτά τα αποθέματα?
1: Τα αποθέματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαφόν που βάλαμε είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια κυβικά, εάν δεν έχουμε σταγόνα ενίσχυσης, καθόλου ενίσχυση στο φράγμα, θα ικανοποιήσει συνολικά και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν και το επόμενο έτος. Θέλω να τονίσω ότι οι προβλέψεις είναι ότι θα υπάρχει κάποια ενίσχυση, θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιο συμπλήρωμα όσον αφορά δηλαδή τον πόρο μέσα στο φράγμα. Συνεπώς θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε τουλάχιστον στο παρόν σε μια ικανοποιητική θέση, ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε με ασφάλεια και την επόμενη σεζόν που θα έρθει.
0: Βλέπουμε βέβαια ότι έχουν ξεκινήσει από νωρίς οι βροχές φέτος, κάτι το οποίο σίγουρα είναι ενθαρρυντικό για εσάς που παρατηρείτε και γνωρίζετε τα πράγματα καλύτερα. Ωστόσο, ενδεχομένως όταν ακούει κάποιος ότι στην παρούσα φάση έχουμε τόσο νερό το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να καλύψει μία σεζόν ακόμη, κάποιος να σπαταλάει το νερό, υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε προεκπλήξεως και αυτό το νερό να χαθεί κατά κάποιο τρόπο? Είχαμε δει και τους προηγούμενους μήνες, υπήρχαν συχνά προβλήματα τα οποία οδηγούσαν στην διακοπή της υδροδότησης, τα οποία βέβαια μετά από λίγο διάστημα επιλύονταν. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος, εάν προκύψουν πάλι αντίστοιχα τεχνικά προβλήματα, να βρεθούμε στο σημείο που θα μετράμε το νερό με το σταγονόμετρο?
1: Ακούστε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά την επεξεργασία, την εγκατάσταση που υπάρχει στον Αποσελέμη, είχαμε όχι αυτή την περίοδο, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε προβλήματα. Πρέπει σε ένα μικρό πρόβλημα που σε κάθε περίπτωση είναι λογικό να συμβαίνει σε μια πολύπλοκη και σύνθετη εγκατάσταση όπως είναι η ΕΕΝ από Σελέμη, δηλαδή το εργοστάσιο επεξεργασίας του νερού. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη σεζόν είχαμε σημαντικά προβλήματα που οφειλόταν βεβαίως και στην έλλειψη νερού. Είχαμε τότε, να θυμίσουμε ότι αντίστοιχα την προηγούμενη σεζόν είχαμε στο πράγμα κοντά στα 2,5 εκατομμύρια γυβικά. Κάτι τραγικό, κάτι που δυσκόλευε πάρα πολύ την επεξεργασία και που αν θέλετε έφερνε σε, να το πούμε έτσι, σε πολύ μεγάλη ένταση την ίδια την εγκατάσταση. Μια εγκατάσταση που διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της, δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι είναι μια καινούργια εγκατάσταση. Φέτος όμως δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα, γιατί προληπτικά έγιναν πολύ σημαντικές και δαπανηρές, επιτρέψτε μου να πω, συντηρήσεις προληπτικές, ώστε να βρισκόμαστε στο σημείο η εγκατάσταση να λειτουργεί, θα έλεγα εγώ, σε εξαιρετικό βαθμό. Συνεπώς, απαντώντας το ερώτημά σας, να πω ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σε ένα έργο όπως είναι η επεξεργασία του νερού, τόσο σύνθετο, τόσο μοναδικό, κάποια, να το πούμε έτσι, βλάβη που μπορεί να προκύψει. Όμως από την άλλη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, οι απαραίτητες προληπτικά παρεμβάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Δεν περιμένουμε λοιπόν να έχουμε τέτοια φαινόμενα, είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει και η εξαιρετική, θα έλεγα, συνεργασία με τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και θέλω να πιστεύω ότι και η επόμενη σεζόν θα κυλήσει μέσα σε ένα ρυθμό, θα έλεγα, κανονικότητας, ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί το καταναλωτικό κοινό. Τώρα, ένα άλλο παράγοντα που εσείς θίξατε είναι το πώς καταναλώνουμε το νερό. Το πώς διαχειριζόμαστε το νερό οι ίδιοι καταναλωτές είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να βγει από την εξίσωση. Πρέπει δηλαδή και οι καταναλωτές και οι ωφελούμενοι να συνειδητοποιήσουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να κοινωνήσουμε και πρέπει εμείς να βοηθήσουμε για να γίνει κατανοητό πώς θα γίνεται η χρήση αυτού του υπέρτατου αγαθού, που δεν υπάρχει στο βαθμό που νομίζουμε πολύ και που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του. Παράλληλα όμως, πέραν τούτου, επειδή ο ΑΚ είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στο αύριο, προετοιμάζουμε και όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέσα από την εκπόνηση μελετών και έργων που θα επακολουθήσουν, ώστε να ενισχύουμε αυτά τα αποθέματα, να ενισχύσουμε τον ίδιο τον αποσελέμη και να μπορούμε να ικανοποιούμε τις πολύ μεγάλες ζητήσεις που υπάρχουν ήδη αλλά και που θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.
0: Πιστεύετε, κύριε Παπαδογιάννη, ότι αυτή τη στιγμή δέχεται κάποιος τομέας κάποιο είδους πίεση ή υπάρχει έτσι ομαλή λειτουργία στο σύνολο του οργανισμού?
1: Στο σύνολο του οργανισμού υπάρχει μία ομαλή λειτουργία, λέω εγώ, και υπάρχει και μία προετοιμασία ακόμα για το αύριο. Αυτό γίνεται σε ένα οργανωμένο βαθμό. Επαναλαμβάνω ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των νερών σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νησιού, όλοι οι διαχειριστές, και είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Κάτι τώρα το οποίο απασχολεί πολλούς και επιχειρηματίες και απλούς πολίτες είναι τι θα γίνει όταν ανοίξει τις πόρτες του το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είναι η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε μία φάση, το φράγμα που σε λέμε, σε μία φάση που θα μπορέσει να υποστηρίξει το βάρος αυτό και να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν τόσο από το άνοιγμα του καινούριου αεροδρομίου όσο και από τις τουριστικές εγκαταστάσεις που πιθανώς θα δημιουργηθούν μελλοντικά?
1: Κοιτάξτε, όταν είπα προηγουμένως ότι στοχεύουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, να οριμάσουμε τις μελέτες και να ακολουθήσουν τα έργα στη μεγάλη ζήτηση που θα επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, σαφέστατα στόχευα και σε αυτό που λέτε τώρα, ότι θα έχουμε υυξημένες ζητήσεις λόγω των επενδύσεων που γίνονται σε ολόκληρη την Κρήτη και στην Ανατολική Κρήτη, επέκταση δηλαδή στον τουριστικό τομέα, καταλυμάτων, υποδομών σημαντικών, αλλά και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, που βεβαίως θα αυξήσουν κατακόρυφα τη ζήτηση και βεβαίως θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτά. Είναι γεγονός ότι οι υφιστάμενες υποδομές, μια τέτοια μελλοντική ζήτηση που θα επακολουθήσει, θα δυσκολευτεί να ικανοποιήσει. Μην γελιόμαστε. Όμως η στρατηγική μας, ο σχεδιασμό μας ακριβώς εκεί στοχεύουν, στο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, να δημιουργήσουμε νέες υποδομές, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την τεράστια ζήτηση που, όπως είπατε και εσείς, θα επακολουθήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια.
0: Πιστεύετε ότι αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα με τη γραφειοκρατία που έχουμε και μας ταλαιπωρεί εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, υπάρχει πρόθεση να μπουν όλα σε μία σειρά? Πόσο εύκολο είναι όμως πρακτικά αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδογιάννη? Και σας ρωτάω γιατί πολλοί πολίτες θα πούν ότι όλο το νερό θα πηγαίνει πάλι στα ξενοδοχεία. Όλο το νερό θα πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ο πολίτης στο σπίτι του θα μετράει το νερό με το σταγονόμετρο στη βρύση και θα σκέφτεται: α, τι ωραία έχω νερό, να κάνω τότε τις δουλειές μου, να κάνω τότε μπάνιο. Και μετά ξηρασία. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το σκέφτεται πάρα πολύ και τον προβληματίζει.
1: Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς δίδουμε πολύ μεγάλη βάση όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά την ύδρευση, αλλά και στον πρωτογενή τομέα, την άρδευση. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί ο πρωτογενής τομέας να απουσιάζει από αυτό το σχεδιασμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά την υλοποίηση σημαντικών υδραυλικών αντιπλημμυρικών έργων που είναι αναγκαία. Βεβαίως ο ΑΚ, έχοντας την τεχνογνωσία, έχοντας παρακαταθήκη τα πολύ σημαντικά έργα που έχει υλοποιήσει, ξέρει ακριβώς πώς θα λειτουργήσει. Πολύ μεγάλη σημασία τώρα δίδουμε και βάση στην εκτέλεση όχι φαραωνικών τεράστιων έργων που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι απαιτούν μεγάλα χρονοδιαγράμματα. Είναι γεγονός ότι δίδεται πολύ μεγάλη έμφαση στη δημιουργία έργων όχι πάρα πολύ μεγάλων, έργων όμως που ουσιαστικά θα βοηθήσουν στην ενίσχυση, να το πούμε έτσι, των νερών και που θα δώσουν λύση στα τρέχοντα προβλήματα. Έχουμε, να το πω έτσι, οριοθετήσει, έχουμε ιεραρχήσει όλα αυτά τα πράγματα και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να οριμάσουμε μελέτες οι οποίες σε συνεργασία με όλους τους παράγοντες τοπικούς, βασικά με τους δήμους και με την περιφέρεια και με την αποκεντρωμένη, θα υλοποιήσουμε, έχοντας βεβαίως τη συμπαράσταση της κεντρικής διοίκησης. Δεν κρύβω ότι έχουν γίνει αλλεπάλληλες και σημαντικές συζητήσεις. Έχουμε εμείς καταθέσει τις προτάσεις μας και το σχεδιασμό μας που στοχεύουμε, ώστε εκτελώντας περισσότερα μικρότερης κλίμακας, να το πούμε έτσι, έργα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα ζητήματα. Βεβαίως, στον ολιστικό σχεδιασμό δεν απουσιάζει η προοπτική δημιουργίας των μεγάλων έργων. Δεν απουσιάζει η δημιουργία φραγμάτων, δεν απουσιάζει η δημιουργία υδραυλικών έργων μεγαλύτερων. Αλλά όλοι ξέρουμε, το αναφέρατε κι εσείς, ότι αυτά είναι θέμα μακρόχρονης διαδικασίας, απαιτείται δηλαδή χρόνος, γιατί απαιτούνται πάρα πολλές εγκρίσεις. Συνεπώς εμείς στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την επόμενη διετία δηλαδή, να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ενίσχυσης των αποθεμάτων για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε έστω στο μίνιμουμ τις ανάγκες και έχοντας, να το πούμε έτσι, στο μακρότερο σχεδιασμό τα έργα εκείνα τα μεγάλα που θα διασφαλίσουν οριστικά τα αποθέματα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που θα υπάρχουν εκείνα τα χρόνια.
0: Τώρα η άλλη συζήτηση είναι για την αφαλάτωση. Το βλέπουμε πολύ συχνά να πέφτει στο τραπέζι των συζητήσεων, εάν θα γίνει κάποια μονάδα αφαλάτωσης, αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Η συζήτηση έχει έρθει πάρα πολλές φορές γύρω από το κομμάτι του αλμυρού ποταμού και πώς αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς χάνονται πολλά κυβικά νερού κάθε χρόνο από αυτή την πολύτιμη πηγή νερού. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι εντός διετίας, να δούμε τελικά να γίνεται αφαλάτωση των υδάτων για να ενισχυθεί όλο αυτό που περιγράφεται αυτή τη στιγμή?
1: Ακούστε, το θέμα της αφαλάτωσης είναι μέσα στην εξίσωση. Δεν έχει αποκλείσει κανείς την αφαλάτωση, δεν είναι όμως η προτεραιότητα η αφαλάτωση. Εάν μπορέσουμε εμείς, θέσατε τώρα στη συζήτηση μια μαγική, να το πω έτσι, επιτρέψουν την έκφραση, κουβέντα που λέγεται αλμυρός ποταμός. Εάν μπορούμε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεννόησης με τους άλλους φορείς να γίνει αξιοποίηση των πηγών, των νερών του αλμυρού ποταμού, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες οι οποίες χάνονται στη θάλασσα, όπως είπατε, τότε θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλους. Και που βεβαίως εδώ θα δοθεί προτεραιότητα. Όμως επαναλαμβάνω ότι η αφαλάτωση είναι μέσα στην εξίσωση. Ήδη εκπονούνται, να το πούμε έτσι, σενάρια και μελέτες που αφορούν για αυτό το ζήτημα, και αν χρειαστεί βεβαίως θα γίνει και αυτό. Όμως η προτεραιότητα δεν είναι η αφαλάτωση, αυτό το τονίζω, γιατί μπορούμε, εκμεταλλευόμενοι να το πούμε έτσι, κάποιες άλλες παράγοντες, και μέσα σε αυτές είναι και ο αλμυρός ποταμός, μπορούμε να δώσουμε λύση, θα έλεγα ουσιαστική, στα προβλήματα που τα υφιστάμενα.
0: Ωστόσο σας ρωτάω και συγκεκριμένα για τον αλμυρό ποταμό, διότι και τους προηγούμενους μήνες, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με το νερό, η συζήτηση ερχόταν στο ότι περιμένουμε τελευταία στιγμή να μην έχει νερό το Ηράκλειο, να διψάσει ο Αγίος Νικόλος, να διψάσει η Χερσόνησος, να αγχωνόμαστε τελευταία στιγμή τι θα γίνει στο τουρισμό, για να βάλουμε πάλι στο τραπέζι το σενάριο της αφαλάτωσης. Ίσως κάνω μία σκέψη και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Ίσως θα έπρεπε να μπει προτεραιότητα τελικά η αφαλάτωση, να έρθει λίγο πιο κοντά στα σχέδια, για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή σε ένα σενάριο λειψιδρίας.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει και που θα κοινωνηθεί, θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού γίνουν οι συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, και με την περιφέρεια βεβαίως, αλλά και την αποκεντρωμένη, θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Είναι προχωρημένα σενάρια τα οποία θεωρώ ότι θα προτάσουν λύσεις πολύ ικανοποιητικές και αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα ζητήματα. Επαναλαμβάνω ότι σε τούτη τη φάση η αφαλάτωση δεν αποτελεί την προτεραιότητά μας. Είναι μέσα στα σενάρια μας, βεβαίως υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε να μην συζητάμε και για την αφαλάτωση σε καταστάσεις και περιόδους όπου υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως θεωρώ ότι οι προτάσεις που θα γίνουν και που έχουν πια οριμάσει, είναι δηλαδή σωστά της ορίμασής τους, θα δώσουν λύση πολύ ικανοποιητική στο ζήτημα που λέγεται επάρκεια του νερού, ειδικά για την Ανατολική Κρήτη που έχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτές τις ανακοινώσεις πότε να τις περιμένουμε?
1: Πρέπει να προηγηθούν κάποιες συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και θεωρώ πολύ σύντομα ούτως ή άλλως θα ανακοινωθούν, γιατί για να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε κάποιες λύσεις, θα πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί συντονισμένα μέσα σε πλαίσιο συνεργασίες, αλλά πολύ γρήγορα.
0: Θα είναι δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα αυτή η ανακοίνωση, έτσι για να καταλάβω λίγο το πλαίσιο?
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε, ναι, όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω, να το πούμε έτσι, επεξεργασίας και υλοποίησης του προγράμματος.
0: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτές τις προτάσεις, γιατί το νερό είναι το πιο σημαντικό, το βασικό αγαθό και κάτι που κακά τα ψέματα μας απασχολεί όλους καθημερινά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με αυτή τη συζήτηση για το νερό, την επάρκειά του. Εγώ θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο ότι για να μην πούμε το νερό νεράκι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί και να μην κάνουμε σπατάλες. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίδη, ο οποίος θα έρθει εδώ στο στούντιο για μία ώρα στην παρέα σας με την εκπομπή Newsroom, αλλά πιο πριν θα ακούσετε την σύντομη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Από μένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στη Σιτία, χωρίς αυτή την ώρα να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης Απόλλων Φραγιαδάκης τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στα δικαστήρια είναι έτοιμοι να προσφύγουν οι κάτοικοι των αθανάτων αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση για τη δομή μεταναστών. Την ίδια ώρα η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη δήλωσε στο Creta One 102,3 πως η προθεσμία λήγει στις αρχές της εβδομάδας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση. Την ίδια ώρα νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα οι κάτοικοι, κλείνοντας συμβολικά το δρόμο. Σοβαρό τροχείο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, αγροτικό συγκρούστηκε με φορτηγό και αναποδογύρισε. Τραυματίστηκε ο οδηγός του αγροτικού. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 50 άτομα εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα. Στον ανακριτή απολογείται ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια στο Κρέτα One 102,3. Και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω, έλεγε το τραγούδι. Γύρισα μετά από το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε μαζί φίλες και φίλοι, θα πάμε μέχρι και τις 2 να δούμε το τι ακριβώς απασχολεί την επικαιρότητα. Η ομάδα είναι δυνατή, η ομάδα είναι εδώ στην ίδια ευθεία από ό,τι βλέπω. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Παρεμπιπτόντως, Άκης Αποστολογιωργάκης, το είχα πει την προηγούμενη φορά ότι είναι σιδηρόδρομος το επίθετό του, ωστόσο και το δικό μου δεν πάει πίσω, για να είμαι ειλικρινής, Πώς το λένε, κοίτα την καμπούρα σου και μετά μίλα για τους άλλους. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ θετική είδηση, καθώς όπως μας έστειλαν φωτογραφίες ακροατές του Κρέτα One 102,3, ξεκίνησαν πριν από λίγο να λειτουργούν τα φανάρια στο Γιόφυρο. Συγχαρητήρια να πούμε για τα γρήγορα αντανακλαστικά στη Δημοτική Αρχή και στην υπηρεσία, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, που είναι υπεύθυνη ουσιαστικά για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξαν. Και λέω άμεσα γιατί σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 1 το μεσημέρι. Η βλάβη ουσιαστικά είχε παρατηρηθεί από την περασμένη Τετάρτη, όταν ξεκίνησαν και τα πρωτοβρόχια, φίλες και φίλοι. Με την πρώτη βροχή είχαμε και τη βλάβη στα φανάρια στο Γιόφυρο. Εντάξει, το τι επακολούθησε νομίζω το γνωρίζετε, τουλάχιστον όσοι μας ακούτε από το Ηράκλειο, το γνωρίζετε καλύτερα εσείς, γιατί δεν υπάρχει Ηρακλειώτης, δεν υπάρχει κριτικός επί της ουσίας που να μην περνάει από το συγκεκριμένο κόμβο καθημερινά. Είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί ουσιαστικά το αστικό τμήμα του Ηρακλείου με την Μεσαρά, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο βεβαίως. Είναι ένας πολύ σωστό, είναι η μόνη διαφυγή που έχουμε επί της ουσίας από το δυτικό τμήμα της πόλης για να φύγουμε προς το Ρέθυμνο ή προς το Μαλεβίζι. Είναι ένας κόμβος από τον οποίο πραγματικά περνάνε δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση, επομένως η ταλαιπωρία ήταν απίστευτη που βίωσαν οι χρήστες του οδοστρώματος και του συγκεκριμένου κόμβου τις τελευταίες ημέρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ευχηθώ, επειδή όπως είπε και ο Μιχάλης ο Καραγατσάνης, ο μετεωρολόγος στην εκπομπή live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη, επειδή θα έχουμε βροχές πάλι από σήμερα το βράδυ και το επόμενο διήμερο, εύχομαι να μην χαλάσουν ξανά. Εδώ είμαστε να το δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα μικρά καθημερινά ζητήματα η Δημοτική Αρχή δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά από ό,τι αποδεικνύεται. Εντάξει, το είχαμε βιώσει και με τα απορρίμματα 2 χρόνια τώρα, όπου ουσιαστικά βλέπαμε μια πόλη να πνίγεται στην κυριολεξία στο σκουπίδι. Έβαλε τον ιδιώτη, καθάρισε την πόλη με 8,5 εκατομμύρια ευρώ σύμβαση, μια χαρά είναι, όλα πάνε καλά. Επομένως, αφού δεν τα πάει τόσο καλά στα μικρά καθημερινά, μάλλον πιστεύαμε ότι θα τα πήγαινε καλύτερα στα πιο μεγάλα, στα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που αφορούν το Ηράκλειο, την Κρήτη συνολικά, αλλά και εκεί μάλλον φαίνεται ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Και αναφέρουμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, στο ζήτημα της δημιουργίας μεταναστευτικής δομής, όπου πραγματικά στο Ηράκλειο, αφού όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεννούν ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, την ίδια στιγμή κανένας δήμος, κανένας δήμαρχος δεν βγαίνει να προτείνει πού θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή. για τους πιστούς ακροατές του Creta One 102,3 και βεβαίως τους αναγνώστες του CretaOne.gr. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αύριο το μεσημέρι στις 2 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η ΠΕΔ Κρήτης, προκειμένου οι δήμαρχοι να καταθέσουν ενδεχομένως, να δουν διερευνητικά αν μπορούν να καταθέσουν, για να είμαι πιο σαφής, αν μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εντόνως όλο το τελευταίο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας και τα δικά τους και νομικά και πολιτικά επιχειρήματα. Δεν γίνεται σε μια περιοχή με τόσες πολεοδομικές παραβάσεις χωρίς την οριοθέτηση ρέματος να μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη δομή, ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα επιβαρύνει την κατάσταση σε ένα ήδη επιβαρυμένο σημείο και άλλα τόσα πολλά που τα έχουμε πολλές φορές αναδείξει μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω ούτε αύριο να βγει λευκός καπνός από την ΠΕΔ Κρήτης, ωστόσο να μην το προδικάζουμε, ας περιμένουμε τη συνεδρίαση των δημάρχων προκειμένου να δούμε αν κάποιος εξ αυτών, εγώ θα πω και για τον δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, γιατί είναι και ο δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου της Κρήτης, αν έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό προκειμένου να μην γίνει η δομή μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταρχάς να σας πω, γιατί βλέπω την οθόνη και μου κάνει και νόημα ο Αντώνης, πέστα βρε Γιάννη, πέστα, ότι η συγκεκριμένη εκπομπή και όλες οι παραγωγές στο Creta One 102,3 επιζητούμε ουσιαστικά την αλληλεπίδραση και με τους ακροατές μας και με τους εντός εισαγωγικών τηλεθεατές μας, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από τη συχνότητα των 102,3, για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν βρίσκεστε έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το creta1.gr. Να μας ακούτε πατώντας το κόκκινο πλαίσιο ή να μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3 πατώντας, επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο. Και βεβαίως το τηλέφωνο του σταθμού είναι 2810-383-282. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας ουσιαστικά θέμα για σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα των εκλογών που διενεργήθηκαν στη Γερμανία δεν αφορά ενδεχομένως μόνο την Γερμανία, μια πολύ ισχυρή και μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ενδεχομένως και το σύνολο της Ένωσης. Είχαμε λοιπόν ισχυρούς πολιτικούς τριγμούς μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στα κρατήδια που διενεργήθηκαν σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, όπου είδαμε ουσιαστικά από τη μία το ακροδεξιό AfD να καταγράφει μια πολύ μεγάλη άνοδο και να κατακτά την πρώτη θέση με ποσοστό 38,2% και αφήνοντας στο συγκεκριμένο κρατήδιο εκτός της τοπικής βουλής το κυβερνών κόμμα, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Μέρτς. Στο Βερολίνο τώρα έχουμε μια αντίφαση, ποια είναι η αντίφαση, μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Έχουμε να αναδεικνύεται ως πρώτη δύναμη η Die Linke, είναι το αριστερό κόμμα με 25,7%. Δηλαδή από τη μία έχουμε στο ένα κρατήδιο την ακροδεξιά να αναδεικνύεται πρώτο και σε ένα άλλο κρατήδιο, στο Βερολίνο μάλιστα, στην πρωτεύουσα, να αναδεικνύεται ως πρώτη δύναμη η αριστερά. Όμως το τι σημαίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία για την ίδια τη χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας τα πει καλύτερα ο πρώτος μας καλεσμένος και αναφέρουμε βεβαίως στον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Μαλκίδη. δεν βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε πολύ πολύ γρήγορα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαλκίδη. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ αντιφατικό ότι στο ένα κρατήδιο ουσιαστικά αναδεικνύεται ως πρώτη δύναμη το ακροδεξιό κόμμα, το AFD, και στο Βερολίνο, στο άλλο κρατήδιο λοιπόν, αναδεικνύεται ως πρώτο κόμμα το Die Linke, η αριστερά. Είναι το κοινό στοιχείο σε όλο στο αποτελέσμα των εκλογών είναι ουσιαστικά η αποδυνάμωση, η μεγάλη αποδυνάμωση όλων των παραδοσιακών κομμάτων και η έντονη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, και βεβαίως έντονη δυσαρέσκεια που έχει να κάνει κυρίως με την οικονομική πολιτική που ασκείται από τον Φρίντριχ Μέρτς. Είναι τα ζητήματα που αφορούν βεβαίως την αγοραστική δύναμη, την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα που ιδιαίτερα στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ έντονο, το ενεργειακό ζήτημα που είναι πάρα πάρα πολύ βασικό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα μετά από τον πόλεμο, από την εισβολή, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Μαλκίδης. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Μαλκίδη, από τη γενική εικόνα, δηλαδή τι αλλάζει πραγματικά στη Γερμανία με τα χθεσινά αποτελέσματα στις κάλπες, στα δύο κρατήδια, και αν θεωρείτε ότι είναι απλά μία ψήφος διαμαρτυρίας ή τελικά πάει να διαμορφωθεί μία άλλη κατάσταση και στη Γερμανία και κατά συνέπεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μαζί με την εισαγωγή και την τοποθέτηση ερώτηση που κάνατε, βάλατε όλα τα ζητήματα. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, όλη αυτή η ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας με τους χριστιανοδημοκράτες, όπου ταύτιζαν ή ταυτίζονταν με την πορεία της Δυτικής Γερμανίας και συνέχεια της ενιαίας με το οικονομικό θαύμα, φαίνεται ότι καταραίει ή κατέρευσε. Mm-hmm. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι οι σοσιαλιστές, οι οποίοι κατά διαστήματα είχαν παρουσία στην κυβέρνηση ή κυβέρνησαν ως μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική στους χριστιανοδημοκράτες, απέτυχαν και αυτοί, παρότι έχουν κάποια εφήμερα κέρδη πρόσχερα σε κρατήδια τα οποία διεξήχθησαν εκλογές ή παλαιότερα. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε με την άνοδο της εναλλακτικής, ναι, για τη Γερμανία, που φαίνεται ότι βάζει το πλαίσιο το πολιτικό, το οικονομικό και γενικότερα την ταυτότητα της Γερμανίας. Μια ταυτότητα η οποία φαίνεται ότι έχει υποστεί μεγάλη απώλεια ή τουλάχιστον δεν είναι αυτό το οποίο εκφράζει τον μέσο Γερμανό πολίτη, και δευτερευόντως είναι αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι υπάρχει ως εικόνα, το θέσατε και εσείς, σε ό,τι αφορά την οικονομία. Mm-hmm. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει βαρύτατα προβλήματα, τα οποία δεν ήταν ποτέ στο προσκήνιο για τους Γερμανούς πολίτες, ούτε καν σε δύσκολες δεκαετίες όπως ήταν αυτές του 50 και του 60. Να θυμίσω πολύ πρόχειρα οι τιμές της βενζίνης, είναι αυτό το οποίο είπατε για την μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί όχι μόνο από το ενεργειακό, από τον πόλεμο Ρωσίας, mm-hmm, και Ουκρανίας, αλλά και τα συμφέροντά τους σε αυτή την περιοχή. Μην ξεχνάμε, σωστό, ότι η Γερμανία ήταν η πρώτη η οποία είχε πολύ στενές σχέσεις με το ρωσικό παράγοντα και ο πρώην καγκελάριος Γερμανίας ήταν ο διευθύνων σύμβουλος και παραμένει της Gazprom, δηλαδή του κολοσσού, ακριβώς, όπου προμήθευε ενέργεια. Δηλαδή υπάρχει και μια σύγκρουση συμφερόντων, οξύμορο, μια ταυτοτική παράμετρος η οποία πραγματικά δεν μπαίνει και πάρα πολύ στην συζήτηση. Και τελικώς είναι αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αφενός με τη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας, η οποία συνεχίζεται και μάλιστα πολλές φορές, έτσι όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αντιπολιτευόμενοι και ειδικά οι εναλλακτικοί, ότι η Γερμανία υπέστη και υφίσταται ζημιές από τη μεταναστευτική πολιτική. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, για όσους δεν γνωρίζουν, θα κλείσουν σχεδόν 10 εργοστάσια της Volkswagen. Η Volkswagen δεν είναι μια εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύει γερμανικά οικονομικά συμφέροντα, αλλά ταυτίστηκε με το γερμανικό οικονομικό θαύμα.
0: Βέβαια. Τα αυτοκίνητα του λαού.
1: Ακριβώς, και, ναι, και ακόμα και ο Χίτλερ το είχε θέσει ακριβώς αυτό το πλαίσιο, ότι θα έπρεπε να ταυτιστεί ο Γερμανός με ένα αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν, για να επεκτείνουμε τη συζήτησή μας, φτάνουμε στην πρωτεύουσα Βερολίνο, πέρα από τις περιοχές Ανατολικής Γερμανίας, όπου το Βερολίνο πέρα από την πολιτική ουσιαστική πλευρά έχει και μια συμβολική αξία, όπου εκεί γίνεται μια σύγκρουση ταυτότητας, πολιτικής και οικονομικής, πλέον στρατηγικής, επιβίωσης για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω, έχουν υποστεί ακόμα και ως πρώτη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη και μια από τις πιο σημαντικές στον κόσμο, έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές ζημίες λόγω των πολιτικών τους επιλογών.
0: Mm-hmm. Κύριε Μαλκίδη, πραγματικά εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι βλέπουμε στο ένα κρατήδιο ουσιαστικά να κατακτά την πρώτη θέση με τεράστια ποσοστά το ακροδεξιό, το AfD ουσιαστικά, και από την άλλη στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα, ένα εντελώς, να πω το άλλο άκρο, μπορεί να είναι και λάθος ο χαρακτηρισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει η αριστερά. Είναι λοιπόν διαφορετικά τα κριτήρια, πέρα από τα οικονομικά που ψήφισαν οι Γερμανοί πολίτες στα συγκεκριμένα κρατήδια?
1: Είναι εύστοχη ερώτηση, γιατί φανερώνει δύο επιλογές την ίδια χρονική περίπτωση, την ίδια χρονική στιγμή, mm-hmm. την ίδια κρίσιμη περίοδο για όλη τη Γερμανία. Άρα λοιπόν δύο κρατήδια, και αν επεκτείνουμε τη σκέψη μας και στην Ανατολική Γερμανία και αν πάμε και πιο κάτω, δηλαδή πιο νότια στη Βαυαρία, θα δείτε ότι ακόμα υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι οποίες συνιστούν και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Γερμανών. Mm. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την περιοχή όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασία στα ποσοστά, είναι αναμενόμενο. Όπως είναι αναμενόμενο και για την Ανατολική Γερμανία, η οποία φαίνεται εκ των πραγμάτων περίπου 36-37 χρόνια μετά την ενοποίηση, δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως αυτή η περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και σε επίπεδο μισθών ή γενικότερα διαβίωσης. Πάμε στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο, για όσους έχουν λησμονήσει, είναι ο μεγαλύτερος τουρκικός πληθυσμός εκτός Τουρκίας. Mm-hmm. Οι πιο συντηρητικές προβλέψεις λένε για περίπου 2-2,5 εκατομμύρια, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι. Και αν συνηγορήσουμε στο γεγονός ότι το Βερολίνο έχει μια παράδοση η οποία συνδέεται και με τον ψυχρό πόλεμο, αλλά γενικότερα με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πολιτική, είναι πιο ανοιχτή, είναι μια πρωτεύουσα η οποία
0: πολυπολιτισμική ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η νίκη εκεί της αριστεράς φαίνεται ότι είναι αναμενόμενη, ωστόσο υπάρχουν και κλίμακες ή αν θέλετε νησίδες μέσα στο ίδιο το Βερολίνο που αφισβητούν αυτή την πολυπολιτισμικότητα ή γενικότερα όλη αυτή την παράδοση του Βερολίνου. Και φυσικά αντιστέκεται, ανθίσταται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ωστόσο, mm-hmm. φαίνεται ότι η αριστερά, λόγω, επαναλαμβάνω, του μεγάλου μεταναστευτικού πληθυσμού που έχει το Βερολίνο σε σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία, είναι αυτή που οδήγησε και στην εκλογή της τουρκικής καταγωγής ή τουλάχιστον των γονιών τους που είναι τουρκικής καταγωγής, γιατί αν ψάξουμε αναλυτικά όλους τους Τούρκους πολίτες που ζουν στη Γερμανία, οι μισοί είναι Κούρδοι και οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους.
0: Μάλιστα, με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω ουσιαστικά, στο Βερολίνο φαίνεται ότι θα έχουμε πρωθυπουργό στο κρατήδιο αυτό ουσιαστικά, τουρκικής καταγωγής πρωθυπουργό, και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά, κύριε Μαλκίδη, τι σηματοδοτεί αυτό τόσο για το ίδιο το Βερολίνο και για τη Γερμανία, αλλά και δεύτερον, αν μου επιτρέπετε την ερώτηση, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και για τις σχέσεις μας ενδεχομένως, αν επηρεάζει και τις σχέσεις μας με την Γερμανία?
1: Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τουρκικής καταγωγής ή οι Τούρκοι πολίτες ή οποιοδήποτε μετανάστες έχουν σχέση έμεση ή άμεση με την Τουρκία, mm-hmm. έχουν πάντοτε βαρύνουσα θέση και σημασία στις εκλογές. Δεν είναι πρώτη φορά, για όσους δεν γνωρίζουν, που εκλέγονται είτε στο Ομοσπονδιακό είτε στο τοπικό κοινοβούλιο ή ακόμα και σε θέσεις κλειδιά τουρκικής καταγωγής. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια επανάληψη, μόνο που αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και λόγω της πόλης, αλλά και λόγω της ανόδου της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Μάλιστα, η δήμαρχος του Βερολίνου, που έχει mm-hmm. καθήκοντα αρμοδιότητες πρωθυπουργού με βάση το Σύνταγμα της Γερμανίας, παρομοίωσε τον εαυτό της με τον Μαμντάνι, δηλαδή με τον κυβερνήτη δήμαρχο της Νέας Υόρκης, που σημαίνει και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την ισλαμική ή τη μουσουλμανική διάσταση που θέλει να δώσει. Mm-hmm. Να μην το βγάλουμε έξω από αυτή τη συζήτηση και ενδεχομένως κάποια στιγμή να το συζητήσουμε ακόμα εκτενέστερα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στη Γερμανία που είναι μουσουλμάνοι, που επηρεάζονται είτε από την Τουρκία, η οποία θέλει να παίξει τον κεντρικό ρόλο διαμορφώνοντας πολιτικές και επηρεάζοντας mm-hmm. τη Γερμανία. Ωστόσο, η Γερμανία, και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος, mm-hmm. έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση, στάση για αυτά τα ζητήματα. Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν ο Ερντογάν πήγε να μιλήσει πριν χρόνια, όταν η καγκελάριος ήταν η Μέρκελ, δεν του επιτράπηκε, γιατί θα απευθυνόταν σε Τούρκους πολίτες. Και ήταν η Μέρκελ η οποία δήλωσε, έστω και αν μας κάνει εντύπωση, ότι όσοι λέει νιώθουν Τούρκοι και θέλουν να είναι Τούρκοι πολίτες, μπορεί απλά να φύγουν από τη Γερμανία και να πάνε στην Τουρκία να ζήσουν. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα που σχετίζεται με την Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία, δεν θα το πάω μόνο ιστορικά, η Γερμανία έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στήριξης της Τουρκίας σε διάφορες περιόδους, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές. Μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτή η οποία είχε βαρύνουσα, για να μην πω κεντρική θέση, στη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων. Πόσο μάλλον στη στάση που κράτησε με τα πολεμικά, σε ό,τι αφορά πρώτον τις αποζημιώσεις τις δικές μας και δευτερευόντως τη στάση απέναντι στην Τουρκία σε δύσκολες στιγμές, στηρίζοντας την τουρκική οικονομία και συνάπτοντας σχέσεις οι οποίες αφορούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτή την, ας το πούμε, εξέλιξη, φαίνεται ότι ο Μέρτς τελείωσε, αν όχι ας πούμε αυτές τις μέρες φαίνεται ότι τελειώνει πολιτικά, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι σε, και σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές από τη στιγμή που ο γερμανικός λαός αποφάσισε να μην στηρίξει πλέον τα δύο κλασικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικό και χριστιανοδημοκρατικό, αλλά να στηρίξει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο για αυτόν, δηλαδή την εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Άρα, σε επίπεδο ομοσπονδιακό, μιας και αναφέρατε ότι φαίνεται ότι ο Μέρτς τελειώνει πολιτικά, άλλωστε το διαβάζουμε όλοι στις αναλύσεις από χθες το βράδυ, ουσιαστικά τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής?
1: Δεν είναι μόνο, και φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το οποίο κυοφορείται ή αιωρείται, πείτε το όπως θέλετε, δεν είναι μόνο η υπόθεση Γερμανίας. Μην ξεχνάμε τις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, που επίσης υπάρχουν εκλογές.
0: Σωστά.
1: Και το τι ποσοστό παίρνει το εθνικό μέτωπο, ή τουλάχιστον έτσι όπως ονομάζεται τώρα. Μην ξεχνάμε την υπόθεση Σουηδίας. Μην ξεχνάμε ότι σε αρκετές χώρες Ευρώπης υπάρχουν κόμματα αντιστοίχως της εναλλακτικής για τη Γερμανία, όπου εκεί και εκεί παίρνουν διψήφια ποσοστά και υπό προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσουν είτε προεδρία είτε πρωθυπουργία. Άρα λοιπόν είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι πλέον ο χάρτης στην Ευρώπη αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Οι πολίτες δεν αναφέρονται μόνο στο μεταναστευτικό σταθερά σε ζητήματα που αφορούν ψήφο, ειδικότερα για τη Γερμανία αλλά και για άλλες χώρες που έχουν το ίδιο ζήτημα να αντιμετωπίσουν, αλλά και θεωρούν ότι τα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν για 50, 60, 70 χρόνια με τα πολεμικά τις τύχες τους απέτυχαν. Δηλαδή δεν μπόρεσαν μαζί με το οικονομικό θαύμα να δημιουργήσουν και μια κοινωνική ισορροπία η οποία θα τους επέτρεπε να έχουν ταυτόχρονα και την ταυτότητά τους. Και ειδικά σε επίπεδο Ευρώπης γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έστω και αν ακούγεται περιβολικό, ότι η Ευρώπη δυστυχώς έχει απολέσει την ταυτότητά της. Άρα λοιπόν, να μην βγάζουμε από τη συζήτηση την υπόθεση ευρωπαϊκή ταυτότητα ή πως νιώθει ένας Ευρωπαίος και ειδικότερα ένας Γερμανός όταν βλέπει ότι γύρω του αλλάζουν όλα και αυτός νιώθει ότι βρίσκεται στο περιθώριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συζήτηση, οφείλω να πω, και σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, δηλαδή το πόσο το μουσουλμανικό στοιχείο επί της ουσίας στο Βερολίνο και στη Γερμανία μπορεί να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο στις ισορροπίες τόσο εντός της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή άμεσα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, παρακαλώ. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

γειτονά σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Θα επαναλάβω, μιας και είμαστε στο μέσο της εκπομπής μας, 102,3. Η συχνότητα στην οποία μπορείτε να μας ακούτε, καμπάνα, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου. Όλοι οι υπόλοιποι, από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης, μέσα από το kretaone.gr. Πληκτρολογείτε kretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας μιλήσαμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, διδάκτορα βεβαίως πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, για το τι σηματοδοτούν τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ κρατάω, Αντώνη, το γεγονός ότι, από όσο μας είπε ο κύριος Μαλκίδης, φαίνεται ότι αλλάζει ο χάρτης, ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης, όπως τον γνωρίσαμε με τα πολεμικά. Η άνοδος και για το AfD και της Λεπέν στη Γαλλία, ήδη έχουμε στην Ιταλία την εξοραϊσμένη, έτσι, ακροδεξιά της Μελόνη. Η άνοδος λοιπόν αυτών των πολιτικών ουσιαστικά κομμάτων σηματοδοτούν ταυτόχρονα την, δεν θα το πω διάλυση, γιατί δεν φαίνεται προς το παρόν, αλλά σηματοδοτούν το ότι απέτυχαν τα παραδοσιακά κόμματα στις κυρίαρχες δυνάμεις τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν μια πορεία οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής ευημερίας όπως αυτή τουλάχιστον άρχισε να επιτυγχάνεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να έρθουμε όμως λίγο στα δικά μας, στα τοπικά, πιο κοντά σε αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Βέβαια, τα ζητήματα που αφορούν τα διεθνή και οι πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πόλεμοι που, μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι, είμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε δύο περιοχές που ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πόλεμο. Από τη μία στην Ουκρανία με τη ρωσική εισβολή, από την άλλη στο Ιράν. Φαίνεται ότι ζούμε ιστορικές στιγμές ως ανθρωπότητα. Πάμε όμως στα δικά μας, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα που παίρνουμε την τελευταία εβδομάδα αναφορικά με το τι πρόκειται να γίνει με τις επιδοτήσεις των παραγωγών μετά από την αποτυχία ουσιαστικά της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού συστήματος να ανέβουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για τους παραγωγούς, προκειμένου να ελεγχθούν και να πάρουν οι άνθρωποι, οι παραγωγοί, τις επιδοτήσεις, τη βασική ενίσχυση, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής που πλήττει συνολικά τον πρωτογενή τομέα και βέβαια θα μπορούσε αυτό να εξαιρεί και το νησί μας και την Κρήτη. Πάμε όμως στην όμορφη Ιερά Πέτρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί, καθώς και με τα κυπευτικά έχουμε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική και θα καλωσορίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αργύρη Πανταζή, μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Κύριε Πανταζή, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραψομανίκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Άκουσα την εισαγωγή σας με πολύ προσοχή, η οποία αποτυπώνει την πραγματική εικόνα για το τι επικρατεί στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές γίγνεσθε σχετικά με τις ενστάσεις, παρατηρήσεις, τα τηλεφωνήματα όπως αναφέρατε για το πόσο τρέχει και αν τρέχει η διαδικασία να κατάθεση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της αίτησης της ενιαίας ενίσχυσης το γνωστό ΟΣΔΕ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα μηνύματα, ποια είναι η εικόνα, κύριε Πανταζή, που έχετε εσείς από την Ιερά Πέτρα? Γνωρίζω ότι συνομιλείτε με όλους τους παραγωγούς στην περιοχή και όχι μόνο, και ευρύτερα στο Λατσίθι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Και πανελλαδικά θα μπορούσα να πω, μια και ιδιότητά μου ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μου δίνει τη δυνατότητα να έχω πανελλαδικά την εικόνα. Έχουμε καταρχάς ένα δεδομένο ότι πολύ σύντομα η χώρα θα κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο, δεν ξέρω το ύψος του, αλλά σίγουρα θα είναι υψηλό, διότι η χρόνια κατάθεση των αιτήσεων από την Ελλάδα στο κεντρικό σύστημα το ευρωπαϊκό έχουν παρέλθει εδώ και 3 μήνες. Αυτό δεν θα μείνει απαρατήρητο από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα κοινοτικά κεφάλαια, μιας και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που για άλλη μια φορά, αλλά τόσο καθυστερημένα για πρώτη φορά, δεν έχει καταρτήσει τους φακέλους, όλο το φάκελο θα πρέπει να σταλεί από το Υπουργείο Γεωργίας, ΦΙΑ και Οικονομικών, στο αντίστοιχο Υπουργείο Κατανομής των Επιδοτήσεων, μιλάμε για τα κεντρικά, τα τελικά ποσά, το σύνολο των ποσών, το οποίο θα διανεμηθεί μετά στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σας λέω όμως ότι εχθές λάβαμε ένα εγγραφό, όσοι λαμβάνουμε τέτοιες επιδοτήσεις, ότι η υποβολή ως 25 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή της ενίσχυσης, η προκαταβολή, ξαναλέω, δύναται να χορηγηθεί έως 31 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά από 36 μέρες. Η υποβολή αιτήσεων από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή δίνεται να χορηγηθεί έως 30 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά από 45 μέρες. Αντί δηλαδή οι μέρες να μειώνονται, αυξάνονται. Αυτό εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Και μιλάμε για την προκαταβολή, όπως πολύ σωστά είπατε, που λογικά είναι περίπου στο 30%.
1: Ίσως είναι και λιγότερο, αυτά λένε τα μηνύματα, διότι αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά, η προκαταβολή ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κολπάκι, έτσι ώστε κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική καταβολή να γίνεται ένας περαιτέρως έλεγχος. Άρα το 30, κατά την άποψή μου, δεν κάνω λάθος, δεν υφίσταται. Είναι μια μπροστά, αν δεν επιτρέψετε τον χαρακτηρισμό, κάποιου ύψους, σε ποσοστό αναφέρομαι, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται για το υπόλοιπο και την εξατομίκευση πια του κάθε παραγωγού που θα λάβει το υπόλοιπο. Κοντά στο 30% ήταν, έτσι αν θέλετε μια εκτίμηση, αλλά δεν ήταν ποτέ το 30%. Και το, όπως και το υπόλοιπο, δεν ήταν το υπόλοιπο 70%. Αντιλαμβάνεστε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όμως να κρατήσουμε δύο δεδομένα. Ότι η ελληνική πολιτεία δεν κατάφερε λόγω της αλλαγής αυτή τη φορά από τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αυτή τον εξυγχρονισμό χαρακτηρίζουν κάποιοι, αυτή την μεταβολή, η οποία ας ελπίσουμε για πρώτη χρονιά φέτος ότι θα επιφέρει τέτοιες σοβαρές καθυστερήσεις. Το πρόστιμο το θεωρώ δεδομένο, θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, εντός φθινοπόρου οπωσδήποτε. Αναφέρομαι στο πρόστιμο που θα επιβληθεί
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και επίσης ένα νέο δεδομένο που αυτό καλώς προστίθεται είναι ότι δεν φτάνει μια απλή αποτύπωση με ένα απλό GPS σύστημα από την πλευρά των ΚΙΔ για τον εντοπισμό του χωραφιού σου, του αγροτεμαχίου. Χρειάζεται πλέον έγγραφο από το κτηματολόγιο, όπου έχει κτηματολογηθεί, έχει αποτυπωθεί το αγροτεμάχιο, έτσι ώστε να είναι πιο πραγματικά τα στοιχεία. Εδώ όμως εισέρχονται νέα δεδομένα, τι θα γίνει με τις περιπτώσεις οι οποίες είναι υπό ένσταση ή άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι ακόμη και σε δικαστική διαδικασία προκειμένου να κατοχυρωθεί είτε η ιδιοκτησία είτε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε δηλαδή ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουμε εφόσον εμπλέκεται πλέον και το κτηματολόγιο. Μια υπηρεσία η οποία παρότι έχει ψηφιοποιηθεί αρκετά έχει σοβαρότατες
0: δυσλειτουργίες. Σοβαρότατα, επειδή συνομιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με εκπροσώπους από τα ΚΙΔ, έχει σοβαρά προβλήματα, λάθη, παραλήψεις και είναι αδιανόητο, όπως λένε τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, να παίρνουν ως δεδομένο το κτηματολόγιο με τα λάθος αυτά στοιχεία που έχει, προκειμένου να κάνουν τις δηλώσεις.
1: Είναι οι ενστάσεις, οι οποίες προβλέπονται από την ίδρυση του κτηματολογίου, Έτσι, και είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι ενστάσεις ανά την ελληνική επικράτεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, όμως, ναι. Τυχαία έτσι να σας για να αντιληφθούν οι ακροατές ότι μεγάλο κίτ στην Ιερά Πέτρα που κάνει περίπου τις 2.500 αιτήσεις, το μεγαλύτερο,
0: μάλιστα,
1: αυτή τη στιγμή έχει καταχωρήσει μόνο 50. Υποτίθεται μόνο 50. Έχει καταφέρει, όχι γιατί πήγαν διακοπές, έτσι, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι, λόγω των δυσλειτουργιών του συστήματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό δίνω αυτό τον αριθμό για να αντιληφθούν την τάξη μεγέθους. Εδώ θεωρώ επίσης δεδομένο ότι από τους χρόνους που η ίδια η ΑΔΕ έχει παραθέσει με έγγραφο που έχει σταλεί σε όλων των δικαιούχων τα mails, θα αποκλίνει πάρα πολύ με δική της υπαιτιότητα. Με δική της υπαιτιότητα, νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους ότι δεν φταίει ούτε ο παραγωγός ούτε το ΚΙΕΔ στην προκειμένη περίπτωση. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο πάει πάρα πολύ αργά, δεν λειτουργεί καθόλου σε πολλές των περιπτώσεων, ενώ είχαν πει ότι θα είναι ανοιχτό από αρχές Αυγούστου. Δεν προπάτησε καθόλου, χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές επιδιορθώσεις εκεί στα ψηφιακά συστήματα της πλατφόρμας και ακόμη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.
0: Ξέρετε,
1: ακόμη τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο. Είναι εντυπωσιακό το παράδειγμα που μας φέρατε για το ΚΙΔ στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή δείχνει το μέγεθος του προβλήματος πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε κύριε Πανταζή, φαίνεται ότι ουσιαστικά, όπως το λέει ο λαός, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δηλαδή εδώ είναι οι επιδοτήσεις των παραγωγών και δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, με τη συμπλήρωση των ΟΣΔΕ ουσιαστικά, αν δεν συμπληρωθούν δεν μπορεί κανένας παραγωγός να καταθέσει κανένα επιχειρηματικό σχέδιο, δεν μπορεί να κάνει καμία διαδικασία επιχειρηματική, πόσο μάλλον αυτό και σε μια περιοχή όπως είναι και η Ιερά Πέτρα. Εγώ θέλω να σταθώ και σε αυτό, λόγω των κυπευτικών, κύριε Πανταζή, ουσιαστικά. Φαίνεται ότι ουσιαστικά αυτές οι καθυστερήσεις, που προφανώς είχαν ως στόχο τον καλύτερο έλεγχο από την πλευρά του κράτους, φέρνει σε δυσκολία, σε πολύ δυσμενή συνθήκη και λόγω και του αυξημένου κόστους παραγωγής τους πραγματικούς παραγωγούς εν τέλει.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή υπάρχει έτσι, αν θέλετε, μια αλυσίδα πια νέων προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω αυτής της καθυστέρησης. Δηλαδή αμφισβήτηση των πληρωμών, γιατί άλλες χρονιές υπήρχαν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, έτσι των ενισχύσεων, όμως πρωτόγνωρα τόσο μεγάλη καθυστέρηση είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει. Γίνεται για πρώτη φορά και εύχομαι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει τελειώσει το όλο ζήτημα. Εγώ το αμφισβητώ όλο αυτό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εννοείται ότι δεν θα έχουν συμπληρωθεί οι ΟΣΔΕ, τα ΟΣΔΕ ουσιαστικά, άρα δεν θα έχουν πάρει και τα χρήματα η παραγωγή.
1: Η παραγωγή, έτσι επιτρέψτε μου, είναι stand-by. Και μιλάνε συνεχώς με τα ΚΙΔ. Έχουν καταθέσει ήδη τα έγγραφα, τα νέα έγγραφα τέλος πάντων, τα οποία χρειάζεται. Όμως σε ένα σύστημα, σε μια πλατφόρμα η οποία δεν λειτουργεί ή δυσλειτουργεί ή λειτουργεί όποτε θέλει, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα για όλους και χάνεται πολύτιμος χρόνος, ο οποίος μετατρέπεται σε χρήμα. Με την έννοια ότι όσο πιο πίσω πάνε οι διαδικασίες, τόσο αργότερα θα μπορέσει να κλείσει τη διαδικασία του Υπουργείου.
0: Σωστό.
1: Γιατί το Υπουργείο έχει την ολιστική εικόνα, όλη την εικόνα. Ξέρει, ας πούμε, τυχαία από το νούμερο, ότι οι δηλώσεις είναι 1,5 εκατομμύριο. Αν δεν φτάσουμε ξανά το 1,5 εκατομμύριο συν κάτι, νέων επενδύσεων, νέων κτλ., δεν μπορεί να κλείσει το σύστημα. Εδώ λέει ξεκάθαρα ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, αν δεν ολοκληρώσει κάποιος την διαδικασία της ενιαίας ενίσχυσης,
0: ναι,
1: της δήλωσης, θα κλείσει η πόρτα. Και το λέω γιατί πραγματικά είναι μια πόρτα ψηφιακή, η οποία κλείνει. Το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες χρονιές να κλείνει. Εδώ όμως υπάρχει μια τοπίως διαφορά. Ότι η πετιότητα δεν είναι ούτε του παραγωγού ούτε του ΚΙΔ. Εύχομαι και πρέπει, αυτό πρέπει να συμβεί, μια και το πρόστιμο ξαναλέω είναι δεδομένο, να παραμείνει αυτός ο χρόνος, όχι για τους παραγωγούς αλλά για τα ΚΙΔ, που σε αυτούς θα πάει ο πολύς φόρτος εργασίας που θα πρέπει να διεκπαιρεώσουν σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, η εικόνα που έχετε γενικότερα με βάση και με, όπως είπαμε, και με το αυξημένο κόστος παραγωγής, την ενέργεια που γίνεται όλο και πιο ακριβή, θεωρείτε ότι τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας πολλών παραγωγών?
1: Πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αν έχουμε, ας πούμε, την καθυστέρηση αυτών των χρημάτων που καταβάλλονται, ξέρετε, δεν είναι χρήματα που σου δίνει η κυβέρνηση. Είναι χρήματα τα οποία δικαιάται ο πρωτογενής τομέας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Δεν μας αγαπάει η κυβέρνηση εδώ, εσύ που παράγεις στα φύλλα κυπευτικά ή δεν ξέρω τι άλλο, πάρεις για αυτά τα χρηματάκια για να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Αυτά είναι κατοχυρωμένες ενισχύσεις από το ευρωπαϊκό, από ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτόκολλα και νομοθεσίες τα οποία ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, άρα να το ξεκαθαρίζουμε σιγά σιγά το οποίο, πολύ σωστά αναφερθήκατε στα υψηλά κόστη που ένα παράδειγμα θα σας πω ότι το νητρικό κάλιο, ευρείας κυκλοφορίας και πολύ αναγκαίο λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες, μα όλες τις καλλιέργειες, έχει αυξηθεί από πέρυσι μέχρι φέτος, ίδια εταιρεία, ίδιο κατάστημα, 4 ευρώ και 45 λεπτά. Μιλάμε για ένα λίπασμα ευρείας κυκλοφορίας.
0: Έτσι.
1: Μια αύξηση, ας πούμε, που κυμαίνεται περίπου στο 10% από πέρυσι με φέτος. Δεν συνυπολογίζουμε τις αυξήσεις των προηγούμενων χρόνων που και αυτές επιβάρυναν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής, ειδικά για λιπάσματα και ουσίες, επιτρέψτε το, το γενικό όρο, οι οποίες χρειάζεται να περάσουν τα στενά του έρμους. Έτσι, υπάρχουν τέλος πάντων στις κάτω χώρες και θα πρέπει μεταφορτικά πια να μεταφερθούν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτές οι ουσίες δεν είναι λιπάσματα, είτε φάρμακα, είτε πορεύματα που έχουν σχέση με, την, με τον πρωτογενή τομέα, έχουν πάει στο Θεό. Στο Θεό, κύριε Λεπτό.
0: Είναι, είναι μία από τις βασικές συνέπειες ούτως ή άλλως και του, του πολέμου στην περιοχή, κύριε Πανταζή, το έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Η ενέργεια βέβαια εδώ,
0: σωστά.
1: Η ενέργεια η οποία πλέον όχι απλά είναι δυσβάσταχτη και περιμένουμε με αγωνία
0: τα μέτρα.
1: Να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες είναι μια κοπτοραπτική κατά που φαίνεται στην ήδη επιχορηγούμενη ποσότητα καυσίμων. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς και πόσο θα είναι το ποσοστό, πώς θα είναι η εφαρμογή δηλαδή αυτών των μέτρων για να είναι άμεσες στον παραγωγό. Αυτό θα, θα πρέπει να προσέξει το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα πάρει αυτές τις αποφάσεις και να είναι ισχυρές έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για μια σταθεροποίηση της αύξησης των, της ενέργειας σε προηγούμενα χρόνια. Όχι πως είναι φτηνή πάντως.
0: Αυτό, αυτό σκεφτόμουν τώρα ότι η συγκράτηση
1: ούτε
0: δεν, σημαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι φτηνή. Έτσι. Συγκράτηση των τιμών προκειμένου να είναι το ίδιο ακριβή σε σχέση με προηγούμενα, χρόνια.
1: Δηλαδή, ήταν ακριβό, παραμένει ακριβό και αν θέλουμε να μιλήσουμε, για μια γενναία τέλος πάντων υποστήριξη θα πρέπει να πάμε κάτω από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να επιδιώξει η παρούσα κυβέρνηση και τα στελέχη που θα διαχειριστούν το όλο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα πράγματα

0: Και αυτό δεν είναι χρήματα τα οποία θα
1: βάζει στην τσέπη ο παραγωγός.
0: Βέβαια, θα πάνε στους μεσάζοντες, στα γενικά
1: στα αυξημένα κόστη
0: της καλλιέργειας. Είναι... Για παραχτή οτιδήποτε.
1: Είναι αυτονόητο και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
0: Το διευκρινίζω αυτό.
1: Τίποτα δεν πάει παραπάνω στην τσέπη του παραγωγού. Πηγαίνουν στα αυξημένα κόστη παραγωγής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πανταζή, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω και νομίζω ότι όσα είπαμε και σήμερα για αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να γύρουν τις συνειδήσεις των ακροατών, ξέρω ότι σας ακούει αρκετός κόσμος, και να κάνουν νωρίς όσο είναι εφικτό τον προγραμματισμό τους, με δεδομένο ότι οι ενισχύσεις θα καθυστερήσουν πρωτόγνωρα πολύ περισσότερες μέρες ή και εβδομάδες από τις προηγούμενες φορές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εκτιμάει λοιπόν ο κύριος Πανταζής ότι οι ενισχύσεις των παραγωγών θα καθυστερήσουν πρωτόγνωρα σε σχέση με άλλες χρονιές που πάλι καθυστερούσαν, οφείλουμε να πούμε. Θυμάστε και πέρυσι και πρόπερσι τι είχε συμβεί με τις καθυστερήσεις της καταβολής της βασικής ενίσχυσης. Και μιλάμε για χρήματα που ουσιαστικά τα έχουν ανάγκη οι παραγωγοί, προκειμένου μήπως και εξισορροπηθεί λίγο το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής που βιώνουν τα τελευταία χρόνια. Φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι μου. Κάνει εδώ και μισό λεπτό νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη και στις 3 βεβαίως η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιοργάκης. Καλό μεσημέρι.

0: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
1: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Κρέτα One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ρουφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση στους αθανάτους, με τους κατοίκους να περιμένουν μέχρι τις αρχές της εβδομάδας συγκεκριμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση για εναλλακτικό χώρο για την προσωρινή δομή μεταναστών. Αν δεν υπάρξει λύση, δηλώνουν έτοιμοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με αιχμή τις οικοδομικές άδειες και τη μη οριοθέτηση του ρεύματος. Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3, η δικηγόρος των κατοίκων Χρύσα Καλέργη ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να τηρούν όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο. Περισσότερα θα μας πει η Αντιγόνη Ανδρεάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Οι κάτοικοι φαίνεται να είναι οι μόνοι οποίοι μένουν συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα το οποίο τέθηκε μετά από την εξάωρη συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπου τότε είχε τεθεί και σύμφωνα με όσα μας δήλωσε σήμερα στο Κρέτα One 102,3 η συνήγορος, η νομική σύμβουλος των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, είχε μπει ένα ζήτημα που αφορούσε ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα χρονοδιάγραμμα που φαίνεται ότι εκπνέει τις ώρες αυτές που συζητάμε, σχετικά με την τοποθέτηση, με την πρόταση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης ενός διαφορετικού σημείου μιας άλλης περιοχής πλέον αυτών των αθανάτων για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Εμείς σεβόμαστε το χρονοδιάγραμμα και το τελεσίγραφο που δόθηκε από τον Υπουργό, είπε και σήμερα η κυρία Καλέργη, εννοώντας τους κατοίκους της περιοχής. Περιμένουμε έως και την τελευταία στιγμή από την πλευρά της αυτοδιοίκησης να πάρει θέση με μια εναλλακτική πρόταση. Μία πρόταση που, όπως δείχνουν όλα μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει τεθεί σε τραπέζι συζήτησης, τόσο από τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Τελευταία ελπίδα των κατοίκων η αυριανή συνεδρία της ΠΕΔ, οι οποίοι επιμένουν ότι ίσως έστω και εκεί, την ύστερη στιγμή, υποθεί μία εναλλακτική πρόταση για κάποια άλλη περιοχή. Ωστόσο, έχασε την ευκαιρία η νομική σύμβουλος να μιλήσει και για τα συμβούλια, τόσο το περιφερειακό όσο και το δημοτικό, και τα ψηφίσματα που εκεί δόθηκαν στους κατοίκους, μιλώντας για ανταλλάγματα χωρίς κάποιο άλλο ιδιαίτερο βάρος, έτσι ώστε οι ίδιοι κάτοικοι να ανακουφιστούν έστω και προσωρινά. Είπε πάντως ότι σε περίπτωση που το τελεσίγραφο εκπνεύσει, κάτι που όλα δείχνουν ότι εκεί βαδίζει αυτή η υπόθεση, τότε θα κινητοποιήσουν και όλα τους τα νομικά όπλα, καταθέτοντας έτοιμα και για αναστολή της απόφασης, αλλά και ασφαλιστικά μέτρα όσο αυτό αφορά σε πολεοδομικά ζητήματα που φέρει το κτίριο της αποθήκης της οικογένειας Κουλούδη, σχετικά με μια σειρά από πολεοδομικές παραβάσεις. Η κυρία Καλέργη αναφέρθηκε σήμερα σε ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση ενός ρέματος και την προϋπόθεση δημιουργίας ενός φράγματος στις Δαφνές, κάτι που θεωρεί ότι είναι σχεδόν απίθανο αυτό να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με συγχωρείτε, μεταθέτοντας έτσι τις ελπίδες της στις αίθουσες των δικαστηρίων και στην προσωρινή παύση της όποιας απόφασης έχει πάρθει για την περιοχή. Μαρία.
0: Αντιγόνη, να πούμε βέβαια ότι σήμερα στις 7, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα υπάρχει κινητοποίηση των κατοίκων, αφού συμβολικά θα κλείσουν το δρόμο.
1: Πολύ σωστά. Είναι μία ακόμα προσπάθεια των κατοίκων να κινητοποιήσουν και τις υπόλοιπες περιοχές. Λένε μάλιστα οι ίδιοι χαρακτηριστικά ότι στο πλάι τους είναι και φορείς οι οποίοι συνδράμουν και αποφασίζουν από κοινού για τις κινητοποιήσεις τους. Λένε ότι το ζήτημα της δομής στους αθανάτους δεν αφορά μόνο στην περιοχή και καλούν κατοίκους και από άλλες περιοχές να συμπαρασταθούν σε αυτή τους τη διαμαρτυρία. Στις 7 το απόγευμα κλείνουν τον δρόμο. Μάλιστα η κυρία Καλέργη μας είπε ότι για αυτή τους την ενέργεια έχει ενημερωθεί και έχουν πάρθει οι κατάλληλες άδειες και οι ίδιοι οι τροχαίοι Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Αντιγόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο Δήμος Ιεράπετρας για την διαχείριση των συνεχών αφήξεων μεταναστών, με το Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη να κάνει λόγο για περισσότερους από 2.500 ανθρώπους που έχουν φτάσει στην περιοχή από τις αρχές της χρονιάς. Ο Δήμος αναζητά προσωρινές λύσεις φιλοξενίας, καθώς χώροι που χρησιμοποιήθηκαν κρίθηκαν ακατάλληλοι, ενώ ο κ. Φραγκούλης υποστηρίζει μέσα του Κρέτα One 102,3 ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία μόνιμης δομής. Έντονη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο το πρωί ως και το πρωί της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολλούς κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για το βορειοδυτικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους ισχυρά. Όσον αφορά τώρα την Κρήτη, η θερμοκρασία υποχωρεί και οι νεφώσεις αυξάνονται από τα μέσα της εβδομάδας. Όπως είπε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρέακη, την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Συναγερμό σήμαινε στα ενετικά τείχη Ηρακλείου, όταν 35χρονη εντοπίστηκε από την αστυνομία και το ΕΚΑΒ μετά από περιστατικό αυτοτραυματισμού στο σπίτι της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή στην ψυχιατρική κλινική για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την καθημερινότητα της Ιεράπετρας προκαλούν τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, σύμφωνα με το Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη. Όπως ανέφερε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την εκπομπή μαζί, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις χάνουν πελάτες, ενώ μεγάλη είναι ανησυχία και για την αγροτική παραγωγή, καθώς σε λίγους μήνες αναμένεται να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 100 φορτηγά με αγροτικά προϊόντα σε στενούς και ακατάλληλους δρόμους. Ο κ. Φραγκούλης τόνισε πάντως ότι ο βόρειος ο δικός άξονας είναι αναγκαίο έργο, ζητώντας την ίδια ώρα λύσεις για την πρόσβαση της Νότιας Κρήτης προς το νέο αεροδρόμιο και τον μελλοντικό ΝΟΑΚ. Σε ύφεση, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Χόνο κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά στη Σιτία, όπως δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ παραμένουν στην περιοχή μικροεστίες και η επιχείρηση συνεχίζεται. Οι ζημιές καταγράφονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, έκανε λόγο για 35 οχήματα και 150 πυροσβέστες που παραμένουν στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι υπαρκτός. Ο κ. Φραγκιαδάκης τόνισε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει, ενώ οι πυροσβέστες περνούν ουσιαστικά από την επιφυλακή για πυρκαγιάς στην ετοιμότητα για πλημμυρικά φαινόμενα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης με τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να την έλαβε να περνά σήμερα το πρωί το κατόφλι των ευελπίδων. Ο 32ος τακτικός ανακριτής αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις για το λόγο λήψη της φωτογραφίας, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό και το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούνταν. Στο μεταξύ, οι αρχές εξετάζουν και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εισήχθη στην Ελλάδα, οι ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνται, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία και τα ραντεβού ασθενών. Οι έρευνες αναμένεται να εξετάσουν την νομιμότητα των διαδικασιών, την προέλευση και την αδειοδότηση του μηχανήματος, καθώς και τις συναλλαγές του ιατρείου. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 23χρονος στο Ηράκλειο μετά από επίθεση που δέχθηκε τα ξημερώματα χθες σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Ο νεαρός, ο οποίος δήλωσε πως δεν γνώριζε τους δράστες, πήρε εξιτήριο και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Η αστυνομία εδερευνά την υπόθεση και αναζητά στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Καστέλι, όταν φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αγροτικό όχημα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του αγροτικού, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η κριτική καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας Ειρήνη Καριωτάκη από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για έρευνα που αφορά την εξατομικευμένη θεραπεία της κατάθλιψης. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, εξήγησε ότι στόχος είναι μέσα από την αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων να εντοπιστούν οι παράγοντες που θα δείχνουν ποια θεραπεία ή ποιο συνδυασμό θεραπείων ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ασθενή. Το πενταετές πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Επάρκεια νερού στην Κρήτη μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, εκτιμά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Άρη Παπαδογιάννη να σημειώνει ότι η αφαλάτωση δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις προτεραιότητες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συζήτηση για την αναδιαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλείας για το νερό αλλά και την κάλυψη των αναγκών του νησιού. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκονται τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη, όπως είπε ο κύριος Παπαδογιάννης, αγγίζοντας τα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Να σου πω ότι είπε ότι η υδροδότηση σε Ηράκλειο, Αγίου Νικόλαο και Χερσόνησο είναι εξασφαλισμένη και για την επόμενη σεζόν, με τις τρεις αυτές περιοχές να τροφοδοτούνται κανονικά αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, ο κύριος Παπαδογιάννης τόνισε πως μετά τις προληπτικές συντηρήσεις η εγκατάσταση επεξεργασίας λειτουργεί ομαλά, ενώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών μελλοντικά, μέσα από συσκέψεις με τους δημάρχους των παραπάνω δήμων, θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων προτάσεις και λύσεις. Ο κύριος Παπαδογιάννης τέλος έκανε αναφορά για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον τουρισμό, με τον ΟΑΚ να αναμένεται να δρομολογήσει άμεσα μικρότερα έργα, ενώ σχεδιάζει νέα φράγματα και εξετάζει την αφαλάτωση στον Αλμυρό ποταμό, χωρίς ωστόσο, όπως τόνισε, να βρίσκεται στις προτεραιότητες του οργανισμού αυτή τη στιγμή η αφαλάτωση του ποταμού, Μαρία.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Νέες πιέσεις στις τιμές και στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών βλέπει ο πρόεδρος του Σωματείου Logistic Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης, που μίλησε νωρίτερα στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, μειώσεις σε περίπου 1.600 κωδικούς προϊόντων δεν μεταφράζονται πάντα σε ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή, ενώ εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα οι αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια μπορούν να προκαλέσουν νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον κύριο Κανακαράκη, βρίσκονται ιδιαίτερα τα μεταφορικά και λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Καβάτζα ναρκωτικών στη βάση ενός φοίνικα σε προάβλιο σχολικό συγκρότημα στα Χανιά φέρεται να είχε δημιουργήσει 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Στην Κρυψώνα βρέθηκαν ποσότητας ακατέργαστης κάναβης και ζυγαριά ακριβίας, ενώ συνελήφθηκε ένας 20χρονος Χανιώτης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κάναβη, τρίφτες και 150 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με το Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νικόλα Ντεμικελή με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η περιφερειακή διαχείριση των ανεπτυξιακών προγραμμάτων και η πολιτική συνοχής, με την Περιφέρεια να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Από τις επίγουσες παρεμβάσεις της αεροπλάνα, πλοία, ακόμα και σε εκκλησία, μέχρι τις αλλαγές που δρομολογούνται στο Βενιζέλιο, μίλησε στο Κρέτα One 102,3 η υποδιοικήτρια του νοσοκομείου Μαρίνα Καλογριδάκη. Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό σε πτήσιο που ο επιβάτης είχε πίεση 22 και συμπτώματα που παρέπεμπαν σε κίνδυνο εγκεφαλικού, περιέγραψε τη σημασία της άμεσης ιατρικής παρέμβασης σε επίγουσες συνθήκες. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε στην ανακαίνιση της μονάδας εντατικής θεραπείας στην επικείμενη αναβάθμιση του κεντρικού κτηρίου του Βενιζελίου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι το νοσοκομείο να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές και να πάρει αλλιόψη. Νέα επιχείρηση των αρχών σήμερα το πρωί στη Νότια Κρήτη, καθώς περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Στομίου στην Ιεράπετρα. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και των τοπικών αρχών, ενώ οι μετανάστες αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να είχε το ρόλο του εισπράκτορα σε σπήρα πατεώνων που προσέγγιζε πολίτες, παριστάνοντας εκπροσώπους του ΔΔΕ. Ο 29χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις, ενώ σε μία από αυτές φέρεται να απέσπασε 1.500 ευρώ. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν στη κατοχή του και ελαφρέα τσιγάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και η γιαγιά του. Σοκ στην Ιγουμενίτσα, όπου 25χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα από μαχαίρι, ενώ λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος. Ο 27χρονος αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκαν επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, όμως λίγες ώρες αργότερα φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη. Οι έρευνες συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου ενός 15χρονου στη Λάρισα, ο οποίος κατέρευσε ξαφνικά και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 9:05 το βράδυ, ενώ κινητή μονάδα έφτασε στο σημείο στις 10:10, καθώς τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας βρίσκονταν σε άλλα περιστατικά. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λίγο μετά τις 11:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροτομή. Έσιο τέλος είχε αναζήτηση για τον 63χρονο ταχνί του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο στη Νέα Χώρα Χανίων. Ο άντρας εντοπίστηκε χθες από αστυνομικούς της άμεσης δράσης στο κέντρο της πόλης και είναι καλά στην υγεία του. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την ημερίδα της Συμμαχίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο κύριος Χατζηδάκης θα παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ στην ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντζίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και έλλειξης στη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μεταβεί στη συνέχεια, θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και διεθνείς οργανισμούς, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνολικά 596 στελέχη αναλαμβάνουν την οργάνωση και τον συντονισμό της παράταξης σε δήμους και δημοτικές ενότητες, ενώ σύμφωνα με την απόφαση των συλλογικών οργάνων, τα μέλη των επιτροπών δεν θα είναι υποψήφοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26. Η νέα προθεσμία αφορά όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση στην πρώτη περίοδο, ενώ η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet. Σε ισχύ από σήμερα οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με το όριο των συνολικών οφειλών για ένταξη να μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Την ίδια ώρα παραβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 για οφειλές προς τράπεζες, ενώ ενισχύει την προστασία της κύριας κατοικίας. Στο επίκεντρο της κυβέρνησης, οι αυξήσεις στα καύσιμα και στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εξετάζεται επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Οκτώβριο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται ως τα τέλη του μήνα. Το πράσινο φως για έργο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στην Αγία Πελαγία έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου με στόχο την προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση. Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση της παραλίας και την κατασκευή ύφαλου κυματοθράφστη μήκους 70 μέτρων, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μενέλο Μποκέα, στόχος είναι η προστασία της παραλίας και η ενίσχυση της τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής. Ενισχύεται με 20 αστυνομικούς η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου μέσω των έκτακτων μεταθέσεων, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου να εκφράζει την ικανοποίησή της. Ωστόσο, χαρακτηρίζει την ενίσχυση πρώτο βήμα, ζητώντας επιπλέον προσωπικό εν όψη και των νέων αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού. Δύο κρασγερόπλοια με περισσότερους από 4.000 επιβάτες έδεσαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για το Αλούρα που έφτασε εκτάκτος με 1.174 επιβάτες και το Αζούρα με 3.044, ενώ και τα δύο αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Οι ιστορικές ανατροπές στις εκλογές σε Βερολίνο και Μελκεμβούργο, Δυτική Πομερανία, με το CDU να καταγράφει τη χειρότερη επίδοσή του στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Έχουμε τον Δημήτρη Κανάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα Μαρέ, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες. Μιλάμε για μια ιστορική ήττα για τη συντηρητική χριστιανοδημοκρατική ένωση του CDU στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας. Στις εκλογές του κρατηδίου του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομεραρία, το CDU δεν κατάφερε καν να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο, του κρατηδιού για πρώτη φορά μετά την, στην ουσία μετά την πολεμική, μετά τον πόλεμο. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν 4,9, πτώση δηλαδή 8 μονάδων, ενώ νικητής των εκλογών είναι το ακροδεξιό AFD, το οποίο υπερδιπλασίασε το ποσοστό του στο 38,2% των ψήφων. Το S5 ακολουθεί δεύτερο με 35,5, που ουσιαστικά είναι και αυτό μια ήττα, μιας και ήταν ένα από τα προπύργια του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το κόμμα της αριστεράς στο 6,5, ενώ οι πράσινοι στο 5,7. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα κάτι να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το AFD ουσιαστικά να είναι η κυβέρνηση του κρατηδίου, μιας και κανείς δεν πρόκειται να συνεργαστεί όπως είχαν δηλώσει όλοι πριν τις εκλογές μαζί του. Έτσι, επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι συνασπισμός της αριστεράς με τους πρασίνους. Είχαμε εκλογές και στο Βερολίνο και εκεί για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλής την Έλλη Φέραλτ, μια ουσιαστικά τουρκικής καταγωγής, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 25,7 και άνοδο 13,5 μονάδων. Το μέχρι τώρα επομένως κυβερνητικό κόμμα του CDU μαζί με το S5 υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Οι Χριστιανοδημοκράτες έπεσαν στο 18,8, δηλαδή 9,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το S5 έπεσε στο 12,1, ενώ το AFD σημείωσε και εδώ άνοδο στο 7,2. Επομένως, αναμένουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα, μια και η πίεση προς το καγκελάριο Friedrich Merz είναι πλέον αρκετά μεγάλη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα μέχρι την Ιαπωνία. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τα ανατολικά του νησιού με τον τυφώνα Ντουτζουάν να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ρεκόρ βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι φτάνουν τα 126 χιλιόμετρα την ώρα με ρηπές έως 180, ενώ έχουν επηρεαστεί πτήσεις και σειροδρομικά δρομολόγια. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Νέα απειλή από το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά όπλα και θα στοχοποιηθούν περιοχές που δεν έχουν δεχθεί μέχρι σήμερα επίθεση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη θέτει συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ άλλων τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ηρανικά λιμάνια. Νεκρός σε ηλικία 27 ετών εντοπίστηκε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ και αδελφός της Κάια Γκέρμπερ, σε κέντρο αποκατάστασης όπου διέμενε. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του, ενώ τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά, καθώς η νεκροψία δεν έχει ολοκληρωθεί. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Στην τέταρτη θέση της Super League με 10 βαθμούς βρίσκεται ο Όφη με την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Η κριτική ομάδα με γκολ του Αθανασίου στο 95 πήρε την ισοπαλία 2-2 από τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nations League και η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Την κούρσα οδηγεί ο Παναθηναϊκός με 5x5. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής: Άρης Ηρακλής 0-0, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Λεβεδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα από 13 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη

0: κάθε ροή. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: One Life. One Sports. Κρέτα Ουάν 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Μεσημέρι Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα και τον απόϊχο του Σαββατοκύριακου για τον Όφη. Είχαμε ένα παιχνίδι θρίλερ στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα λόγω των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρουσίασε μια ενδεκάδα με πάρα πολλές αλλαγές, αφήνοντας στον πάγκο κομβικούς παίκτες. Λίγο έτσι, πώς να το πω, αυτό το γεγονός χάλασε τη συνοχή, όπως είναι πολύ λογικό και αναμενόμενο, δηλαδή και στην καλύτερη ελληνική ομάδα τώρα, ας πούμε, ποια είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, την Μπαρτσελώνα. Αν φύγουν 6-7 της ενδεκάδας, δεν θα είναι η ίδια παίζοντας με τους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. Έτσι και ο Όφη δεν ήταν ο ίδιος, ήταν πολύ έξω, ήταν έξω Αϊτόρ, έξω Κόνδρο, έξω Φούντας, από την ενδεκάδα εννοώ, έξω Ανδρούτσος, έξω Ντίκμαν. Όταν τους έβαλε, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα βελτίωσε το αγωνιστικό της πρόσωπο και με αυτό το φανταστικό γκολ του Αθανασίου, με το δεξί πόδι παρακαλώ, αριστερός back του Όφη στο 95, πήρε αυτή την ισοπαλία από τον Αστέρα Τρίπολης 2-2. Και λέω πήρε γιατί όταν ένα παιχνίδι στραβώσει, προηγήθηκε, ο Αστέρας το γύρισε με 2 γκολ. Όταν σκοράρεις στο 95, θα πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένος που παίρνεις την ισοπαλία. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι ένα παιχνίδι, λέει, που δεν μπορείς να το κερδίσεις για διάφορους λόγους, τουλάχιστον μην το χάσεις. Αυτό συνέβη για την ομάδα του Όφη, δεν το έχασε και έτσι δεν έσπασε και το αίτητο, το φετινό αίτητο που έχει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Φλέρταρε βέβαια Όφη με την ήττα, αυτό είναι γεγονός, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Όμως νομίζω ότι αν ο Όφη έπαιζε με την κανονική του ενδεκάδα, έχει πολύ μεγάλη διαφορά πλέον από αυτές τις ομάδες. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτόν τον Τσακαλίδη, τον διαιτητή Τσακαλίδη. Έχω πολλές φορές εκφραστεί για αυτόν. Είναι ένα βάσανο ο Τσακαλίδης. Τι να πω περισσότερο από αυτά τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τον εκνευρισμό, το λέω και κάπως ήπια, που προκάλεσε στην εξέδρα με τα σφυρίγματά του στο παιχνίδι. Ξέρετε, λένε ότι ο πετυχημένος διαιτητής είναι αυτός που κανένας δεν ασχολείται μαζί του. Έχει τελειώσει το παιχνίδι και δεν έχει ασχοληθεί κανείς με τον διαιτητή. Αυτός είναι ο πετυχημένος διαιτητής. Έχει βοηθήσει δηλαδή την ομαλή εξέλιξη του παιχνιδιού και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί ιδιαίτερα κανείς μαζί του. Ο Τσακαλίδης καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να γίνεται πρωταγωνιστής.

Έχω ανεβάσει ένα αρθράκι στο creta1.gr από χθες το βράδυ, δηλαδή ήταν το τελευταίο μου κείμενο. Αθανασίου, αυτό το λαχείο για τον Όφη, και είναι πράγματι ένα μεγάλο λαχείο. Ο Νίκος Αθανασίου, ο αριστερός μπακ, έχει διχάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και χθες μετά την κολάρα που έβαλε στον Παγκρίτιο, έγινε ένας χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφανε οι Ολυμπιακοί, καλά, αυτόν εδώ τον παίκτη δεν τον έχουμε εμείς και τον έχουμε αφήσει στην ομάδα του Όφη. Φαίνεται μόνο ότι ο Γιωβάνοβιτς, ο συμπαθής κατά τα άλλα Ιβάν Γιωβάνοβιτς, φαίνεται ότι μόνο αυτός δεν παρακολουθεί την ομάδα του Όφη. Δεν εξηγείται διαφορετικά και δεν μπορώ ούτε εγώ να εξηγήσω πώς αυτό το παιδί δεν βρίσκεται στις κλίσεις της εθνικής ομάδας, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί αμυντικών παικτών. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον Γιωβάνοβιτς να καλέσει αυτό το παιδί, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας μπακ αυτή τη στιγμή, είτε παίζει στην Ελλάδα είτε παίζει στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ο Αθανασίου είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας μπακ από όλους τους Έλληνες, επαναλαμβάνω, είτε του ελληνικού πρωταθλήματος είτε του εξωτερικού. Δεν μας έκανε τη χάρη όμως ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Κάλεσε βέβαια τον Ανδρούτσο, αυτό έλειπε και αυτό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πολλοί είναι αυτοί που λένε, και εμείς μαζί τους, ότι ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί ο Γιωβάνοβιτς και τον Μπουχαλάκη. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Όφη. Αλλά είπαμε, μάλλον ο Γιωβάνοβιτς, ο συμπαθής Γιωβάνοβιτς, Ιβάν Γιωβάνοβιτς, μάλλον δεν βλέπει την πιο ελληνική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα έχουμε διακοπή, έχουμε λόγω των αγώνων της Εθνικής, μια διακοπή που την περίμεναν οι παίκτες του Όφη, από ό,τι πληροφορούμε μετρούσανε τις μέρες σαν τους φαντάρους. Γιατί έχουν περάσει ένα έντονο διάστημα με δυνατά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνεχόμενα παιχνίδια, Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή πολλές φορές, και χρειαζότανε αυτή την παύση. Θέλει προσοχή όμως για ομάδες όπως ο Όφη, θέλει καλό σχεδιασμό από το προπονητικό επιτελείο, γιατί συνήθως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ τώρα θα έχουμε ξανά μπάλα 10 και 11 Οκτωβρίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε 3 εβδομάδες μπροστά μας περίπου. Συνήθως μετά τη διακοπή οι ομάδες παρουσιάζονται αγνωρίστες, ειδικά οι ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα για φιλικά παιχνίδια για να κρατήσουν το ρυθμό. Αυτό το ξέρουμε στον Όφη, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Νομίζω θα πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός από τον Χρήστο Κόντι και τους συνεργάτες του, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη φρεσκάδα της ομάδας και να παρουσιαστεί το ίδιο καλή όπως είναι μέχρι σήμερα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. 10 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά, το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι η επόμενη αναμέτρηση. 7:30 το απόγευμα Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6η αγωνιστική της Super League. Τώρα οι παίκτες του Όφη θα κάνουν σήμερα και αύριο ένα χαλάρωμα, γιατί σας είπα είναι σημαντικό για αυτούς ότι θα πάρουν κάποιες ανάσες. Μετά από ό,τι βλέπω ο Κόντις δίνει ρεπό μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή τους δίνει όλη την εβδομάδα, την υπόλοιπη εβδομάδα, να ξεκουραστούν και να επανέλθουν. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, έχουν αρχίσει ανακοινώσεις για τις εκδρομές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη. Έχουν βγάλει και οι συνδεσμίτες της ομάδας του Όφη, αλλά και η ίδια η ΠΑΕ Όφη, τις εκδρομές για την Ρεν, το επόμενο ταξίδι στη Γαλλία, αλλά και για την Αυστρία έχουν βγει ανακοινώσεις. Αναζητήστε πληροφόρηση μέσα από την ΠΑΕ Όφη και μέσα από τους συνδέσμους. Ο κόσμος της ομάδας οργανώνεται σιγά σιγά για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη. Οκτωβρίου το επόμενο μάτς στη Γαλλία για την ομάδα του Όφη, δεύτερη αγωνιστική στην League Phase του Europa League.

Στην τέταρτη θέση ολοκληρώνει Όφη αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με 5 αγωνιστικές, 10 βαθμούς, τέταρτος στην κατάταξη της Super League. Θα σχολιάσουμε μετά όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Είχαμε πολλά και διάφορα και είχαμε και θέματα με την διαιτησία και σε άλλα γήπεδα. Πρώτος ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με το 5-5.

0: 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα χωρίς τον Θόδωρο Βαρδινογιάννη, με ανακοινώσεις ο Εραστέχνης και η ΠΑΕΟΦΗ επισημαίνουν αυτό το γεγονός. 21 Σεπτεμβρίου του 1996, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της, του Εραστέχνη ΟΦΗ, και στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ για τον Θόδωρο Βαρδινογιάννη. Πάμε να κουβεντιάσουμε την πορεία του ΟΦΗ αλλά και το τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, που όπως είπατε ένα παιχνίδι θρίλερ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΟΦΗ δεν ήταν τόσο καλός όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιξαν ρόλο οι αλλαγές που έκανε στο σχήμα ο Χρήστος Κόντης, όμως νομίζω ότι ήταν στο μέτρο της λογικής, καθώς θέλει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του σε εγρήγορση. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκά μάτς. Ο Μανώλης Συντιχάκης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, μαζί μας και χαίρομαι γιατί με τον Μανώλη πάντα κάνουμε κουβέντες που αυτά τα οποία σχολιάζουμε συζητιώνται. Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Πώς είσαι? Καταρχήν θα ήθελα ένα σχόλιο για σένα, επειδή έζησες σε αυτή την εποχή, συμπληρώνονται 30 χρόνια χωρίς τον Θόδωρο Βαρδινογιάννη, ναι. Και είναι και γνωστό ότι έχεις και μια σχέση με την οικογένεια, θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα.
1: Θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι μια μαύρη ημέρα στην ιστορία της αγαπημένης μας ομάδος, με το θάνατο του κύριε Θόδωρα. Ήταν μια πολύ κακή είδηση που συνήθως λες μακάρι να ήταν ψέματα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί επί εποχής του ο ΟΦΗ ανδρώθηκε και στην Ευρώπη, η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή, η όλη κατάσταση και τα πράγματα που έγιναν επί της εποχής του ήταν πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Το Βαρδινογιάννιο, η πορεία στην Ευρώπη.
0: Ήταν ο πρώτος, Μανώλη μου, που οραματίστηκε ένα μεγάλο ΟΦΗ μαζί με τον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε στο σήμερα, Μανώλη μου, πώς βλέπεις την πορεία της ομάδας του ΟΦΗ? Μας έχει κακομάθει φέτος η ομάδα, μας έχει παρουσιάσει.
1: Θα σε πάω πίσω εγώ,
0: ναι,
1: σε μια τηλεοπτική εκπομπή που είχαμε έρθει, που κάναμε,
0: ναι,
1: όταν με τον ερχομό του Κόντι τότε, που η ομάδα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, πιστεύω να το θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι πολύ καλά την εκπομπή.
1: Και την κουβέντα που είχαμε κάνει τότε. Έτσι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την εικόνα της ομάδος, με αυτά που έχουν κατορθώσει τα παιδιά από πέρυσι, τελειώνοντας τη σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλλου, ξεκινώντας την εφετινή σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλου,
0: του Super Cup,
1: και εν συνεχεία με την κλήρωση και την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, το να συμμετέχει στο Europa League. Όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν την υπογραφή φαρδιά πλατιά του Κόντι και τα εύσημα ανήκουν σε αυτόν και σε όλους τους συνεργάτες, στη διοίκηση και στον κόσμο βέβαια που συμπαραστέθηκε σε όλη αυτή την πορεία μέχρι τώρα.
0: Γιατί ανέλαβε, όπως είπες, μια ομάδα που ήταν στο χείλος του γκρεμού ο Χρήστος Κόντης και έχει, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο αλλάξει τόσο πολύ όλη την εικόνα της ομάδος.
1: Γιώργο, κοίταξε, στο χτίσιμο της κάθε ομάδος το καλοκαίρι ο εκάστοτε προπονητής θεωρώ ότι όλοι προσπαθούν να χτίσουν την ομάδα και να μην έχουν προβλήματα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, τα οποία προβλήματα, εάν τα αφήσουν, τα βρίχνουν συνέχεια μπροστά τους. Ο Χρήστος Κόντης, λοιπόν, από την ημέρα που έχει έρθει, καταρχήν ξεκαθάρισε με το ρόστερ της ομάδος και παίκτες οι οποίοι δεν θεωρούνταν ενδεκαβάτη ως δεύτερες επιλογές, γιατί κάθε ομάδα μπορεί να έχει 14-15 ενδεκαβάτους ποδοσφαιριστές. Ο Κόντης αυτή τη στιγμή έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει δύο ενδεκάδες, 22 παίκτες, θεωρώ 20 παίκτες ενδεκαβάτους. Και όποιος εναλείπει, πολύ άξια αναπληρώνεται, ξέρω εγώ, από τα παιδιά που είναι στο, που έρχονται από τον μπάνκο.
0: Ναι.
1: Συν τους μικρούς που έχει, θεωρώ και αυτά τα υπάρχουν ορισμένα παιδιά τα οποία είναι πίσω και έρχονται και θα τους δοθεί, θεωρώ, ο χρόνος συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα για να φανούν, τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλύτερες.
0: Τώρα γίνεται, Μανώλη μου, μια συζήτηση για τον Κόντι, γιατί το συμβόλαιο ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Έκανε και μια δήλωση, βέβαια, ο ίδιος, ο οποίος πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση, που λέμε. Και αυτή η δήλωση, τουλάχιστον τα μηνύματα που εισπράττω εγώ, έχουν σκορπίσει μια ανησυχία. Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, στο κομμάτι που λέγεται ανανέωση συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντι, συν το γεγονός ότι όσο καλπάζει η ομάδα, όσο ανεβαίνει η ομάδα, τόσο ανεβαίνει και ο προπονητής.
1: Γιώργο, ότι ισχύουν για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος λύγει το συμβόλαιό του και προσπαθεί με την εικόνα του και με την απόδοσή του να είναι πάρα πολύ καλός, ούτως ώστε να αρπάξει την ευκαιρία και να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, ξέρω εγώ, στην επόμενη ανανέωση που θα του γίνει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον προπονητή. Ο κ. Κόντης αυτή τη στιγμή και το επιτελείο του, η ομάδα του, κάθε μέρα και κάθε ματ, πιστεύω, με όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει, έχουν εκτοξεύσει τα βιογραφικά τους. Και θεωρώ ότι θα είναι επόμενο ότι θα έχει κρούσεις από διάφορες ομάδες,
0: ναι,
1: και από μεγάλες ομάδες ακόμα της Ελλάδος, εγώ θεωρώ, για να τον για να πάρουν την υπογραφή του. Από εκεί και εκεί είναι ο τρόπος σκέψης του Κόντι, το πώς θέλει το επόμενο του βήμα να είναι. Θέλει να μείνει ακόμα ένα και δύο χρόνια στον Όφη, όπως έκανε ο αείμνηστος ο Γκέραντ, και να χτίσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Όφη δείχνει και με την συγκατάθεση της διοίκησης ότι προσπαθεί και έχει αλλάξει επίπεδο με τη συμμετοχή του στο Europa League και με τις επιλογές των μεταγραφών που κάνει ο Κόντης και το επιτελείο του, το οποίο είναι πάρα πολύ στοχευμένες μεταγραφές και με κριτήρια στην κάθε προσθήκη που βάζει στην ομάδα, ότι θέλω ένα δεξιμπακ που να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, το να συμμετέχει, ξέρω εγώ, στην οργάνωση της ομάδος, το επιθετικό κομμάτι, στο αμυντικό.
0: Έχουν έρθει παίκτες πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Όλες οι μεταγραφές ήταν να του βγάζει στο καπέλο, στοχευμένες. Και πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι στην πλειοψηφία τους Έλληνες. Έτσι. Τώρα με την τελευταία προσθήκη του Τάσου, του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, και θα βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ, θα βοηθήσει τα μέγιστα στην πορεία της ομάδας, γιατί με τη συμμετοχή στο Europa League, το πρωτάθλημα και το κύπελο, λογικό είναι να ξεκουράζει κάποιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το ρόστερ της ομάδας είναι η διαχείριση και η συμπεριφορά του Κόντι, πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά, και αυτοί ξέρουν καλύτερα το χαρακτήρα του καθενός, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να δυστροπούν.
0: Ναι, κρίνιες, όταν έχεις δύο εισάξιους σε μια θέση, αυτός που παίζει είναι χαρούμενος, ο άλλος που δεν παίζει είναι στεναχωρημένος.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι είναι.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ποδοσφαιριστών σε αυτή τη φάση. Ο ένας ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος λέει, α, ξέρεις κάτι, δεν με ξεκίνησες τώρα, αλλά όταν θα μπω μέσα θα σου βγάλω τα μάτια.
0: Ναι.
1: Και η άλλη κατηγορία είναι ότι δεν με ξεκινάς και είμαι down.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε, ξέρω εγώ, ότι πρώτη φορά εγώ το βλέπω στην ομάδα, αυτό υπήρχε επί Γκέραν, που τότε που ήταν το ρόστερ όπως ήταν και η ομάδα που υπήρχε τότε, ότι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από τον πάγκο δίνουν 100%, μακάρι να τους χρησιμοποιήσει ένα τέταρτο, 5 λεπτά.
0: Μήπως και κερδίσουν τη θέση βασικού. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και τα δίνουν όλα. Ναι.
1: Και τα δίνουν όλα. Έτσι. Και δεν υπάρχει και διαφορά.
0: Συγκρίνεις, Μανώλη, τη σημερινή ομάδα με την ομάδα του Γκέραρντ τις καλές εποχές?
1: Θεωρώ πως ναι. Εντάξει, υπήρχε τεράστια διαφορά στο ποδόσφαιρο τότε. Έτσι. Δεν είχε τόσο πολύ την πίεση που έχει και το είχε περισσότερο στο ταλέντο και στις προσωπικές, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε η τεράστια υπομονή που έχει, που καμιά φορά βλέπεις και γκρινιάζει ο κόσμος, ξέρω εγώ, γιατί γυρνάνε, μπορεί να αλλάξουν μέχρι και 15 και 20 πάσες, ξέρω εγώ, πίσω από την άμυνα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα, και όμως ο φιλάθλος δυστροπεί. Γιατί το κάνουν αυτό? Έτσι. Όμως έτσι είναι σήμερα.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λες, ότι συγκρίνεις τη σημερινή ομάδα, η οποία βέβαια είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει δύο τρόπαια. Κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Μπήκε στους ομίλους του Europa League. Είναι σημαντικό να συγκρίνεις τη σημερινή ομάδα με την ομαδάρα του Γκέραρντ, στα χρυσά χρόνια, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και του 90.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα του Γκέραρντ τότε μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα...
0: Και η σημερινή ομάδα όμως δείχνει ότι έχει ένα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έτσι. Δηλαδή, και με συγχωρείς, αυτό τώρα... Αυτά είναι όλα εύσημα προς τον Κόντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ήρθε, ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, το Αποσολάκη, δεν ήταν βασικός παίκτης.
0: Έχει ανεβάσει πολλούς παίκτες. Καλά, και, και ο Νους το ίδιο. Με τον Κόντι, για θυμίσου τι λέγαμε για τον Νους, με τις κόκκινες που έτρωγε, την απειθαρχία.
1: Ναι, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτά όλα είναι στον Κόντι.
0: Πιστεύεις ότι ο Όφη θα τον μπορέσει να κρατήσει τον Χρήστο Κόντι, Μανώλη?
1: Εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση θα κάνει την προσπάθειά του. Τώρα από εκεί και εκεί θα είναι οι προτάσεις οι οποίες θα έχει. Και το τελικό... Την τελική απόφαση την έχει ο Χρήστος. Εάν οι συνθήκες δουλειάς, οι συνθήκες εργασίας που έχει εδώ συγκρίνεται με κάποια ομάδα άλλη, γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο του Όφη ως προς τις συνθήκες δουλειάς για τον εκάστοτε προπονητή είναι τέλειες. Είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Το μόνο που του λείπει είναι ξενώνες και εστιατόριο να μένουν οι παίκτες μέσα και να
0: έρχεται και αυτό. Έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Είναι το περιβόητο ξενοδοχείο που σχεδιάζεται για το αθλητικό κέντρο. Έχει προχωρήσει αυτό και πολύ σύντομα θα έχουμε νέα.
1: Δηλαδή, αν γίνει αυτό το πράγμα και φτιαχτεί και ένα γήπεδο, η ομάδα θα είναι σε πρότυπα ευρωπαϊκού συλλόγου μεγάλου. Γιατί πόσα χρόνια υπάρχει το Βαρδινογιάννιο. Τότε δεν υπήρχαν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κέντρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Η ΑΕΚ δεν είχε. Ο μόνος που είχε ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι. Οπότε οι συνθήκες δουλειάς και το παρείστικο αυτό το κλίμα που έχουν δημιουργήσει, ξέρω εγώ, και αυτό είναι εύσημα και προς τη διοίκηση, τον Ηλία, το φροντιστή μέχρι και τον τελευταίο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που ασχολείται αυτή τη στιγμή με την ομάδα, είναι η υγεία που βγάζει, ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα και αυτό βγάζουν και αυτό εισπράττουμε εμείς σαν φιλάθλοι και ανυπομονούμε πότε θα έρθει το επόμενο μάτς. Τώρα προχτές ήταν μια κακή παρένθεση, δεν είχαν την υπομονή που είχαν στα άλλα παιχνίδια και να είναι πολύ συγκεντρωμένοι, ούτως ώστε, ξέρω εγώ, να βρουν την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν, όπως με τους Γερμανούς, ξέρω εγώ.
0: Και πάλι όμως είδες, πάλεψε το παιχνίδι μέχρι
1: και
0: το τέλος.
1: Και εκεί πάλι, έτσι, ήθελε 5 λεπτά να τελειώσει το μάτς και αυτοί παλεύανε, ξέρω εγώ, να το γυρίσουν. Γιατί οι άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, χάνουν και θέλουν 5 λεπτά και έχουν πετάξει πετσέτα. Ναι. Το βλέπουμε σε ομάδες πολλές.
0: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η Μανώλη Σιντιχάκη ο φέτινος Όφη?
1: Θεωρώ σίγουρα ότι θα είναι μέσα στους 5. Και να μην μας φανεί και παράξενο να προχωρήσει, ξέρω εγώ, και στο Europa League. Γιατί έχει ομάδες τις οποίες μπορεί να χτυπήσει και μέσα και έξω με την εικόνα που έχει.
0: Τι σου αρέσει από την ομάδα του Όφη και ποιος παίκτης, ας πούμε, σου έχει κλέψει την καρδιά που λέμε?
1: Εμένα μου αρέσουν όλοι οι παίκτες. Μου αρέσει καταρχήν η εικόνα που βγάζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Η υπομονή, να παίξουν, να γυρίσουν, όλα τα παιδιά δηλαδή είναι, πώς να σου πω, διαβάζουν τόσο πολύ τις συνθήκες του κάθε αγώνα και της κάθε στιγμής και της κάθε δυσκολίας που θα έρθει στο παιχνίδι, το οποίο εκείνο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η εικόνα του Ανδρέα, του Μπουχαλάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας δεύτερος προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν είχε τέτοιο παίκτη Όφη να μοιράζει το παιχνίδι με τέτοια ωραιότητα?
1: Όχι. Έτσι θεωρώ.
0: Πιστεύεις, Μανώλη, ότι άξιζε ο Μπουχαλάκης μια κλίση στην εθνική ομάδα? Γιατί γίνεται και λόγος τώρα γι' αυτό, όπως και ο Αθανασίου. Ένας παίκτης που είναι ο πιο φορμαρισμένος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος.
1: Από τη στιγμή που ο κύριος Γιωβάνοβιτς αποφάσισε, ξέρω εγώ, να αφήσει έξω Μπακασέτα, να αφήσει, ξέρω εγώ, παιδιά τα οποία έχουν προσφέρει στην ομάδα, θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει δύο υπερβάσεις, και τον Αθανασίου και τον Ανδρέα έπρεπε να τους πάρει.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να τους πάρει.
0: Κάνουνε φανταστικό πρωτάθλημα και οι δύο.
1: Έτσι. Δηλαδή, τον γκολ τώρα που έβαλε χθες ο Αθανασίου, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.
0: Και με το δεξίποδι.
1: Ναι. Αλλά σου λέω, εμένα μου αρέσουν όλα τα παιδιά. Μου αρέσουν, δηλαδή, ο καθένας από τη μεριά του προσπαθεί να δίνει την ψυχή του, ούτως ώστε, ξέρω εγώ, η ομάδα να κάνει μεγάλα πράγματα φέτος.
0: Έχουμε πολύ καλή ομάδα, Μανώλη. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της ομάδος. Έχουν έρθει παίκτες από μεγαλύτερο ράφι από ό,τι ψωνίζαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, και κάνει αλλαγές. Ναι. Και έχεις τον πάγκο τον Αϊτόρ και τον Φούντα ή τον Αϊτόρ και τον Νους ή...
0: Ναι.
1: Στη μεσαία γραμμή υπάρχει πληθώρα παιχτών και μεγάλη ποιότητα. Έχει το Αποστολάκι έξω, έχει τον Κανελόπουλο έξω ή τα στόπερ πίσω. Θυμάσαι που λέγαμε ότι ναι. Ο Πούγκουρας, ξέρω εγώ, όταν ήρθε, πώς θα είναι αγύμναστος, θα είναι... Και αυτός από την ημέρα που μπήκε το παιδί, μπήκε και παίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και στην επίθεση είναι εξυπαίκτες επιθετικοί για τρεις θέσεις. Είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, όλοι πολύ υψηλή η ποιότητά τους.
1: Τώρα και με τη συμμετοχή του Χατζηγιωβάνη, και ο Τάσος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποιοτικός παίκτης.
0: Το πιστεύεις τον Χατζηγιωβάνη,
1: ναι, πολύ. Και το άλλο είναι ότι συνεχίζει την παράδοση των Μυτιλινιών, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα, Μανώλη μου. Τώρα έχουμε την πρώτη διακοπή λόγω της Εθνικής. Έχουμε 5 αγωνιστικές διανύσεις και θα ήθελα ένα σχόλιο για τη μάχη του τίτλου. Πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς βλέπεις και ποιους βλέπεις φαβορί.
1: Η μάχη του τίτλου πιστεύω θα είναι η ίδια όπως η περσινή. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι αντιμετωπίζει το κάθε παιχνίδι με μεγάλη σοβαρότητα. Έχει βέβαια πληθώρα ποιοτικών παιχτών. Πιστεύω ότι ακόμα
0: έχει ενισχυθεί, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, ναι.
1: Ναι, δεν έχουν δέσει σαν ομάδα, όμως έχει πληθώρα ποιοτικών παιχτών.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ πιστεύω ότι αυτή μεσοεπιθετικά έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά μέχρι το τέλος πιστεύω ότι θα είναι πάλι όλοι μαζί. Και
0: τον Παναθηναϊκό πάντως τον βλέπεις στους διεκδικητές. Ρωτάω γιατί έχεις και την θητεία στον Παναθηναϊκό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Πιστεύω ότι φέτος κάτι θα κάνουμε. Έχει αλλάξει με αυτόν τον προπονητή. Έχει αλλάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάει ο Όφη καλά, να προχωρήσουμε στο Europa, να έχουν οικονομικά ωφέλη, να δαπανηθούν χρήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ποδοσφαιριστές και στην ενίσχυση της ομάδας τους, ώστε αυτή η φετινή χρονιά να εκτοξεύσει το επίπεδο της ομάδας.
0: Μανώλη,
1: γιατί όχι, ναι. Να μην διεκδικεί ακόμα και πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλό αυτό που μας είπες στο τέλος. Αλήθεια, για πες μου κάτι. Βλέπεις τον Όφη να μπαίνει σε αυτούς τους διεκδικητές? Γιατί μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του Όφη έχει προκαλέσει μια αναστάτωση γενικά. Βλέπεις την ομάδα του Όφη να μπορεί να παίξει ένα ρόλο, ας πούμε, μιας έκπληξης, μιας ευχάριστης έκπληξης και να βασανίσει αυτούς που είναι τα παραδοσιακά φαβορή?
1: Σίγουρα μπορεί να το κάνει. Γιατί όσο πηγαίνει καλά η ομάδα, θεωρώ ότι ανοίγει και η όρεξη και του Προέδρου και της διοίκησης και όλων και οι απαιτήσεις του κόσμου όλο και μεγαλώνουν. Έτσι. Γιατί όχι? Το έδειξε μέσα στο Καραϊσκάκι. Όφη πλέον κοιτάζει τον καθένα στα μάτια. Αλλά εκείνο που θα είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ καλό για τη φετινή σεζόν, θεωρώ, είναι να εκμεταλλευτούμε την έδρα. Να μην περάσει κανένας από εδώ.
0: Μανώλη Σιδηχάκη, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι πάντα, έχει πάντα ενδιαφέρον και πάντα βγάζουμε... Πάντα βγάζουμε και κάποια θέματα για να σχολιάζονται, όπως και σήμερα νομίζω με τις αναφορές σου. Συμφωνώ απολύτως με τις περισσότερες τοποθετήσεις και ειδικά αυτό με τον Μπουχαλάκη που είπες. Ο Ανδρέας είναι ένας παίκτης που είναι και ιερακλειώτης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας παίκτης που έλειπε από την ομάδα του Όφη στην οργάνωση του παιχνιδιού.
1: Δεν μπορείς να βρεις κάτι για τον Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Ήθος, δεν προκαλεί, δεν ένα παιδί το οποίο είναι, δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσεις. Είναι ένας προπονητής δεύτερος μέσω γήπεδο.
0: Ακριβώς. Μανώλη, με ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ τον Μανώλη Σεντιχάκη. Πάντα οι συζητήσεις μας, όπως είπα και πριν, έχουν ενδιαφέρον και αυτές οι τοποθετήσεις που έκανε σήμερα νομίζω ότι θα προκαλέσουν και κάποιες συζητήσεις. Διαφημιστικά μηνύματα μας λέει εδώ ο κύριος Αντώνης Τσαπίνος. Είναι μαζί μας βέβαια στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε στο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με απόϊχο.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life. One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Creta One 102,3, One Life, One Sports, κάθε μεσημέρι 3 με 5. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συζητήσαμε νωρίτερα την πορεία της ομάδας του Όφη με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή Μανώλη Συντιχάκη, με ξεχωριστές αναφορές. Τώρα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει δημοσιοποιήσει, ο κύριος Καλοκαιρινός, μία επιστολή που έστειλε στην Bild, τη γερμανική, πολύ γνωστή γερμανική Bild, η οποία στο ρεπορτάζ της, ας πούμε, για το στραπάτσο της Hoffenheim εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, είχε γράψει ότι ο τίτλος ήταν αυτός, ήταν εναντίον ομάδας χωρίς όνομα. Δηλαδή έχασε η Hoffenheim από μια ομάδα χωρίς όνομα. Ευρωπαϊκή ταπείνωση για την Hoffenheim. Αυτό που λέγαμε, το είχαμε σχολιάσει και εμείς εδώ, ότι μας είπαν, ας πούμε, no name. Δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Οι άνθρωποι φύγανε, τους περιποιήθηκε ανάλογα η ομάδα του Όφη. Γελάει ο Αντώνης μέσα στην κονσόλα. Τώρα, αν είπανε και τι δεν είπανε, λέει πάντως ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο περιθώριο, ας πούμε, της επιστολής του, επισημαίνει την ιστορικότητα του Όφη, μια ομάδα που έχει 100 χρόνια ζωής, και κατανοώ, λέει, ότι ο Όφη σας ήταν άγνωστος ως τη μέρα που νίκησε τη γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Hoffenheim, αλλά η ιστορία του ξεκινάει πάρα πολύ νωρίτερα, από το 1925. Θα έπρεπε να επισημάνει εδώ στους γερμαναράδες ο Δήμαρχος. Αυτό δεν το επισημαίνει, εδώ επισημάνομαι εμείς. Θα έπρεπε να γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτοί που γράφουν και, εν πάση περιπτώσει, τοποθετούνται, ότι αυτή η ομάδα έχει αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όταν ο Όφη απέκλειε την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Hoffenheim ήταν για βρούβες. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, έπρεπε να, πώς να το πω, καλό είναι να ασκείς μια κριτική, ας πούμε, αλλά είναι αυτό το χιούμορ, το black humor που λέμε, ότι από μια ομάδα ανώνυμη. Μπορεί να εννοούσαν οι άνθρωποι, βέβαια, ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχε ευρωπαϊκή πορεία, αλλά η ιστορία μιας ομάδας δεν είναι μόνο τα τελευταία 20 χρόνια, είναι όλα τα χρόνια, ας πούμε, τα οποία, όταν έχεις να κάνεις με ένα σύλλογο που έχει συμπληρώσει ένα αιώνα ζωής, θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, θα πρέπει να είσαι πιο έτσι μελετημένος, εν πάση περιπτώσει, για κάθε ομάδα. Σωστή η ενέργεια πάντως από τον Δήμαρχο να επισημάνει κάποια πράγματα στην γερμανική Bild. Τώρα, οι Γερμανοί, μια και λέμε τώρα αυτό το θέμα, εγώ έχω δει πολλές γερμανικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Γερμανοί τρελάθηκαν με τον Παγκρίτιο. Έχουν βγάλει κάτι φωτογραφιάρες, Αντώνη, την ώρα, ας πούμε, που είναι ηλιοβασίλεμα, και ήταν βράδυ, πίσω η θάλασσα, φαντάσου τους τώρα. Αυτοί τρελαθήκανε με την εικόνα του Παγκριτίου σταδίου, ανεβάσανε drone, ανεβάσανε ένα σωρό φωτογραφίες και βίντεο από το Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην είναι και το καλύτερο ή το πιο σύγχρονο στάδιο, αλλά αυτή, έτσι, το σημείο στο οποίο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και με το ήλιο βασίλεμα, δημιουργούσε πράγματι ένα μαγικό τοπίο. Και λέει μέσα ο Δήμαρχος ότι είναι ατυχής ο χαρακτηρισμός, και ζητάει, βέβαια, την δημοσίευση αυτής της επιστολής από την Bild. Δεν ξέρω αν τη δημοσιεύσουνε. Τώρα, και να μην τη δημοσιεύσουνε, δεν θέλω να πω τη λέξη που σκέφτομαι, αλλά δεν θα χαλαστούμε κιόλας οι Γερμανοί της Hoffenheim. 300 εκατομμύρια ομάδα, και Όφη των 15-16 εκατομμυρίων την έκανε φίλο και φτερό.

0: Όφη πέτυχε αυτό το οποίο είχε βάλει σαν στόχο να κάνει θόρυβο στην Ευρώπη. Τον έκανε το θόρυβο αυτόν και μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο, με την νίκη αυτή που σας είπα και μεταφράζεται και με τα χρήματα, με τα οικονομικά δεδομένα που διέπουν την κάθε ομάδα. Ο ένας 300 εκατομμύρια παιχταράδες με γαλακασέ, ο άλλος 15-17 εκατομμύρια. Όλα μέσα, όλα μέσα και τα φαγητά πληρωμένα που λέμε. Μου γράφετε εδώ μηνυματάκια όπως ο Γρηγόρης για τον Κόντι. Γιώργο, τι βλέπεις, θα μείνει ο Κόντις? Αυτό δεν μπορείς να το απαντήσεις, καλέ μου φίλε, τόσο εύκολα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η ομάδα του Όφη θέλει να κρατήσει τον Κόντι. Συμφωνώ με τον Μανώλη τον Συνδυχάκη ότι η απόφαση ανήκει σε αυτόν. Είναι σίγουρο ότι θα έχει προτάσεις και απολύτως λογικό, γιατί έχει κάνει μια τρομερή πορεία με την ομάδα του Όφη. Όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, το όνομα του έχει μπει σε κάποια μπλοκάκια τζέντιδων. Εγώ θα πρότεινα στον Χρήστο Κόντι να είναι ψύχρεμος στην απόφασή του. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα είναι η ευκαιρία του για να εξαργυρώσει αυτή δουλειά του, αυτό που έχει πετύχει, και έτσι πρέπει να συμβεί. Νομίζω όμως ότι και ο Όφη θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση στον Χρήστο Κόντι, γιατί πράγματι έχει βρει στο πρόσωπό του ένα προπονητή που μπορεί να τον οδηγήσει στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Κόντι. Θα ακούσουμε τον κύριο Κόντι. Έχουμε δηλώσεις από τον Χρήστο Κόντι από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι ήταν και αυτό στο τέλος, Δεν θέλει ούτε ο Θεός να χάσει Όφη. Σου λέει άστος τώρα που είναι σε τέτοιο τελείριο. Κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα. Πάμε να ακούσουμε πώς αντιμετώπισε ο Χρήστος Κόντις αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι θρίλερ με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Καταρχήν, παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό. Άρα, από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός στις μονομαχίες τους. Άρα, εξ αρχής, ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίχτες, μια ομάδα που τα τελευταία δύο αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από την αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό δεχόμαστε και αυτό το δεύτερο γκολ που, εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό όμως μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψηλοευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε τρεις βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας.

0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης. Αυτός έτριζε η καρέκλα του που λέμε, δηλαδή δεν θέλω να πω τον είχαν έτοιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα πρόβλημα στον Αστέρα. Είχε απασχολήσει αυτός ο προβληματισμός, ας πούμε, ειδικά μετά την ήττα που κάνανε από τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Τώρα έχει κάνει κάποια αποτελέσματα ο άνθρωπος. Το 1-1 με την ΑΕΚ, αυτό ας πούμε ήταν ένα αποτέλεσμα. Και εδώ στο Ηράκλειο η ομάδα του ανταποκρίθηκε. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το παιχνίδι, έδειξε μια μαχητικότητα. Δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα κάνει κάτι ξεχωριστό φέτος, τουλάχιστον με τη σημερινή εικόνα που έχουμε. Τώρα θα γίνει το Γενάρη, αν θα κάνουν μεταγραφές δεν το ξέρω, αλλά δεν μου φαίνεται ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα διακριθεί. Θα είναι μια ομάδα εκεί από αυτές που θα διεκδικήσουν την σωτηρία τους στην κατηγορία. Πάμε να τον ακούσουμε όμως τι είπε για το 2-2 με τον Όφη στο Παγκρέτιο.
1: Πριν πω για το παιχνίδι, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον εκ μέρους όλου του συλλόγου μας, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την καταπληκτική πορεία που κάνει στην Ευρώπη και που εκπροσωπεί επάξια την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, παρόλο που δεν ξεκινήσαμε καλά, καταφέραμε να προηγηθούμε. Κρατούσαμε την νίκη στα χέρια μας μέχρι το 95, αλλά ένα φανταστικό γκολ μας στέρισε τους 3 βαθμούς. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας για την σπουδαία προσπάθεια που έκαναν και ελπίζω η τύχη κάποια στιγμή να μας χαμογελάσει και εμάς.

Ναι, όταν δέχεσαι ένα γκολ στο 95 και είσαι έτοιμος να πανηγυρίσεις ένα τέτοιο διπλό, αυτή θα ήταν η πρώτη νίκη του Αστέρα. Δεν έχουν σταυρώσει νίκη ακόμα, έχουν 2 βαθμούς, είναι στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας. 1 πόντο ο Λεβαδιακός, 2 βαθμούς ο Βόλος που νομίζω αδικείται, και με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Βόλος, Αστέρας, ατρόμητος 2 βαθμούς, δηλαδή ομάδες που δεν έχουν κάνει νίκη στο πρωτάθλημα. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Θυμάστε που τα λέγαμε για την Κηφισιά, ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Έκανε και με τον Όφη φανταστικό παιχνίδι, αλλά δεν σκόραρε. Εδώ τώρα κατάφερε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Άρης Ηρακλής 0-0. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Νίκη της ΑΕΚ, αλλά σε ένα παιχνίδι με πολλά προβλήματα διαιτησίας και VAR. Ο Βαρίστας εκεί πέρα είχε πάει για ύπνο. Όφη Αστέρας 2-2. Αυτό το θρίλερ, το παιχνίδι θρίλερ με τον γκολ του Αθανασίου, το φανταστικό γκολ του Αθανασίου στο 95. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με ένα τρομερό γκολ του Τετέη. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 5 στα 5, 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη Ολυμπιακός 10, τέταρτος Όφη, Πανετολικός 9, Άρης 7ος 7 βαθμούς, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, 2 βαθμούς ατρόμητος Αστέρας, Βόλος και τελευταίος ο Λεβαδιακός. Όπως είπαμε, έχουμε διακοπή πρωταθλήματος λόγω εθνικής ομάδας. Επόμενη αγωνιστική, 6η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η μητέρα των μαχών. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, και τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ελπιδοφόρα τα νέα από την Κρήτη, καθώς αποσωληνώθηκε και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα υγείας το βρέφος της 18χρονης όπου νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Κλειστό και από τις δύο εισόδους του θα παραμείνει αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Αμαριάς λόγω της κακοκαιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, διαβεβαίωσε ότι τα αποθέματα του νερού στο φράγμα Ποσελέμη επαρκούν, ενώ παρουσίασε τον σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Συναγερμός σήμανε στην Ιερά Πέτρα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη μαθήτρια έξω από το σχολείο. Τίθεται από σήμερα σε ισχύ το νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Χωρίς κάποια ουσιαστική πληροφορία ολοκληρώθηκε σήμερα στον ανακριτή η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Καλό σας απόγευμα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Ο ισπανικός τύπος γράφει, φίλες και φίλοι, για αυτόν τον φανταστικό προπονητή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον De La Fuente, με τον οποίο κατέκτησε το Euro του 24 αλλά και το Mundial του 26. Με αυτόν είναι στον πάγκο, ένας φανταστικός προπονητής και έχει και μια πολύ ωραία ιστορία βέβαια πίσω του. Ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας μέχρι το 2032.

μας κάνει μια πολύ ωραία ενημέρωση η ομάδα του Όφη για τους 11 διεθνείς παίκτες που διαθέτει η ομάδα του Όφη. Μιλάμε τώρα από την K15, από τα χαμηλά, μέχρι την πρώτη ομάδα του Όφη, όπου όπως είπαμε ο Ανδρούτσος είναι στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα, στις κλήσεις της Κύπρου βέβαια, της εθνικής ομάδας Κύπρου, και ο Χρήστος Σιέλης, ο κεντρικός αμυντικός του Όφη, στην Ελπίδων Κοστούλας Αποστολάκης Θεοδοσουλάκης. Αυτοί συμμετέχουν στην Εθνική Under 21 για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και έχουμε Παύλος Καινουριάκης, Θάνος Σιτμαλίδης, Μάνος Χνάρης, Εθνική Νέων, Κωνσταντίνος Παπαδάκης στην Εθνική Παιδών. Τώρα προχωράμε στην Under 16, Εθνική Under 16, Στέφανος Καμπουράκης και Θανάσης Τούφας στην Under 19, είναι αυτό το παιδί, κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Βουλγαρίας Under 19. 11 παιδιά από τον Όφη, μικρά παιδιά μέχρι άντρες στα εθνικά συγκροτήματα της χώρας.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση, μια και μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, της εθνικής ομάδας των ανδρών, το πρώτο ραντεβού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τις νέες αυτές κλήσεις που έκανε και τις οποίες βέβαια σχολιάσαμε και νωρίτερα και με τον Μανώλη του Συντιχάκη, ο οποίος έχει εκπροσώπηση από τον Ανδρούτσο, αλλά θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερους ποδοσφαιριστές στην εθνική μας ομάδα, γιατί έχει παιδιά που είναι πολύ φορμαρισμένα αυτή την εποχή, όπως είναι ο Αθανασίου. Μάλλον ο Γιοβάνοβιτς περιμένει να πάει στον Ολυμπιακό ξανά ο Αθανασίου για να τον καλέσει, αλλά και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Γιατί λέμε για τον Μπουχαλάκη? Γιατί η εθνική μας έχει μεγάλο πρόβλημα στη μέση. Έχει μεγάλο πρόβλημα στους κεντρώους χαφ. Παρ' όλα αυτά, ο Γιοβάνοβιτς έπραξε διαφορετικά. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Η εθνική μας ετοιμάζεται για την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Εκεί θα βρει αντιμέτωπες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. 24 του μήνα το πρώτο παιχνίδι με την Σερβία. Την Πέμπτη το πρώτο μάτς. Αναχωρεί Τετάρτη Εθνική για το Βελιγράδι, μετά 27 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες αργότερα, παίζει στη Γερμανία με τον Κλοπ στον πάγκο πλέον, οι Γερμανοί. Επιστρέφει μετά στην Ελλάδα το εθνικό μας συγκρότημα για δύο διαδοχικά παιχνίδια στην Ελλάδα. Θα γίνουν στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια. Με την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία και τα δύο μάτσα αυτά στην Τούμπα. Ποιες είναι όμως οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς που σχολιάζουμε? Βλαχοδήμος Μανδάς. Ο Μανδάς έπιασε και πέναλτι με τη Ρώμα. Τα πάει πολύ καλά. Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιεράκης, Ντόι Σάλιακας Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος Τσιμίκας, αυτή είναι η ακραία αμυντική, Ανδρούτσος Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

Τρίμπαλο έφαγε η Χόφενχάιμ, τρίμπαλο στη Γερμανία από την Πάτερμπορν 3-1. Μετά το 2-0 εδώ στο Ηράκλειο γύρισανε και πίσω και φάγανε και ένα τρίμπαλο. Stop.

Η ομιλοφρενής, ο σύνδεσμος των φίλων του ΟΦΗ, λες και ομιλοφρενών Μανώλης Δρασούλης, μας ενημερώνουν ότι υπερκαλύφθηκαν, γιατί έκανα μια αναφορά στην αρχή της εκπομπής, για τις εκδρομές τώρα, έτσι, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά του ΟΦΗ, η ΡΕΝ, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια. Ένα από τα επόμενα παιχνίδια είναι στο Γκράτς, που είναι βέβαια και ένα φανταστικό μέρος, με την Στρουμ Γκράτς στην Αυστρία. Μας λένε λοιπόν εδώ οι ομιλοφρενείς ότι καλύφθηκαν οι θέσεις για την εκδρομή αυτή που προγραμματίζουν, και αυτό δείχνει, ας πούμε, το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τον κόσμο του ΟΦΗ να δώσει το παρόν σε αυτά τα μεγάλα μάτς. Αυτό μας λέει εδώ η ανακοίνωση των ομιλοφρενών, ότι οι διαθέσιμες θέσεις, αυτό λένε, οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις έχουν υπερκαλυφθεί. Σε περίπτωση, λέει, που εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Για τον Γκράτς είναι αυτή η εκδρομή, που νομίζω ότι είναι από αυτές που έχουν σίγουρα, πώς να το πω, επιλεγεί από τον πολύ κόσμο, γιατί είναι και ένα ωραίο ταξίδι αυτό. Επισημαίνουν βέβαια και κάτι ακόμα εδώ οι φίλοι μου οι ομιλοφρενείς. Η κατοχύρωση της θέσης γίνεται με την εξόφληση της προκαταβολής, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η συμμετοχή, αλλά πρέπει να μαζευτούν και τα χρήματα για να είναι φιξαρισμένη οριστικά η εκδρομή. Τα αναφέρω αυτά για εκείνους που μπορεί να ενδιαφέρονται να βρεθούν στις εκδρομές αυτές των ευρωπαϊκών αγώνων του ΟΦΗ που έρχονται.

Το παιδί αυτό, ο Νίκος Αθανασίου, ποδοσφαιριστής του Όφη, με τι ταπεινότητα προσέγγισε τις ερωτήσεις για την εθνική ομάδα. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή μετά το φανταστικό γκολ που έβαλε με τον Αστέρα Τρίπολης. Με μια ταπεινότητα και ένα χαμόγελο είπε, θα περιμένω ίσως, ας πούμε, την επόμενη φορά, βρίσκομαι στις επιλογές.

Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις από το πρωτάθλημα, Γιώργο? Με ρωτά εδώ Μινάς, ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Η πρώτη εικόνα που έχω από το πρωτάθλημα είναι για αυτούς, καταρχήν για τον τίτλο, για τη μάχη του τίτλου. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα μέσα στους διεκδικητές, γιατί δεν ήταν πέρσι, έτσι. Οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι είναι γεγονός ότι θα είναι κατά τεκμήριο. Ο Όφη θεωρώ ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις, θα παίξει ένα ρόλο έκπληξης του πρωταθλήματος, με την έννοια να βασανίσει, να μπει σφήνα σε αυτό το λεγόμενο Big Four, που δεν πολύ συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Από αυτό το που έχω δει μέχρι τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ η Κηφισιά. Είναι μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ πολύ προσεγμένο και καλά σχεδιασμένο. Επίσης μ' άρεσε πολύ ο Βόλος με την ΑΕΚ, δηλαδή μάλλον αδικείται από το σκορ. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Λεβαδιακός, θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα και πιστεύω θα βασανιστεί πάρα πολύ για τη σωτηρία. Έχει καλούς παίκτες ο Πανετολικός, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο στα χαμηλά. Ο Άρης είναι μια κατάσταση, μ' άρεσε με τον Όφη ο Άρης, αλλά το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Καλαμάτα μέτρια. Ατρόμητος έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει πάρει αποτελέσματα μέχρι τώρα. Ο Αστέρας νομίζω θα είναι στα χαμηλά. Αυτό βλέπω, δηλαδή μια προσέγγιση. Θεωρώ ότι όφι δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες αυτές, αυτές που τα τελευταία χρόνια ανταγωνιζόταν. Θεωρώ ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις όφι και σαν ποιότητα ρόστερ, σαν υλικό να πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα, όπως ήδη κάνει, έχοντας αυτή τη στιγμή την τέταρτη θέση. Δηλαδή νομίζω ότι ο Όφη θα είναι μέσα στις 6 ομάδες, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Και βλέπουμε. Δεν θα πρέπει να γκρινιάζουμε για κάποια στραβοπατήματα, όπως αυτό που μου γράφει εδώ ο Βασίλης για την γκέλα με τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη προσπαθεί να ορθοποδήσει σε τρεις διοργανώσεις. Δεν το έκανε παλιά αυτό το πράγμα, δεν έπαιζε στην Ευρώπη καταρχήν. Εδώ τώρα υπάρχουν τρεις διοργανώσεις. Εδώ βλέπουμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες γκελάρουν. Δηλαδή δεν γκελάρει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, όταν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γκελάρουν. Γιατί αυτό το rotation που κάνουν οι προπονητές είναι πολλές φορές υπερβολικό, ή πώς να το πω, ίσως υποτιμούν την αντίπαλη ομάδα. Είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, όμως εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι ο Όφη χθες, σε μια πολύ μέτρια μέρα με τον Αστέρα, δεν έχασε, πήρε κάτι, έστω και τον ποντό.

Ένα ακόμη φανταστικό φάουλ από τον Λιονέλ Μέση κάνει ράλι που λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την Ίντερ Μαϊάμι 2-2, με τον Σαντιέγκο, η ομάδα του Μέση, για το Αμερικάνικο πρωτάθλημα. Έφτασε τα 75 γκολ ο Μέση με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Κυνηγάει το ρεκόρ ενός Βραζιλιάνου, του Μαρσελίνιο Καριόκα, 78 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ από το 1988 έως το 2009. Άρα χρειάζεται 3 γκολ με φάουλ ο Μέση για να πιάσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με απευθείας χτυπήματα φάουλ. Αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση.

Ξεκίνησαν το πρωτάθλημα, τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, τα κορίτσια του Όφη στην πρώτη εθνική ποδοσφαίρου γυναικών, με ήττα στο Βόλο το Σάββατο με 3-0, μια ήττα που είναι μάλλον λογική και αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία από το τεχνικό επιτελείο, γιατί καθυστέρησε να ξεκινήσει την προετοιμασία της η ομάδα του Όφη. Έχουν γίνει διάφορα από την περσινή χρονιά, προσπάθησε να ξαναχτίσει την ομάδα από την αρχή. Έπαιξε με πολλά νέα παιδιά, με πολλά νέα κορίτσια, με πολλές κριτικοπούλες και με μία μόνο ξένη, την Νικόλ Ριμπάνσκα. Έχασε δίκαια πάντως από μια πιο έτοιμη ομάδα και συνεχίζει την πορεία της. Συνεχίζουν την πορεία τους. Τα κορίτσια έχουν στόχο να σωθούν, να κρατηθούν στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική, από την οποία υποβιβάζονται δύο ομάδες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στις 4 με την Κηφισιά στο Βαρδινογιάννη, ο Αθλητικό Κέντρο. Θα βάλουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας τα κορίτσια σε μια από τις επόμενες εκπομπές να κουβεντιάσουμε την προσπάθειά τους.

Έφτασε πολύ κοντά η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών για να βρεθεί, νομίζω ότι άξιζε να βρεθεί, στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από την Φιλανδία με 3-2 σετ σε ένα παιχνίδι που είχε, πώς να το πω, είχε μια εξέλιξη thriller πραγματικά για το εθνικό μας συγκρότημα. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε 2,5 ώρες όσοι το παρακολούθησαν. 22-25, 25-16, 22-25, 25-23 και 15-13 στο tie break.

0: είχε πάει μέχρι το 12-12 το tie break. Υπάρχει μια πίκρα, διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, του Κώστα Χριστοφιδέλη. Υπάρχει μια πίκρα για το γεγονός ότι η εθνική μας δεν πέρασε στην οκτάδα, κάνοντας μια εξαιρετική πορεία σε αυτό το τουρνουά. Σίγουρα, λέει ο Κώστας Χριστοφιδέλης, υπάρχει στεναχώρια, όχι όμως απογοήτευση. Προσωπικά δεν ξέρω αν είμαι περισσότερο στεναχωρημένος για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο αγώνας ή για το γεγονός ότι σταματάει εδώ αυτό που έχουμε δημιουργήσει στην Ιταλία. Θεωρώ, λέει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ότι αξίζαμε να προκριθούμε και παράλληλα θα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά ανεπανάληπτες στιγμές στο Τωρίνο απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Αυτό είναι κάτι που το αφήσαμε να φύγει μέσα από τα χέρια μας. Σε κάθε περίπτωση, αισθάνομαι μόνο υπερηφάνεια για τους αθλητές μας, έχοντας μπροστά μας ένα μέλλον με ακόμη περισσότερες διοργανώσεις. Η εικόνα που παρουσιάσαμε εδώ, μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δημιουργήσει. Έφτασε πολύ κοντά η εθνική ομάδα βόλεϊ και χρειάζεται μια επιτυχία, χρειάζεται μια διάκριση. Έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί στους 8 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
5: One Life, One Sports, Κρέτα One 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Σε εξέλιξη το παιχνίδι για την Super League 2, Πύργος Λάρισα στο 0-0. Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής, δεύτερης εθνικής που λέγαμε παλαιότερα, Super League 2 λίγο αργότερα, άνοιξε το Σάββατο με τα παιχνίδια Καρδίτσα να γίνει σε Καρδίτσα Σπανιόνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης η δεύτερη ομάδα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού με το Μαρκό 2-4,

Για αυτό το βασανισμένο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, βλέπετε, υπάρχουν ιστορικές ομάδες. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να δούμε, αλλά από αυτό τι θα γίνει. Αλλά από αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θέλει να ανέβει ο Πανιωνίος, ο ιστορικός Πανιώνιος. Δεν θα είναι εύκολο, είναι γεγονός αυτό. Θέλει να ανέβει η Λάρισα που έπεσε, αυτή και αν είναι ιστορική. Επίσης θέλει να ανέβει ο Πανσεραϊκός. Θα γίνει μάχη και φέτος.

και η Μαρκό είναι μια ομάδα η οποία εμφανίζεται ως ένα πολύ δυνατό φαβορί, με βάση τουλάχιστον εκείνους που παρακολουθούν την κατηγορία. Έχει τον Λαραμπή, τον άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού, στην σύνθεσή της.

Σε τοπικό επίπεδο εδώ, στην τοπική επικαιρότητα, ο Εργοτέλης πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν. Ο ιστορικός Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup, κέρδισε με 4-2 τη Χερσόνησο στον συναρπαστικό τελικό που έγινε στο γήπεδο του Αλμυρού. Ήταν μια διοργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη του αθλητικού παράγοντα Γιώργου Γκαβόπουλου, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Ο Εργοτέλης με τον Μανώλη Σουτζή στον πάγκο. Θα τον έχουμε τον Μανώλη σε μια από τις επόμενες εκπομπές να κουβεντιάσουμε την πορεία του Εργοτέλη. Της προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αυτή την προσπάθεια που γίνεται εκεί στην ομάδα του Εργοτέλη.

Πολυχρόνης διαιτητής, πολυχρόνης και τζίλος στο ΒΑΡ, το δίδυμο στο παιχνίδι του Βόλου, ένα παιχνίδι που σήκωσε πολύ σκόνη στη νίκη της ΑΕΚ με 1-2 και σήκωσε πολύ σκόνη για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ. Και το αν υπάρχει επαφή του Κάργα με τον Γιώβιτς, νομίζω δεν υπάρχει, γνώμη η δική μου, αλλά εδώ τώρα διαβάζω κάποια ρεπορτάζ που έχουν δοθεί προφανώς σαν ενημέρωση από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, γιατί δηλαδή ο Βαρίστας δεν παρενέβη στην απόφαση του διαιτή Πολυχρόνη να δείξει την άσπρη βούλα, αν και είχε αυτό το δικαίωμα γιατί είναι φάση πέναλτι. Λέγεται ότι τη στιγμή, λέει, που ο στόπερ Κάργας του Βόλου πατάει στον αγωνιστικό χώρο, με τη συγκεκριμένη κίνηση έχει έρθει σε επαφή με το γόνατο του Γιώβιτς. Αυτή είναι η επίσημη δηλαδή θέση που ο διαιτητής, ο οποίος βέβαια βρίσκεται στο στόχαστρο όχι μόνο του Μπέου αλλά συνολικά, έδειξε την άσπρη βούλα. Και ο άλλος ο Βαρίστας σφύριξε αδιάφορα. Καλά, σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει και μια άλλη φάση που για μένα είναι πιο κραυγαλαία. Είναι η φάση που ακυρώνεται γκολ στο Βόλο. Έχει προηγηθεί καθαρό πέναλτι πάνω στο Λάμπρου. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής με την έννοια ότι μπαίνει γκολ. Μπήκε γκολ από το Βόλο. Το γκολ όμως ακυρώθηκε σωστά ως offside. Άρα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Αφού δεν υπάρχει πλεονέκτημα, το γκολ έχει ακυρωθεί. Αλλά και εδώ ο Βαρίστας τζίλος, σφύριζε αδιάφορα. Δεν ξέρω πόσο θα μας ταλαιπωρούν ακόμα όλοι αυτοί. Δυσκολευόμαστε πραγματικά να ερμηνεύσουμε κι εμείς τους κανονισμούς. Ήρθε το ΒΑΡ να βοηθήσει, ήρθε το ΒΑΡ να μας δώσει μια... και έχει βοηθήσει, είναι γεγονός, με να μας δώσει μια ηρεμία, να μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση της φάσης με μια ηρεμία και όχι με την πίεση του παιχνιδιού που έχει ο διαιτητής. Αλλά βλέπετε και εδώ, όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, θα γίνονται λάθη.

13 επίσημα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός αίτητος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Νίστρουπ, του Δανού προπονήτη, καταγράφει μια ιστορική επίδοση. Ξεπέρασε την επίδοση που είχε σημειωθεί 3 φορές με 11 παιχνίδια συνεχόμενα, δηλαδή χωρίς ήττα, 13 παιχνίδια χωρίς ήττα ο Παναθηναϊκός. Αυτό μεγάλο σπουδαίο ξεκίνημα για ένα νέο προπονητή, τον Δανό προπονητή, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. 11 παιχνίδια χωρίς ήττα είχε το 95-96 με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο τιμόνι. Είχε επίσης με τον σπουδαίο Γιάννη Κυράστα 99-2000 και 2000-2001 με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Είχε 3 φορές, δηλαδή 11 μάτς σημειώσει αίτητος, και τώρα πιάνει 13 παιχνίδια αίτητος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι γεγονός ότι έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Μάλιστα, για αυτόν τον προπονητή, τον Δανό προπονητή, τον Νίστρουπ, γίνονται αφιερώματα στη χώρα του, ειδικά μεγάλα μέσα της Δανίας τον αποθεώνουν για το ξεκίνημα που έχει κάνει στο Παναθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Για τον Παλμό του Κόσμου, μου γράφει στα μηνυματάκια ο Νίκος που έχουν έρθει. Τον Παλμό του Κόσμου, του Office, το παιχνίδι με τον Αστέρα. Τι έχεις να πεις, Γιώργο? Τι να πω, ο κόσμος είναι εκεί. Μια και το λες αυτό, καλέ μου φίλε, θα να επισημάνω ότι κόπηκαν 9.301 εισιτήρια στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτός ο αριθμός είναι τα περισσότερα εισιτήρια από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει Όφη στο Παγκρέτιο για το πρωτάθλημα, το ελληνικό μιλάω, έτσι, Βόλος και Κηφισιά, και τώρα το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνει να σταθεροποιείται ο Όφη σε ένα αριθμό θεατών κοντά στις 10.000 αναπαιχνίδι, που βεβαίως είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Βέβαια με τη Χόφενχάιμ είχαμε 15.000 εισιτήρια, 14.900 τόσο, αλλά θέλω να πω ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα δείχνει ότι ο Όφη με την μπάλα που παίζει, με το ποδόσφαιρο που παίζει, σταθεροποιείται σιγά σιγά σε ένα αριθμό περίπου 10.000 ανθρώπων σε κάθε παιχνίδι στο Παγκρέτιο στάδιο. Δεν τους λες και λίγους.

Με ρωτάει εδώ ο Μανώλης ένα μηνυματάκι, Γιώργο, μια ερώτηση. Όσοι θα πάνε μεμονωμένα από διάφορα σημεία του εξωτερικού στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, από πού μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια? Αυτό, φίλε μου, θα πρέπει να απευθυνθείς στην ομάδα του Όφη, ανάλογα με το παιχνίδι, τον αριθμό εισιτηρίων που έχει συμφωνήσει να πάρει. Να, εδώ τώρα οι Γερμανοί που ήρθαν της Χόφενχάιμ πήραν 500 εισιτήρια. Όμως είναι σωστό το ερώτημά σου, καλέ μου φίλε, και θα κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που είναι στο εξωτερικό, θέλει να πάει να δει τον Όφη στη Γαλλία, ας πούμε. Είναι στη Γαλλία ή δεν ξέρω και εγώ τι είναι εκεί κοντά. Θέλει να πάει στην Αυστρία και θέλει να ξέρει από πού θα προμηθευτεί εισιτήριο. Καταρχήν, ένα εισιτήριο μπορεί να προμηθευτεί μέσα από τη διαδικασία αυτή που γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά επειδή εδώ δεν είναι γηπεδούχος ο Όφη, θα κάνω μια ερώτηση, καλέ μου φίλε, και σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα σου δώσω την απάντηση. Συνήθως δίνει ένα link η ΠΑΕ Όφη, μέσα από το οποίο γίνεται αυτό, αλλά ας το μην πω κάτι το οποίο μπορεί και να μην ισχύει, να έχω μια επίσημη ενημέρωση και θα σου δώσω μια απάντηση γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που μπορεί να έχει πολλής κόσμος που θέλει να βρεθεί σε ένα παιχνίδι του Όφη στο εξωτερικό. Στη Σόφια πάντως έγινε αυτό που σου είπα, υπήρχε ένα link, εξυπηρετήθηκε ο κόσμος και μέσα από τις εκδρομές, αλλά αυτοί τώρα οι άνθρωποι που δεν είναι σε εκδρομή από εδώ από το Ηράκλειο, θα πάνε μόνοι τους από διάφορα σημεία, θα δώσω μια απάντηση πάνω σε αυτό.

Σαν τον τελόγο που λέμε, δεν έχει. Λοιπόν, σύμφωνα με, με τη διαχείριση των εισιτηρίων της ομάδας του Office, αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που μας κατέθεσε ο φίλος που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μένει στο εξωτερικό και θέλει να δει τον Όφη στο εξωτερικό, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, που θα πάει στα παιχνίδια αυτά εκτός έδρας, πώς μπορεί να προμηθευτεί εισιτήριο. Ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Παπουτσάκης από το Γραφείο Διαχείρισης της ΠΑΕ Όφη μου μετέφερε πριν από λίγο ότι σε κάθε αγώνα θα βγει ένα link μέσα από το οποίο θα οδηγούνται οι φιλάθλοι σε μια πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίου. Σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα υπάρχει ένα link για το συγκεκριμένο παιχνίδι ανάλογα με τον αριθμό εισιτηρίων που αναλογούν στην ομάδα του Όφη.

Φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Creta One 102,3. One Life, One Sports, μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες ο Γιώργος Κορτσιδάκης, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Τσαπίνος.

Με αυτό το ωραίο κομμάτι θα πάμε προς το τέλος και το δελτίο ειδήσεων στις 5. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Αύριο στις 3 θα είμαστε και πάλι εδώ με την ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Καλή σας εβδομάδα, καλό σας απόγευμα.

0: Ο το Κρέτα One 102,3. Σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ και νέα επιβάρηση για τους παραγωγούς από την αύξηση του κόστου παραγωγής, περιέγραψε ο Αργύρης Πανταζής, μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και ΔΕ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Ελπιδοφόρα τα νέα για το βρέφος της 18χρονη που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο. Αποσωληνώθηκε και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, διαβεβαίωσε ότι τα αποθέματα νερού στο φράγμα που σε λέμε επαρκούν, ενώ παρουσίασε το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Συναγερμός σήμανε στην Ιερά Πέτρα. Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη μαθήτρια έξω από το σχολείο της. Τίθεται από σήμερα σε ισχύ το νέο πλαίσιο του εξαδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της κύριας κατοικίας. Η ιστορική ήττα του CDU, η άνοδο της AfD και η πρωτεία της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν σύμφωνα με τον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών Θεοφάνη Μαλκίδη, που μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και στον Γιάννη Ραψομανίκη, ότι τα αποτελέσματα αποτυπώνουν βαθύτερες αλλαγές στη Γερμανία και ευρύτερα στην Ευρώπη. Καιρός. Επιμένει ζέστη στην Κρήτη με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς. Ενισχυμένη θα είναι και η άνεμη έως 5 μποφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καλό απόγευμα.
1: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: shape of you.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign and this is the album.

0: Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

0: το βιογραφικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.